καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Κολοκοτρονέι, λάμπη ήλιο στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη γλυστριά οι κολοκοτρονέι, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάνες, όπου δεν καταδέχονται οι γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάνες.
4: Μπράβο κυριόργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο, τα δωμένα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμένα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Ήταν τα σπίτια σου άσπρο σαν τα
8: μυαρτή. Συγκρούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
9: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα
9: και κολαράκι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Μιχαλακοπούλου, 104
0: και 1.
9: Βεντούζα,
0: Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, ρούχαρο. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Παγαπώ τόσο πολύ.
11: Για πες.
12: Κύριοι, κύριοι. Μία λέξη. Καλημερούδια.
11: Κύριοι,
12: κύριοι. Μία λέξη.
11: Στελίτσα. Θα έρθω να το τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
12: Και εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
11: Θα έρθω να το τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
12: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Θα έρθω να το τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
12: Και εγώ θα τον αρπάξω.
13: Και εσείς μαζί.
11: Ναι, ναι, εσένα
13: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
11: Ναι, ναι, εσένα
13: που σε ξέρω.
14: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
15: Κι άλλα λάχανα, Μιχάλη.
4: Κουνουπίδια.
15: Μπροκόλο, κουνουπίδο. Έλα, Μιχάλη.
14: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
15: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, γιαρμάδες, βλίτα. Μπάμπη, μπάμπη, βλίτα.
11: Πολύ καλό. Θα έρθω να το τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
12: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Ναι, ναι, εσένα.
16: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ θα λυγείς άλλα μέρη.
14: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους λάχανα.
15: Κι άλλα λάχανα, Μιχάλη. Μπροκόλο, κουνουπίδο, σπέσιαλ, κρεμμύδια.
14: Για όλους
4: τους αρχαιολόγια ροχάνα. Τι Γιώργο μου.
17: Έλα.
4: Του πένι.
17: Έλα,

0: Γαλανά σου παραθύρι, μπαμπί.
1: Δώσε. Μαύρα μαύρα.
2: Μην κινείστε. Ακίνητοι.
0: Μιχάλη ακίνητος.
2: Είμαι. Μπράβο. Ανάπαυσης.
0: Και είσαι Μιχάλη, μπράβο.
2: Προσχή.
0: Πάλι Μιχάλη.
2: Πιο δυνατά.
0: Πιο δυνατά Μιχάλη.
2: Να εγκονίζεται το έδαφος ακίνητη.
0: Μπράβο Κώστα Κάτση.
2: Εκινήθεις.
0: Μπράβο.
2: Γιατί εκινήθεις. Δεν κινείται ουδής.
0: Πάνω Ζουμπάκα, γιατί εκινήθεις.
2: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Άντε πάνω Ζουμπάκα.
2: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζει ρίχνει.
0: Ακίνητος Θεολύρας.
2: Προσοχή. Γιατί εκινήθεις.
0: Εκινήθεις Θεολύρας.
2: Είπαμε ακίνητη.
0: Εκινήθεις.
2: Ο Κλαδόν.
0: Ο Κλαδόν χάρη.
2: Εγέρθητη.
0: Εγέρθητη χάρη.
2: Εσύ γιατί δεν είσαι εγέρθητος, ε.
0: Θεολύρας,
2: δεν
0: είσαι
2: εγέρθητος. Μην κινείσαι. Είπαμε ακίνητη.
0: Λελό.
2: Κλείνα.
0: Άντε λελό. Μπράβο λέω.
2: Ακίνητη.
0: Μπράβο.
2: Μην γεννηθεί κανείς.
0: Μπράβο Γιώργο.
2: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Στο Γιάννη. Πέσε.
2: Κλείνα.
0: Και παίρνε.
2: Επιδέει. Hey.
0: Μπράβο στο Γιάννη.
2: Ακίνητη.
0: Ακίνητο στο Γιάννη.
2: Μεταβολή.
0: Μεταβολή στο Γιάννη. Μπράβο.
2: Μια παρή. Χου.
0: Μπράβο τάκη.
2: Ακίνητη. Μην γεννηθεί κανείς.
0: Αυτός είσαι.
2: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Δώσ' του.
2: Κλείνα.
0: Έλο μπαρδό.
2: Επιδέει.
0: Έλο μπαρδό. Έψω μου.
2: Ακίνητη. Μετά βολή!
0: Καραμούζας! Μετά βολή!
2: Εμπρός!
0: Έλα καραμούζα!
2: Μάρς!
0: Εμπρός Μάρσα τον Ιμπούρα!
2: Δι! Κινηθείτε! Ιδέοι!
0: Ακίνητος τον Ιμπούρα!
2: Ακίνητη!
0: Μπράβο! Ακίνητη! Μπράβο!
2: Μετά βολή!
0: Είπα πλάρα Μπακαγιάννη γίγαντα!
2: Εμπρός! Μάρς! Δι! Δι!
0: Παλάκας!
2: Δι! Κινηθείτε!
0: Λουφάρης Παλάκα! Λουφάρης Παλάκα!
2: Με ψυχή!
0: Με ψυχή όπως... Παλάκα! Άντε μπράβο! Πώς του! Πώς του παπαρίζω! Πώς του! Άιντε Πασφαλιάρη, άιντε. Σαλάγατα.
3: Απάνω τους αδέρφια.
0: Απάνω τους ωραία.
3: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Σκίστους Μιχάλη, σκίστους Λευτέρη.
3: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Χεστήκαμε αδέρφια, χεστήκαμε. Α, μπράβο. Έλα Παπαδημήτρη μου, έλα Λεβέντη μου, έλα. Παπαφλέσσα μου.
3: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Άι Αρβανιτάκο, άι. Τι πήγατε, το χάσαμε, τι πήγατε. Πάμε, πάμε φθηνά έτσι.
3: Απάνω τους αδέρφια.
0: Δεν πάμε φθηνά έτσι, πάμε.
3: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Έλα ρε Αποστολή, έλα ρε Αποστολή μου.
3: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Μπράβο Αποστολή μου.
4: Αν δεν το πάει για βροχή,
0: λες,
4: μάλλον θα χιονίσει.
5: Καλύτερα.
0: Άντε ρε.
4: Αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει.
0: Εσύ τι λες, Λόρδη.
5: Μπας και δούμε καμιά
6: σκληρή. Ξεσηκωθείτε πατριώτες.
0: Άιντε παιδιά.
6: Για σηκωθείτε να βγούμε.
0: Άιντε Μιχάλη, άιντε ξεσηκώσου.
6: Με όλες στα χέρια.
0: Όρμα Μιχάλη. Όρμα Μιχάλη.
6: Είτε παιδες Ελλήνων.
0: Όρμα Θεολόρδη. Άιντε Γιώργο Νότε.
6: Είτε πατρίδος και θεών.
0: Άιντε Γιώργο Νότα.
6: Είτε αναπαύσεως χωνιμών.
0: Άιντε.
6: Υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ. Υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος.
0: Αναφωνήσατε με τεμού.
6: Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού.
0: Ζήτω Θεός Λόρδη. Ζήτω Κώστας Κάτση.
6: Ζήτω λοιπόν με τεμού.
0: Όλε.
6: Ζήτω στρατός.
0: Ζήτω Μαστακούνας.
6: Ζήτω Κούδας.
0: Ζήτω Χατζηρούφας.
6: Ζήτω το ευγενές άπλημα της ιστιοκλωρίας.
0: Ζήτω Θεός Λόρδη. Ζήτω Κώστας Κάτση.
6: Κάτω η
0: Ο Αντώνης Μούρας.

0: Ε, αλογομούρι που είσαι, ρε. Αλογομούρι που είσαι, ρε.
1: Ζήτω!
0: Σκίστονε!
1: Κάτω η ψευδής διανόησης!
0: Πίσω γορίλα! Κάτι θα σου πετύχω! Πέρα μαχαλά!
1: Κάτω τούμπα!
0: Αλκαζάρ, Αξαράι, Βασίλη. Ναι, Βασίλη μου, ναι, ναι.
1: Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού. Ζήτω στρατό.
0: Ζήτω Λόρδη, όλε. Ζήτω Ηλία Γιαννιάκη. Ζήτω Γήπα του Ολύμπου.
1: Ζήτω το ευγενέ άπλημα τη Ιστιοπλοεία.
0: Ζήτω Γήπα τη Ταριτσάνη.
1: Κάτω η φαυλοκρατία.
0: Δύο γήπε.
1: Κάτω η αντίχρηστη.
0: Άιντε Παπαρίζω.
1: Κάτω η ψευδή διανόηση. Κάτω πετράλωνα. Κάτω τούμπα.
0: Πέρα μαχαλά. Τα μπάκικα. Έλα Βασίλη μου, έλα.
2: Γένετε μουσα.
0: Αχ. Μπάμπι.
2: Άντρα μη ένεπε μουσα.
0: Σάκι.
2: Άντρα μη ένεπε μουσα.
0: Σάκι.
2: Άντρα μη. Ξυπνήστε.
0: Ξύπνα λαχανό. Ξύπνα. Ξύπνα ρε κουκουνάβα, ξύπνα.
3: Σιγά ρε σιγά, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Ξύπνα κουκουνάβα, μπήκαν μέσα.
2: Ξυπνήστε.
3: Σιγά ρε σιγά, θα έχει το γάλα.
2: Ξυπνήστε.
3: Σιγά ρε σιγά, θα έχει το γάλα.
0: Άντε τζιλάκα μου. Άντε σάκι.
3: Σιγά ρε σιγά, θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Ευχαριστώ.
0: Παπαραπαπάρια. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπααπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ παπαριά, παπαρά παπαριά, παπαρίζος, πασφαλιάρης, παπαλέξης, βάλε κι άλλα παπαριά. Παπαριά, παπαρά παπαριά και μερεντιτής και μαστακούνας και χατζιρουμάνος και βαγλέζος και Αντώνης Μπούρας. Παπαριά, παπαρά παπαριά, μια περιποιημένη για τον Παυλίδη.

0: Ικάς. Παπαριά, παπαρα παπαριά. Παπαριά. Παπαριά Αρβανιτάκο. Πώς λέμε, κλιματαριά. Συσταριά. Μπράβο. Πουρταριά.
1: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
0: Κουτσομέρκος.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Κουτσομέρκος.
2: Όσο τόσο φουντώνω.
0: Κουτσομέρκος.
3: Ρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω.
0: Αντώνης
2: Μπούρας. Την παλατέζα, την
0: παλατέζα. Σάκη Κυλάκας. Ναι, ναι.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, σαν και την παλατέζα.
3: Ρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω.
0: Την παλατέζα. Μπράβο.
2: Την παλατέζα, την παλατέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά.
0: Μπράβο, Σάκη. Μπράβο.
2: Την παλατέζα.
0: Έλα, Σάκη.
3: Μην τσακοπανάτε την μη βγάλω την παλατέζα.
0: Κι άλλο, Σάκη.
2: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Μπράβο, Σάκη.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλατέζα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την μη βγάλω την παλατέζα.
2: Την παλατέζα. Παπλούκο.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλατέζα.
0: Δώσ' τον μία
3: ακόμα. Κορίτσια, κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Δώσ' τον μία ακόμα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Μπράβο,
2: μπράβο. Την παλατέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλατέζα.
0: Σάκη.
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δε φταίτα συμπιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίσου περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Μπράβο.
3: Σου
0: άσπρα σαν τα γάλατα. Και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα. Να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρλι πω και φύγαμε του γάμου. Βετεράνι γελούν από τα γαλιτά όλοι γαργαλιάνι. Σιγά μη σκίσκαν καλτζόνα.

0: Περάστε και θαυμάστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα σε απάντησα κάτι σαν δόθησα και τη μέση ολούθε. Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντες, καραπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, αγεωμάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λακτάρσα του ρουτούρου FM Baby 95 και ένα ζαγκάνα μαγκάνα ουτσούτσου και κανέλα του νανίφρου τραβάει φτιόρλο, διβιλίνγκλινγκλινγκ, κόρη, κόρη και τσιχλιά. Μακρύες σπουδάρες, τρανές, λαχτάρες, βασίλ, υψηλές για τα καΐσια και κουντές για τα βαφτίσια. Καλημέρα λεβέντες, καραπουτουκλίδες. Καλημέρα περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Σήμερα τρίτη, ο μήνας έχει 15 Σεπτέμβρη 2026, βασιλάκι. Τα φτάσαμε αμέσως, αγαπητέ μου Παυλάρα Μπακαγιάννη, αγαπητέ μου Κώστα Κάτσης, τα μέσα του πρώτου μήνα του φετινού φθινοπόρου. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Θα αναλαμβάνω λίτσα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Χα, αδερφέ!
1: Αδελφέ Νίκο, αδερφέ... θέλω να μου πεις εμπειρία σου χθεσινή πρωινή.
0: Αδερφέ Ρότσα. Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα.
1: Καλημέρα, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στους μεγάλους Σταύρο και στις εκπομπές.
0: Καλημέρα στις δύο κολόνες που γιόρταζαν χθες, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Την κολόνα Σταύρακα στο σεξ μασίν, ο Γαβ Γαβ, φίλε μου.
1: Και Σταύρακα και Σταύρο Λομπάρτο.
0: Λομπάρτο, έτσι.
1: Και του νομίζω έχει γενέθλια φιλία Ζαβιάκες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, ο Ηλίας είχε, πότε είχε η Ηλίας γυναίκα, δεν θυμάμαι τώρα, ρε.
1: Όχι, όχι, μετά, ναι.
0: Όχι. Του έρωτα κομμάτω είναι μόνο ο Λομπάρδο Σταύρο, τον δεν λένε και όλα τα κορίτσια κλαίνε. Έτσι,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, ναι. Αυτή η μεγάλη μου.
0: Αδερφέ Ρότσα, είμαι πολύ συγκινημένος από την ευλογία του Παπαδημήτρη, αδερφέ Ρότσα.
1: Είδες,
0: Είδα και είμαι βαθύτατα συγκινημένος, αδερφέ Ρότσα. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος.
1: Και κάτι άλλο που έμαθα χθες, Νικό.
0: Παρακαλώ.
1: Δουλεύει. Από εδώ και πέρα να έχεις ανοιχτά πια μάτια, κινητά, τα πάντα, εσύ ειδικά.
0: Γιατί ναι?
1: Θα έρθει ο νονός.
0: Ο νονός?
1: Ναι, θα σου έρθει ο νονός.
0: Πότε έρχεται ο νονός,
1: Δεν ξέρω, είπε θα έρθει να σου φέρει δυο σοκούλες.
0: Δύο, πω, έρχεται ο νονός, αγαπητέ μου.
1: Ναι.
0: Ο Κορλεόνε.
1: Ο Κορλεόνε.
0: Όχι ρε φίλε, έρχεται, ο Τρίφουλας τι κάνει ρε.
1: Έχω καιρό να τον δω.
0: Χαμένο τον έχουμε, τι ρε φίλε.
1: Έχω καιρό να τον δω.
0: Τον είδες από κοντά φίλε μου, τον Ιταλό πράκτορα, τον Ιταλό μαφιόζο, τον ονό, τον μεγάλο Αντρέα Πασφαλιάρη που τον έχει σαν στυλιάρη.
1: Χθες το απόγευμα.
0: Πού έγινε η συνάντηση αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα?
1: Του μεγάλου ναού.
0: Α, την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη έχουμε αμφότερη φίλε μου.
1: Ναι, Άγιος Βυσσαρίων σήμερα, να πούμε χρόνια
0: πολλά. Του Αγίου Βυσσαρίωνα σήμερα και χρόνια πολλά και στον πατέρα Βυσσαρίωνα.
1: Ναι, στον αδερφό του μεγάλου
0: αντιδημάρχου. Αδερφό του μεγάλου αντιδημάρχου, παρακαλώ, έτσι μπράβο. Αδερφέ Ρότσα, καλημέρα από Θωμά στο Γιάννη.
1: Καλημέρα, Θωμάκου, καλημέρα.
0: Γιώργο Λιάρο έχω.
1: Έχει πολύ πράγμα σήμερα.
0: Έχω Γιώργο Λιάρο, έχω Αντώνη Μπούρα. Κώστα Τσούτσα, καλημέρα! Καλημέρα!
1: Νικό, να πούμε καλημέρα και στον Παπαπουστόλη, μην την ξεχνάμε και αυτόν τώρα, μπήκε και αυτός στην ομάδα.
0: Παπαπουστόλης?
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Πάτερ Απόστολο!
1: Βεβαίως, καλημέρα στον Πάτερ Απόστολο.
0: Αδερφέ!
1: Έλα.
0: Κάτσε να δω ρε, θαύμα! Παρακαλώ! Ναι!
2: Άξιος!
0: Άξιος! Τρίφωνα!
2: Ναι.
0: Πού είσαι ρε Τρίφωνα, λεβέντη μου, καλημέρα.
2: Στο ιερό ναό του Πασφαλιάρη.
0: Είσαι στον ιερό ναό του Πασφαλιάρη, του μεγάλου Ιταλού μαφιόζου, φίλε μου του Κορλεόνε, αγαπητέ μου Τρίφωνα.
2: Ναι.
0: Αντρέας Πασφαλιάρης.
2: Άξιος.
0: Παναγιώτης Μερεντίτης.
2: Πανάξιος.
0: Αδερφός Ρότσα.
2: Πανάξιος.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα καραπιάλα.
2: Άξιος.
0: Θα σκάεις μύτη, Θωμάς το Γιάννης.
2: Πανάξιος.
0: Τρίφωνα, θα σκάεις μύτη από εδώ να σε δούμε.
2: Αύριο
0: θα τη... αδερφέ, έχεις την ευλογία του αδερφού Ρότσα, αγαπητέ μου Τρίφωνα.
2: τη δουλειά μας.
0: Ω, τρίπονα, μεγάλε γίγαντα, παιχταρά μου, Άξιος.
2: Πανάξιος.
0: Πανάξιος, αγαπητέ μου, τρίπονα, Γιώργος Λιάρος.
2: Πανάξιος.
0: Α, μπράβο, έτσι μπράβο, Δημητράκης Βασιλείου, Άξιος.
2: Άξιος.
0: Ω, μεγάλε τρίπονα, παιχταρά μου, πώς είσαι ρε τρίπονα.
2: Καλά είμαστε.
0: Χαίρομαι πολύ, μεγάλε τρίπονα. Ανυπομονώ να σε δω από κοντά αύριο το πρωί, μεγάλε τρίφωνα, γίγαντα!
2: Αύριο.
0: Καλημέρα, τρίφωνα!
2: Καλημέρα.
0: Χαιρετήματα στον Ανδρέα, τον Κορλεόνε!
2: Ναι.
0: Όπω, αδερφέ Ρότσα.
3: Του μεταξύ τώρα ξέρεις τι γινόταν εκεί πέρα. Τώρα που μιλώ στο τρίφωνα, ξέρεις τι έκανε με τον άλλον εκεί πέρα.
0: Τι έκανε, αδερφέ Ρότσα.
3: Όταν έλεγε Άξιος Άξιος, την είχε βγάλει και την είχε βάλει πάνω στο ψυγείο.
0: Στο ψυγείο πάνω, αδερφέ Ρότσα.
3: Ναι.
0: Πω ρε φίλε, χρόνια πολλά.
3: Άξιος. Και αυτοί μεγάλωνε.
0: Και μεγάλωνε φίλε μου, και άπλωνε. Και άπλωνε, αδερφέ Ρότσα, και άπλωνε. Και άπλωνε φίλε μου. Και άπλωνε και άλλος ξάπλωνε φίλε μου. Αυτό την άπλωνε και άλλος ξάπλωνε, αδερφέ Ρότσα.
3: Χαμός γίνεται.
0: Χρόνια πολλά και στον Δοξαρά έχουν γιορτή σήμερα του Αγίου Φυσαρίωνα.
3: Ναι, ναι, ναι, έχει
0: πανηγύρι. Χωριό Παυλάρα, Μπακαγιάννη και του φίλου μου εκεί του, του Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη, γίγαντα.
3: Μήπως ήταν και πανηγύρι χθες.
0: Και πανηγύρι χθες το βράδυ. Λομπάρντο, πού είσαι χρυσό μου, πού είσαι σταυρούλι μου, πού είσαι μανάρι μου, πού είσαι σταυρούλι μου, πού είσαι.
3: Λομπάρντο,
0: καλημέρα.
3: Θέλω καινούργιο λουκιάτο.
0: Τι θέλεις?
3: Θέλω καινούργιο λουκιάτο, πες.
0: Από το σταυρούλι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Σταυρούλη, θέλει καινούργιο λουκέτο, Σταυρούλη μου. Σταυρούλη μου, θέλει καινούργιο λουκέτο, χρυσό μου. Για να δούμε και εδώ, αδερφό, παρακαλώ. Η κυρία Νίτσα. Κυρία Νίτσα μου.
4: Καμάρι μου.
0: Κυρία Νίτσα μου. Είμαι πολύ συγκινημένος, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα, κυρία Νίτσα.
4: Καλημέρα, καρδιά μου. Χθες το γνώρισα.
0: Το Πατριάρχη!
4: Πού το κατάλαβες?
0: Α, κύριε, πήγες κάτω στην Παναγία.
4: Να, γιατί λόγω θα έξω γίνεται πολύ χαμός.
0: Ναι.
4: Πάνω στην Παναγία που έχει και καιρό να
0: πήγες, αγαπητή μου, κυρία Νίτσα, κατέβηκες κάτω στο ταμπάκικο, αγαπητή μου, κυρία Νίτσα, και πήγες στην Παναγίτσα.
4: Ήθελα να πάω κιόλας, γιατί είχα πάρα πολύ.
0: Και πολύ, και από πού το κατάλαβες, αγαπητή μου, κυρία Νίτσα? Από τη φωνή το κατάλαβες, ο Πατριάρχη. Είδες τη λεβέντης, είναι 2,5 μέτρα παλικάρι, κυρία Νίτσα.
4: Πάρα πολύ.
0: Τον πλησίασες, πώς του είπες?
4: Ναι, γιατί χρειάζεσαι.
0: Ναι, ναι, και τον ρώτησες, εσύ είσαι ο Πατριάρχης?
4: Ναι, ναι, πώς θα τον...
0: Αγαπητή μου κυρία Νίτσα, ο Κώστας ο Πατριάρχης είναι πολύ συγκινημένος που γνωριστήκατε.
4: Ναι, καλά, πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Αγαπητή μου κυρία Νίτσα, όντως είναι ένας από τους καλύτερους, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Ναι, ναι.
4: Για λίγο καταλαβαίνεις τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, κυρία Νίτσα μου, ναι, ναι.
4: Καλά να είσαι, παιδιά μου.
0: Και εσύ να είσαι καλά, όχι, κυρία Νίτσα μου, αγαπημένη. Μπουμπουλίνα μου, μαντώ μαυρογένους.
4: Καμάρι μου, γλυκό. Καλή συνέχεια, παιδιά μου.
0: Χρόνια πολλά, κυρία Νίτσα μου, του Αγίου Βυσσαρίωνα σήμερα, μεγάλη χάρη του.
4: Καλά, μέρα θα δω τον Βαρθολομαίο.
0: Έχεις πολλά χαιρετίσματα. Τον είδα εγώ χθες το απόγευμα σε δαιμονιώδη φόρμα ο μεγάλος Βαρθολομαίος, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Την ευλογία του έχεις. Έχεις την ευλογία του, όπως επίσης και του Παπα Χρήστου, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Ναι, κυρία Νίτσα μου, ναι, ναι.
4: Καλή να είμαστε, παιδιά. Καλή δύναμη, παιδιά μου.
0: Καλημέρα, κυρία Νίτσα!
4: Καλημέρα
0: στην αγαπημένη μας την κυρία Νίτσα, αδερφέ Ρότσα, γίγαντα.
3: Δεν έτυχες Βαρθολομαίο χθες.
0: Ναι, χθες απόγευμα σε δαιμονιώδη φόρμα, αδερφέ Ρότσα. Σε δαιμονιώδη φόρμα, φίλε, ανανεωμένος, βαρβάτος, πάπαρος, σκέτος, φίλε μου, αδερφέ Ρότσα.
3: Έτσι, μόνο πάπαρος.
0: Έτσι. Αδερφέ! Ο θείος Λόρδη! Θείε Λόρδη!
2: Έλα, καλημέρα.
0: Θείε Λόρδη, καλημέρα, Θείε Λόρδη.
2: Τι γίνεται?
0: Ωρε, τι να γίνει, βράδυ και χύνεται. Καλημέρα, Θείε Λόρδη μου, τι κάνεις, πως είσαι?
2: Έχουμε νέα πολλά, ας πούμε.
0: Τι έχεις, αγαπητέ μου, Θείε Λόρδη, για πέ μου, για πέ μου.
2: Ξέρεις, έγινε το μεγαλύτερο ρυφηφή στην Λάρισα, ξέρεις.
0: Τι ρυφηφή, ρε.
2: Ναι, δεν το έμαθες.
0: Για πέρα, Θείε Λόρδη.
2: Ο άλλος πήγε στην Ιταλία, έμαθε κόλπα, δεν είναι.
0: Άμπραβο, δεν γύρισε έτσι ο Κορλεόνε, φίλε μου, μαφιόζο.
2: Πήγε για να μάθει εξετάσεις, έδωσε εξετάσεις.
0: Γι' αυτό και έμεινε τόσες μέρες στην Ιταλία και πέρασε τις εξετάσεις με 15 άριστα, αγαπητέ μου Θεολόρδη.
2: Ένα κουβάσικα πήγε και έμασε από το εισηγαστήριο χθες.
0: Αδερφέ, έμασε ένα κουβάσικα από εκεί, αδερφέ, ρε οτσά.
2: Ναι, γιατί ο σκύλος ήταν αστέρος στο μεγάλο χθες.
0: Άμα, αδερφέ, ρότσα, πού τα σήκαρε. Είναι σπασμένη η σικιά, λέει. Τώρα την είδε, αδερφέ, Θεολόρδη.
2: Δεν ξέρω την άσπαση τη σικιά. Πάντως, ένα κουβά σίκα πηγαίμασε.
0: Αμά, πάντα σίκα, αδερφέ, ρότσα, δεν τα πήρες χαμπάρι, ρε. Πάντα, ένα κουβά. Θεολόρδη, από το μεγάλο το κουβά.
2: Ένα κουβά, ένα κόκκινο ήταν.
0: Μπομπο, ακούσα, ρε αδερφέ ρώτσα, δεν πήρες χαμπάρι ότι έγινε ματσαπή τα σίκα.
5: Όχι, μια διγητόρο ποιος λέω, δεν γυρνώσε το κεφάλι να δω.
0: Αμάν, άδεια η σίκια.
5: Άδεια, εδώ μπροστά, σπασμένα τα κλαδιά.
0: Ακού, αμάν, Θεολόρδη, έχεις απόλυτο δίκιο, 1000% Θεολόρδη.
2: Καλά δεν πρόλαβε τα δαμάσκηνα.
0: Έχουν
2: σκυλά δαμάσκηνα είμαι σε άλλους.
0: Έχεις και δαμάσκηνα, αδερφέ, πάγει τα δαμάσκηνα, ρε.
5: Αυτά
0: πρόλαβα τα μάσκηνα εγώ. Αμάν, πρόλαβε κοιτάμασαι ο αδερφός Ρότσα λέει τα μάσκηνα, Θεολόρδη.
2: Ναι, ναι, ένα τελάρο.
0: Ένα τελάρο, ευτυχώς γιατί θα μας...
2: Εγώ πήγα το Σάββατο εκεί.
0: Μπομπο.
2: Και είχαμε ένα γάμο.
0: Αχα.
2: Και δεν έδωσε ούτε ένα κουκούτσι.
0: Αδερφέ, ούτε ένα κουκούτσι δεν έδωσε το Θεολόρδη, αδερφέ Ρότσα.
5: Εγώ δεν τον έδωσα νηρό, θα τον δώσω κουκούτσι, μαλάκα.
2: Ένα κορνιόν, εξές, ένα κουβά κόκκινο, σίκα.
0: Θεολόρδη, χαιρετίσματα έξω από τον Τρίφωνα, άξιος λέει.
2: Α, τον είδα ξέρεις και αυτόν, εκεί πέρα.
0: Έκανε εμφάνιση πριν από λίγο. Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον ηλιοκαμένο Γιώργο Νότα.
2: Γεια σου Νότα.
0: Γιώργος Βιάρος.
2: Μας κορνάρισε προς τα σίκια.
0: Μιλάμε, σήμερα έχουμε παλάκα, αγαπητέ μου Θεολόρδη, και τι παλάκα, 150 κιλά παλάκα σήμερα, Θεολόρδη.
2: Σήμερα γιορτάζει και ο Νικήτας, αν ξέρεις.
0: Είναι, αδερφέ ρώτησα, είναι και του
5: Νικήτα. Ναι, Νικήτα, πιάσου Νικήτα.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά στο φίλο. Άρε φίλε, καλημέρα, χρόνια πολλά στο φίλο μας, Νικήτα, Νικήτα, πιάσου Νικήτα, τον Νικήτα τον Βαλαβάνι, ρε. Α, είναι και του Νικήτα, φίλε μου, ναι.
2: Ναι, αυτά δεν τα λέω, δεν σου ρώτησα.
5: Είναι οι μικρές συγκρουτές αυτές.
0: Καλημέρα στο φίλο μας Νικήτα, Νικήτα, πιάστον και Νικήτα χρόνια πολλά και τον Νικήτα του στο Γιάννη χρόνια πολλά. Δυο Νικήτες έχουμε.
2: Αλλά να ξέρεις ήταν μαύρα τα σίκα και δεν μ' άρεσαν ημέρα.
0: Αμαν.
2: Τα σίκα τα μαύρα δεν μ' άρεσαν.
0: Ο Τρίφωνας έστειλε μήνυμα τώρα και λέει τα σίκα πες στο Θείο Λόρδι άξιος, λέει, καταρχάς είναι πολύ ωραία.
2: Εντάξει ωραία είναι, δεν λέω ναι.
0: Για σου λάβρο τον Τύρναβο. Είναι πολύ ωραία, ρε Θείο. Άρε Θείο Λόρδι άρχοντα.
2: Ούτε ένα κουκούτσι δεν μας έδωσε που λες.
0: Ούτε κουκούτσι ρε φίλε, τίποτα τίποτα, ε!
2: Μα είμαστε τα δαμάσκηνα, γιατί θα πηγαίναμε εμείς.
0: Αδερφέ ρώτησα, πού τα έχεις τα δαμάσκηνα τώρα,
5: τώρα,
0: Κυριακή. Τα φάγεις όλα, ρε, αθιόφοβοι.
5: Το Σάββατο, το άμα το Σάββατο, Κυριακή Δευτέρα.
0: Καλά, ρε φίλε, ένα τυλάρο δαμάσκηνα τα φάγεις όλα, ρε, αθιόφοβοι.
5: Κάναμε και μαρμελάδα, ρε.
0: Α, έκανε και μαρμελάδα, Θεολόρδη.
2: Α, έκανε μαρμελάδα. Για να βάζει τη φέτα το.
0: Α, για να βάζει τη φέτα το πρωί να γίνεται γερό παιδί. Φίλε μου.
5: Να το πάρω. Γερό κιάσου μου, ρε. Θα βγάλει καλύτερα από το
2: δαμάσκηνα.
0: Ωρε Θεολόρδη μου, λεβέντη γίγαντα. Τι άλλα νέα, Θεολόρδη, πώς είσαι.
2: Τίποτα στοιχεία εδώ, Λάρσινος είμαι.
0: Θα ράξει τώρα εδώ Λάρσα ή θα την κουμπανίσεις.
2: Θα την κουμπανίσουν.
0: Άντε, γιατί την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και το παζάρ, Θεολόρδη.
2: Εντάξει, παζάρι, είναι τα παζάρια. Δεν είμαστε για παζάρια εμείς.
0: Ωρε Θεολόρδη μου, λεβέντη. Χαιρετίσματα, Θεολόρδη, και από τον τεράστιο Φάνη Κουκουνάβα.
2: Έκανε εμφάνιση.
0: Έκανε εμφάνιση πονηρή κιόλας, Θεολόρδη.
2: Α?
0: Πονηρή σου λέω.
2: Κακανάβα, στα μπιλάκια πάντα πάμε.
0: Κακανάβα, τι θα γίνει χρυσό μου, Φάνη Κακανάβα. Φάνη Κακανάβα. Άντε μπράβο. Άρε Θεολόρδη, ωρε μεγάλε Θεολόρδη μου γίγαντα.
2: Θα είναι και ο κύριος γενικός εκεί πέρα.
0: Φίλε, τιμή και δόξα στο νέο μεγάλο γενικό φίλε μου. Αυτός δεν είναι γενικός, αυτός είναι γενικάρας φίλε, κάργα. Γενικάρας, ναι. Έτσι μπράβο.
2: Έκανε καλό πάσιμο.
0: Πολύ μεγάλο, δυνατό πάσιμο ο Ηλίας υπερπολιτελείας, αγαπητέ μου Θεολόρδη.
2: Ξέρεις τι να φέρεις το Ζήση στα μπελάκια.
0: Έφερε του Ζήση στα μπελάκια. Α, του Ζήση.
2: Δεν έμαθες.
0: Ναι ρε Θελόρντι, έμαθα.
2: Δεν είσαι φωτό.
0: Ναι ρε, ναι ρε, τώρα κατάλαβα. Νόμιζα ότι έφερε κατά ποδοσφαιριστή άλλον Βραζιλιάνο, λέω. Κατάλαβα για το μεγαλομέτωχο, ναι, ναι. Άξιος, άξιος.
2: Αυτά τα λέω είχα να σου πω για το χθεσινό ρεφιφί.
0: Ευχαριστώ Θελόρντι μου, καλημέρα φίλε μου.
2: Ευκαιρία είναι ο αδερφός, είσαι στο μεγάλο, ναι. Πάμε τώρα τα μας.
0: Ορμάται λέει τώρα ο Κορλεόνε. Έμαθε τα κόλπα εκεί στην Ιταλία, Θελόρντι.
2: Γι' αυτό πήγε. Πρέπει να το φοβόμαστε λίγο.
0: Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, Θελόρντι.
2: Ας παλιάρει, εντάξει.
0: Καλημέρα, Θελόρντι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αδερφέ Ρότσα, έχω πάθει πλάκα.
5: Και ξέρεις, είναι τα παλιά τα δαμάσκηνα, η κλασικά η δαμάσκηνα.
0: Μαύρα ή άσπρα.
5: Μαύρα,
0: μαύρα, μαύρα, το καλό το δαμάσκηνο, φίλε.
5: Σου φαίνει καλύτερα που σου πει.
0: Αμάν, καλημέρα. Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από το μεγάλο σταθμάρχη αστικό λεωφορείο του καπιτάν Καντέλα. Έχουμε σήμερα.
5: Θέλω ενημέρωση από τον Καντέλα τώρα, αυτή τη στιγμή. Γραμμή νούμερο 4, ποιοι θα είναι μετά.
0: Στη γραμμή νούμερο 4, αγαπητέ μου Καντέλα, ποιοι είναι μετά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα τι έχουμε. Πάλα οδηγό διοικητή Γιώργο Λιάρο Ναύαρχο. Μπλουγούρα πατέρα στα μαγειρία. Σάκη Μπόρο, βοηθό μάγειρα. Στεριούλη του Καψιμί, Γιώργο Νότα στα υποβρύχια. Δημητράκη Βασιλείου στα ραντάρκαρα. Γιώργο Σαλαμουφύλακα, Αρχιλέα Βυσαρίου. Το αγόρι στα F16, Τσακνάκι στο Κυπίξ, Σπύρο Σουλιώτη στην Σκοπιά στα Κάψιμα, Αντώνη Καψαμπέλη Σκοπιά στην Πύλη, Βασίλη Κορομιλά στο Κομουτήριο, Κουκουνάβα Εξοδούχο, Θείο Λόρδι Επιτελάρχη, Μπάμπη Κατάσκοπο Εξωτερική Έφοδο, στα όπλα. Στο Κομουτήριο σήμερα έχουμε τον Βασίλη τον Κορομιλά.
5: Ο οποίο Νίκο Αχιλιά Βουσαριό.
0: Ναι.
5: Ο ιό κάνει προπόνηση με Ζέλη Κουμπράντοβιτ.
0: Ο γιο του Αχιλιά Βουσαριό, ρε.
5: Ναι.
0: Άιστο καλό.
5: Ναι, να συμπληρώσει την ομάδα.
0: Άντε ρε.
5: Ναι.
0: Γιος του Αχιλέα Βυσσαρίου, ρε.
5: Γιος του Αχιλέα Βυσσαρίου.
0: Ωπω, κουμάντο ρε φίλε, κουμάντο, 2 μέτρα, ε.
5: Κουμάντο, ναι, καλός.
0: Πολύ καλός. Αμάν. Πολύ συγκινημένοι μας, αδερφέ Ρότσα.
5: Λοιπόν, Νικολάκη μου, καλημέρα σ' όλους.
0: Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα, την ευλογία του Παπαδημήτρη. Πρόεδρε, που είσαι. Καλημέρα, πότε τα λέμε τώρα.
5: Αύριο
0: το πρωί κανονικά. Καλημέρα αδερφέ Ρότσα, καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Πάρτον. Καλά, καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
6: Νίκος.
0: Καλημέρα στον Γιάννη από την Περδικούσια. Ο ένας και μοναδικός.
6: Γιώργος Βλαχόπουλος, Υπουργός Βουλάρισσα.
0: Τι κάνει, στη Βουργαρά.
6: Ναι.
0: Το κούτσου κούτσου το έκανες.
6: Ο κούτσου κούτσου αυτό είναι.
0: Είχες πει ότι ετοιμάζεις ένα νέο αριστούργημα, το κούτσου κούτσου.
6: Κούτσου κούτσου κούτσου μπέλα.
0: Κούτσου κούτσου μπέλα.
6: Κάναμε την ομπρέλα.
0: Το πολύ το κούτσου κούτσου μπέλα την τρελαίνει την κοπέλα και έρχεται κάτω από την ομπρέλα στη Γουργέ. Στη Γουργέ.
6: Νομίζω το είπαμε αλλιώς.
0: Ναι, αλλιώς τώρα.
6: Κούτσου κούτσου του Γιούτσου.
0: Του Γιούτσου.
6: Μας ναι, φάγαμε το Λούτσο.
0: Και φάγαμε το Λούτσο στη Γουργέ. Κούτσου κούτσου. Στη Γουργέ. Ένα τσαπρού για τον Μπάκμαν.
6: Τσαπρού. Τσαπ. Ουστ.
0: Αλούρε. Μισό λεπτό στη Γουργάρα μου λέει 5 χρόνια πολλά Νικήτα Κίκατα. Πρόεδρε.
7: Καλημέρα.
0: Πρόεδράρα μου. Καλημέρα πρόεδράρα μου. Τι κάνεις.
7: Καλημέρα και καλύτερα.
0: Ωραία Γιώργο Γίγαντα, τι γίνεται ρε προεδράρα μου. Έγινε, πήρες ευλογία χθες Πατριάρχη και Τζερόνιμο, ρε.
7: Αυτό. Πάρε να προσκυνήσω τον Τζερόνιμο και με φωνάζει ο Πατριάρχης, πρόεδρε.
0: Στον Άγιο Βυσσαρίωνα.
7: Ναι.
0: Σε πήρε γραμμή ο Πατριάρχης, αγαπητέ μου πρόεδρε.
7: Ναι, αυτός με πήρε γραμμή και εγώ τον πήρα γραμμή.
0: Άρα και ο ένας πήρε γραμμή τον άλλο πρόεδρε.
7: Απλώς επειδή πήγαμε να προσκυνήσουμε τον μεγάλο. Ήταν διακριτικά.
0: Και πήρες μετά την ευλογία του Τζερόνιμου πρόεδρε.
7: Ναι.
0: Άξιος πρόεδρε, άξιος.
7: Απλώς δίπλα φόραζε ο Πατριάρχης, πρόεδρε. Τώρα πάω για Μαϊμούλη και κυνηγάω Αϊδόνη.
0: Έχεις μπροστά τον Βασίλη τον Αϊδόνη.
7: Δεν ξέρω ποιος Αϊδόνης είναι, πάντως είναι ένας Αϊδόνης.
0: Ένας Αϊδόνης είναι μπροστά, τον έχεις πλησιάσει πρόεδρε.
7: Ναι, τον έχω από πίσω, κολλητό.
0: Τον έχεις κολλήσει εντελώς πρόεδρε.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Βεντούζο Σέτον, Βεντούζο Σέτον, πρόεδρε, Βεντούζο Σέτον, τη Βεντούζα.
7: Να το ρίξουν μία τώρα για να πάει σε λεωφορείο.
0: Βόστον, Βόστον, Βόστον.
7: Τον έχει φρακάρει λεωφορείο, δεν μπορεί να περάσει.
0: Ε, καλημέρα, έχεις από τον μπαμπά του μεγάλου πυροβόλου του Σέντερφορ, τον, τον εσύ έχεις τον Θωμά Σέντερφορ εκεί πέρα του Καρακώστα, ε.
7: Ναι, ο Θωμάς.
0: Και ο μπαμπάς Πάκμαν είναι πολύ περήφανος για το γιο του, λέει, θα βάλει ένα σακούλι γκολ φέτος, λέει.
7: Έτσι, έτσι. Να δώσουμε καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Μερετήτη.
0: Άξιος.
7: Έγινε χθες βραδινή επίσκεψη, φράκαλο σε δημοδιώνη φόρμα. Αλλά το πουλάκι κρύωσε και έβαλε σακάκι.
0: Κρύωσε ο Σάκης, φίλε μου.
7: Με έκανε εντύπωση.
0: Τι ώρα το έβαλε το σακάκι ο Σάκης, αγαπητέ μου πρόεδρε?
7: 11.30 ώρα.
0: Γύρω στις 11.30 ώρα κρύωσε ο Σάκης τσάκαλος, φίλε μου.
7: Εν τω μεταξύ κάνει μια καταδρομική επίθεση Γιώργος Παπαρίζος.
0: Αμά.
7: Και εξαφανίζεται.
0: Έκανε καταδρομική επίθεση ο μεγάλος στο μυαλό μου. Δεν ορίζω το κοδό στον Παπαρίζο. Περπατάω και σφυρίζω και στον ύπνο πλημμυρίζω.
7: Έτσι ακριβώς, και μετά εξαφανίστηκε σε κλάσμα του δευτερολέπτου.
0: Δηλαδή ήρθε και έφυγε.
7: Έτσι ακριβώς, του πάω και λέω καλά ρε, πότε ήρθες, πότε έφυγες.
0: Καλά ρε λάχανο Παπαρίζου, τι ήρθες και έφυγες, θα μας τριλάνεις ηλίους.
7: Λέω τον Παναγιώτη, το φιλαράκι ήρθε αλλά εξαφανίστηκε, ποιος ήρθε μου λέει, Παπαρίζος.
0: Όχι ρε, δεν τον πήρε χαμπάρι ούτε ο Μερετήτης του Παπαρίζου.
7: Όχι, όχι.
0: Μα αυτός είναι φαντομάς, δε φίλε ο Παπαρίζος. Φαντομάς, δε φίλε.
7: Του πήρα τηλέφωνο καλά, δε λέω. Ήρθες και έφυγες, σαβανίστες. Έλαβα τηλέφωνο και έπρεπε να χωρίσω.
0: Και τι σου είπε το Παπαρί, φίλε μου, πρόεδρε?
7: Έλαβε τηλέφωνο και έπρεπε να χωρίσω.
0: Αμάν, έγινε, έγινε έκτακτη κλίση, φίλε μου. Έγινε το σύστημα παντοφλέησον. Έλα γρήγορα σπίτι. Έγινε γρήγορα σπίτι. Το Σάκη Τσάκαλο, το Σάκη Τσάκαλο, πώς τον έκοψες, φίλε μου?
7: Μαυρισμένος με, κοίταξε, με τόσες φορές που πήγες σε σκιάθο μαύρης από κακό.
0: Έχει μαυρίσει περισσότερο και από τον Γιώργο Νότα, φίλε μου, ο Σάκη Τσάκαλο. Για πού είμαστε σήμερα, πρόεδρε, Τρίτη 15 του μήνα?
7: Μόλις μπήκα Μαϊμούλη, σήμερα εκτάκτως πάμε Βόλο.
0: Αμάν, το μοντέλο από το Βόλο τρένανε τον κόσμο όλο. Αλούρε, αμάν, απάνω τους πρόεδρες, σκίσους όλους.
7: Να είμαστε καλά, τα λέμε. Καλημέρα στην κυρία Νίσα, καλημέρα στην κυρία Παραγωγή, στην κυρία Μαρία.
0: Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας ο καταδρομέας, γεια σου πρόεδρε, λέει.
7: Καλημέρα στην πρωινή ζώνη της αστικής, καλημέρα στο ξαδερφάκι του Αλκυβιάδη. Και τον ανοιψό Οδυσσέα, γιατί έγινε συνάντηση με Σιβηλιανή χθες.
0: Φοβερή ομάδα, πατήρ και ιός, φίλε μου, και άγιο πνεύμα, πρόεδρε.
7: Ναι, ναι, είναι σε δαιμονιώδη φόρμα όλοι.
0: Χαιρετήματα πολλά και στην κυρία Παρασκευούλα μας, την ηρωίδα.
7: Ναι, ακριβώς, ο ανοιψός ετοιμάζει για φαντάρους.
0: Ο ανοιψός, ποιος ανοιψός, ε?
7: Ο Οδυσσέας.
0: Ο Οδυσσέας ετοιμάζει για φαντάρους, ο παλαιολόγου.
7: Ναι, ναι.
0: Άντε να κοιμόμαστε ξεφράγκο το βράδυ, επιτέλους, φίλε, επιτέλους.
7: Θα κοιμάσαι ξεμπλέτουδος.
0: Να κοιμόμαστε ξεφράγκο το βράδυ, φίλε, μα πάει ο Οδυσσέας φαντάρος, δεν φοβάμαι τίποτα μετά.
7: Όχι.
0: Πρόεδρε, καλό δρόμο και να είσαι καλά.
7: Και τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο φίλο μας τον Ηλία τον Ζαβλάκη.
0: Άξιος.
7: Ναι, ναι. Σε όλη την πρωινή ζώνη που μας ακούει.
0: Άιντε να δούμε πού είναι αυτό το λάχανο ο Σότος. Άιντε να δούμε.
7: Κάπου είναι αραχτός και μας ακούει.
0: Ωραία, έχει ανάγκη αυτός, φίλε, και ανάγκη τα αυτά που λέει, πώς λέει η παροιμία, φιλαράκι.
7: Πάντα, είπαμε.
0: Α, μπράβο. Άρε Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο, ρε.
7: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Σα ξεχάσαμε και άλλα.
0: Να είμαστε καλά, Γιώργο μου, καλημέρα, εκεί κατά. Στη Γουργέ! Το καντάρι!
8: Τα λόγια δεν είναι πολύ βαριά, να σου πούνε κατάρι πια.
0: Αφιερωμένο για τον Αργύρι, τον Μπαϊρακτάρι, το καντάρι από τον στιγουργό μας. Αλούρε!
8: Καλημέρα σου, Στέλιο Βαρδακούλη.
0: Άξιος!
8: Καλημέρα σου, Στέλιο Βαρδακούλη.
0: Στιγουργέ! Για το ζήσει το Δερβαίνι, το φίλο μου, ρίξ' το ένα τσαπρρρρρ!
8: Τσαπρρρρρ! Τσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσα
0: Αμάν! Ναι! Αμάν! Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γιάννη!
9: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Ε, Γιάννη μου, καλημέρα, ρε φίλε μου. Καλημέρα, φίλε μου, Γιάννη, από την Κρίνη. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Γιάννη μου, πώς είσαι?
10: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
0: Πινελοπίτσα μου!
10: Γεια σας.
0: Τι κάνεις, Πινελοπίτσα μου, πώς είσαι, κούκλα μου?
10: Καλά, εσύ.
0: Πώς πήγε χθες η πρώτη μέρα στο σχολείο, Πινελοπίτσα μου?
10: Καλά, άνετα.
0: Άνετα, πήραμε βιβλία, Πινελοπίτσα?
10: Ναι, ναι.
0: Πολλά βιβλία?
10: Όχι ιδιαίτερα.
0: Σε ποια τάξη είμαστε, Πινελοπίτσα μου, τώρα?
10: Την τρίτη γυμνασίου.
0: Πινελοπίτσα μου, και χθες το πρωί σου εμφανίστηκε από το λιτόχωρο και ο χλάπα της, χλούπα της.
10: Ναι, μου το είπε η μαμά.
0: Ναι, ναι. Α, είσαι καλά, Πινελοπίτσα μου?
10: Ναι, πολύ καλά.
0: Τι ώρα πας σχολείο τώρα, κούκλα μου?
10: Τώρα 8 η ώρα χτυπάει το κουδούνι για μέσα.
0: Είναι κοντά το σχολείο από εκεί?
10: Όχι, όχι, με λεωφορείο πάμε, είναι πολύ, πολύ κοντά.
0: Α, τι ώρα το παίρνεις το λεωφορείο, Πινελοπίτσα μου?
10: 7:40 πρέπει να είναι.
0: Τώρα σε 10 λεπτάκια, έτσι?
10: Ναι, ναι.
0: Πινελοπίτσα μου, να είσαι καλά, κουκλίτσα μου, και να προσέχεις.
10: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σχολική χρονιά, κούκλα μου.
10: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Πινελοπίτσα μου, εκεί. Πω την Πινελοπίτσα και τα μάτια σας, αγαπητέ μου Γιάννη και αγαπητή μου Μαρία.
10: Χλάπα της.
0: Χλάπα της. Χλούπα της. Χλάπα της.
10: Χλούπα της.
0: Μπράβο, Πινελοπίτσα μου, μπράβο. Πόσες ώρες μάθημα έχετε σήμερα, Πινελοπίτσα?
10: Πεντάωρο.
0: Πεντάωρο σήμερα, άντε με το καλό.
10: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, Πινελοπίτσα μου, και περιμένω αύριο το πρωί πάλι να μην πεις τα νέα, Πινελοπίτσα μου.
10: Εντάξει, γεια.
0: Καλημέρα, κούκλα μου, άντε να προλάβεις και το λεωφορείο. Άντε μανάρι, άντε χρυσό μου. Γιάννη.
11: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε σένα, στη Μαρία, και να μου προσέχετε την Πινελοπίτσα, αγαπητέ μου Γιάννη.
11: Ναι, Νίκο.
0: Να είστε καλά, Γιαννάκι μου.
11: Έγινε, Νίκο, καλημέρα, και τα λέμε αύριο πάλι.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, γεια σου. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα.
12: Νίκο. Να πούμε καλημέρα στον Πύργο Ρέγκο.
0: Τούρτας, μούρτας, φούρτας, σούρτας, πούρτας, τούρτας.
12: Καλημέρα, κύριε.
0: Στη Βουργέ. Πες, Θοδωράκο, πού είσαι, Θοδωράκο?
12: Θοδωράκο, πού είσαι?
0: Είσαι καλά, Θοδωράκο?
12: Είσαι καλά, Θοδωράκο?
0: Ο Λαζαράκος τι κάνει, πες?
12: Τι κάνει, Θοδωράκο?
0: Ε? Τι κάνει ο Λαζαράκος, πες? Καλημέρα, κυρία Αμαλία μου. Καλημέρα, αγαπημένη μου κυρία Αμαλία. Ωραία, κυρία Αμαλία.
12: Καλημέρα.
0: Στεγουργέ. Ρίξε ένα τσαπρού για το Φασέκα.
12: Τσαπρού. Τσαπρού.
0: Φασέκας.
13: Χαϊδάλανη, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές της εκπομπής. Να έχουμε υγεία.
0: Γεια σου, ρε Φασέκα, Λάνη, γίγαντα, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή η άλλη στη Γουργέ.
12: Είναι ο Στέφανος.
0: Έπεσε το 31. Γιατί έπεσες, πες, 31.
12: Γιατί έπεσε το 31.
0: Σάκη Τζιλάκα, πού είσαι, πες?
12: Σάκη Τζιλάκα, πού είσαι?
0: Πού είσαι, Σάκη?
12: Πού είσαι, Σάκη?
0: Σάκη, πού είσαι, πες?
12: Πού είσαι, Σάκη?
0: Σάκη. Στη Γουργέ.
12: Ναι,
0: για ρίξε λίγο το ένα αλλού, ρε, για το Χρήστο του Νοτέ.
12: Αλλού, ρε.
0: Αμάν!
12: Αμάν!
0: Τσαπρουρ! Τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ!
12: Με λένε Σπύρο και το χωράει δεν Σπύρο.
0: Με λένε Σπύρο, πες το Στιγουργέ, πες το Σπύρο!
12: Με λένε Σπύρο και το χωράει δεν Σπύρο.
0: Μπράβο Στιγουργέ, καλή σπορά να έχουμε. Α, μπράβο, έτσι. Τσαπρουρ!
12: Τσαπρουρ!
0: Βάπο, παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε? Πυριστέρι είναι αυτό, Στιγουργέ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Τι είναι αυτό, ρε? Μαρή Κυρκινέκινη, τι είναι αυτό, ρε? Τι είσαι εσύ, ρε? Παναγία βοήθα. Τι περίεργο πράγμα είναι αυτό? Ναι. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, Στιγουργέ. Τσαπρού, μπέω, μπέω. Στιγουργέ, τι ήταν αυτό, ρε? Αφού δεν μιλάει, πέσουν. Τι έκανε τώρα του Περιστέρ, τι έκανε, τι, ε?
12: Πού ξέρω. Σαν γουμάρα που ήταν.
0: Σαν γουμάρα, μπα, δεν ήταν γουμάρα, Στιγουργέ. Περίεργο πράγμα, Στιγουργέ. Τέλος πάντων, τώρα κάτσουμε, πες. Α, μπράβο, θα κάτσω βασικά. Γεια σου, Δημήτρη Αλεξίου! Ρίξω ένα τσαπρού του Δημήτρη Αλεξίου!
12: Αλεξίου, καλημέρα!
0: Τσαπρού!
12: Τσαπρού!
0: Λομπάρντο! Λομπάρντο.
14: Νικολάου, η Ηλίας είναι ρε, μόλις έχει φάει και χωνεύει.
0: Αποκλείεται φίλε μου, παρακαλώ.
15: Καλημέρα Λεβεντάνθρωπε Νίκο.
0: Κριστέφανε, καλημέρα ρε, τι γίνεται. Καλημέρα στα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα, τα ιστορικά μετέ. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου γίγαντα. Κύριε Στέφανε, τι κάνουμε ρε.
15: Δόξα τω Θεώ. Σήμερα έχουμε γιορτή όλα τα Τρίκαλα.
0: Τι γιορτή κύριε Στέφανε?
15: Τον Άγιο Βυσσαρίωνα προστάτη τον έχουμε.
0: Α, έχετε προστάτη τον Άγιο Βυσσαρίωνα σήμερα?
15: Ναι, ναι, ναι, όλος ο νομός κάνουν τον έχει προστάτη.
0: Α, κάτσε, μέσα τα Τρίκαλα τον έχουν προστάτη τον Άγιο Βυσσαρίωνα.
15: Πιθανόν όλος ο νομός, όπως η Λάρισα δεν το έχει τον Άγιο Χίλιο όλος ο νομός.
0: Όχι όλος ο νομός, μόνο η Λάρισα έχει. Μόνο η Λάρισα έχει τον Άγιο
15: Χίλιο. Μετά τα Τρίκαλα, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Άρα τα Τρίκαλα έχουν μπροστά τον Άγιο Βυσσαρίωνα, ε!
15: Ναι, ναι, έχουμε και εκκλησία.
0: Α, χρόνια πολλά στα Τρίκαλα, κύριε Στέφανε.
15: Ναι, ευχαριστούμε πολύ σε όλους. Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε στο μπαζάρι, κύριε Στέφανε?
15: Όχι, απόψη
0: πήγε. Δεν πήγε στο μπαζάρι. Δεν πήγε ο κύριε Στέφανε στο μπαζάρι, κύριε Ατούλα. Κύριε Παρασκευούλα, δεν πήγε, όχι.
15: Χθες θέλαμε να πάρουμε τα βιβλία λίγο για το παιδί και δεν είχαμε χρόνο.
0: Α, πήρε πολλά βιβλία του Εκουνάκη.
15: Πολλά. Πέμπτη Δημοτικού πάει τώρα.
0: Είναι στην Πέμπτη Δημοτικού, ε.
15: Ναι, ναι.
0: Α, για την Πέμπτη Δημοτικού πήρε πολλά βιβλία, ε.
15: Ναι.
0: Πήρε πολλά βιβλία το παιδί, μπράβο. Τα κουβαλούσε αυτός ή τα κουβαλούσε ο μπαμπάς?
15: Ο μπαμπάς πήγε.
0: Ο μπαμπάς Δημήτρης, ε.
15: Δυο φορές πήγε στο βιβλιοπωλείο, ήταν ουρά ολόκληρη. Δεν μπορούσε να πάρω σειρά ο κόσμος.
0: Χαμός γίνεται στα βιβλιοπωλεία, κύριε Στέφανε, ναι.
15: Να καλημίσω λίγο και τον Γιώργο εκεί που έχει κοντά.
0: Γιώργο!
16: Ναι.
0: Καλημέρα τον Κριστέφανο Γιώργο.
15: Τον Ραφαήλ καλημέρα. Τον Δημητράκη τον Αλμπάνη.
0: Είναι πολύ καλός στη Γουριέ. Με ρωτάει, καλημέρα κυρία Ρούλα μου, καλημέρα. Ναι, ο στιχουργός είχε πει αυτή την ιστορική. Αυτό δεν ξέρω στη χουριά το έκανε τραγούδι του. Εσένα ναι, παντρεύτηκα τη μάνα σου, ερωτεύτηκα.
16: Όχι, δεν το έκανα, όχι.
0: Δεν το έχεις κάνει, το σκέφτηκες να το κάνεις τραγούδι αυτό, να το στιχώσεις, αγαπητέ μου, στη χουριά?
16: Χρήμα.
0: Θέλει χρήμα. Άμα βάλει το χρήμα ο Παπαρίζος που είναι τώρα φορτωμένος, να πούμε.
16: Θα πάει αυτός.
0: Α, μπράβο. Παπαρίζο, πες και θα πάρεις ποσοστά, πες τον.
16: Παπαρίζο, πες τον και θα πάρεις ποσοστά.
0: Παπαρίζο, ρίξει τα φράγκα, πες και θα πάρεις ποσοστά μετά τα κέρδη. Έτσι είναι στο Γουργέ.
16: Ναι.
0: Ή να βάλει ο Κουκουνάπας που είναι φορτώγκας.
16: Δεν ξέρω, αρκεί να βάλει το όνομά μου.
0: Αρκεί να μπει το όνομα του στιχουργού, παρακαλώ, έτσι μπράβο. Γιώργος Βλαχόπουλος, ο ένας και μοναδικός.
16: Γιώργος Βλαχόπουλος, στιχουργός Βλάζα.
0: Έτσι μπράβο, έτσι. Να γράψει από κάτω στίχη Γιώργος Βλαχόπουλος, εσένα να παντρεύτηκα, τη μάνα συρωτεύτηκα. Πού πας Μαρή, ο έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πιθερά σου. Αυτά.

0: Ήταν παντρεύτηκα τη μάνα σου, ερωτεύτηκα. Τι, Σάκη, για πες.
1: Κι αν πήγες και την ερωτεύτηκες, καθόλου δεν το σκέφτηκες.
0: Τι, ρε μεγάλες, άμα, στη Γουργέ, όντως τώρα είναι σε πολύ καλό δρόμο ο Σάκης, μπράβο Σάκη.
1: Κι αν πήγες και την ερωτεύτηκες, καθόλου δεν το σκέφτηκες.
0: Και μέσα μπούτια τις μπερδεύτηκες. Και συμπληρώνει ο σιγουργός και μέσα μπούτια τις μπερδεύτηκες. Για κάτσε να πει πρώτα ο Σάκης και μετά συμπλήρωση εσύ στη Γουργία μου.
1: Και αν πήγες και την ερωτεύτηκες, καθόλου δεν το σκέφτηκες.
0: Και
2: μπερδεύτηκες μέσα μπούτια σου και μπερδεύτηκες.
0: Α, μπράβο, έτσι, και στα μπούτια τις μπερδεύτηκες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στη Γουργία μου, μπράβο. Κύριε Στέφανε.
3: Ναι, Νίκο.
0: Τι, άλλο, τι έχει σήμερα το πρόγραμμα, κύριε Στέφανε?
3: Δες το παχαλασιά μου.
0: Α, για να τα ακούσουμε, κύριε Στέφανε.
3: Θα ευχαριστούμε και στο Στελάρα και στο
0: Γιάννη. Για να ακούσουμε, κύριε Στέφανε.
3: Και στο Θεοδόση, πάμε.

0: Νίκο.
1: Κύριε Στέφανε, είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και πολύ περήφανοι για σένα, κύριε Στέφανε. Μπράβο, κύριε Στέφανε.
0: Και εγώ για σας.
1: Χαιρετήματα στον εγγονό, στον Δημήτρη και σε όλη την οικογένεια, κύριε Στέφανε, και περιμένουμε εντυπώσεις από τον Μπαρζάρ στα Τρίκαλα.
0: Βέβαια, ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, Νικόλα.
1: Γεια σου, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Γεια σου, κύριε Στέφανε, κύριε Παρασκευούλα, που είσαι. Στέλιο!
2: Ναι, καλημέρα.
1: Στέλιο Δαρδακούλη, καλημέρα στο ροϊκό νεοπεριβόλι. Καλημέρα στο μεγάλο γίγαντα Στέλιο Δαρδακούλη. Καλημέρα, Στελάρα γίγαντα. Καλημέρα, τι κάνει, Στέλιο?
2: Μια χαρά είμαστε, φίλοι, όλα στην εντέλεια.
1: Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στο ροϊκό νεοπεριβόλι, Στέλιο?
2: Όλα καλά, φίλος, όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα special. Έχουμε κανένα πισαρίωνα σήμερα, τίποτα μήπως?
2: Όχι, ρε, τέτοια πράγματα στα βλαχουχώρια δεν υπάρχουν τέτοια ονόματα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Έχουμε γιορτάει σήμερα όμως και ο μεγάλος γίγαντας Νικήτα, Νικήτα, πιάστονε και κοίτα.
2: Να είναι καλά, και χες, και χάσαμε να πούμε το φίλο του Σταύρακα, χρόνια πολλά, ρε, ξέχασα.
1: Ναι, δεν τον είπες του Σταύρακα?
2: Δεν τον είπα.
1: Έχω την εντύπωση ότι τον είπες. Καλά, δεν πήρα. Να τον πούμε, να τον πει σήμερα, Στέλιο μου, ναι, ναι. Χαιρετήματα πολλά από τον Μιχαλάρα, τον Τάσιο. Είναι στο Κουτσόχυρο σήμερα, Στέλιο.
2: Δίπλα στη Λάρισα είναι, δεν έχει πρόβλημα σήμερα.
1: Εδώ στο Κουτσόχυρο είναι σήμερα ο μεγάλος γίγαντας, το καμάρι εκεί πέρα στην περιοχή, ο Λεβέντης, ο Μιχαλάρας, ο Τάσιος.
2: Να είναι καλά, ο φίλος μας, ο φίλος ο Καμέας, καλημέρα.
1: Πυροβόλο, κύριε Στέφα, αγαπητέ μου Στέλιο, πυροβόλο ο Καμέας, πυροβόλο.
2: Είπαμε, ο φίλος είναι στην τρίχα, τι να κάνουμε.
1: Και αδυνατισμένος και ανανεωμένος, αγαπητέ μου Στέλιο.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Ανανεωμένος, φίλε μου. Ναι, ναι.
2: Το χειμώνα όλοι βάζουμε κάνει κιλό παραπάνω για να αντέξουμε το κρύο.
1: Τάχαση του καλοκαίρου όλα ο μεγάλος Καμέας εκεί πέρα με τα αυτά τα πονηρά που έκανε, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη.
2: Τι να κάνουμε όλοι πολύ.
1: Χαιρετήματα έχεις από Βασίλαρο, Κυρίτσι, Αρτοπίο, Αντωνιά.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας του Βασιλάκη του Κυρίτσι εκεί. Τα παιδιά εκεί σε Λοδός Βόλου, του Βασιλάκη του Μίτσο του Ναϊδόν. Τον κύριο Στέφανο που τον ακούσαμε με το ρεύμα.
1: Άξιος! Άξιος!
0: Και τον θεχουργό μας τον Λεβέντη.
1: Α, μπράβο, έτσι εσένα επατρέφτηκα τη μάνα σε ρωτεύτηκα. Αλούρε!
0: Σε όλους και στο Τσεπέτο, σε όλα τα παιδιά.
1: Να είμαστε καλά, Στελάρα μου. Καλύτερη Τρίτη να έχουμε. Φτάσαμε στα μέσα του πρώτου μήνα, φίλε.
0: Πάει. Θα ανοίξει το παζάρ τώρα και τέλος.
1: Και μια εβδομάδα ανοίγει το παζάρι μας, αγαπητέ μου Στέλιο. Άντε με το καλό. Χαιρετίσματα σε όλο το ερωτικό Θαρδακουλέκου, Στέλιο.
0: Έγινε ρε φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς και εσύ, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Στελάρα Δαρδακούλη γίγαντα. Γεια σου ρε Αποστόλη, γεια σου Αντρέα Λιάγκα μου. Λεβέντη γίγαντα, Αντρέα Λιάγκα μου, παιχταρά μου. Καλημέρα φίλος. Γεια σου, ατελείωτε χάρη από τη Φαλάνη, ευλογία Παπαδημήτρη.
2: Από σένα να γλιτώσω, να είναι μας τώρα σωστός, έμπειρος δυναμικός, να δουλεύει το πινέλο, όπως μόνο εγώ το θέλω, τις γωνίες να τις γλύνει.

0: της γκλίνει και κενά να μην αφού.
1: Μπράβο Χρυσό μου, παρακαλώ.
2: Έλα δε Νίκο.
1: Κυρατούλα!
2: Μην ξέχασες.
1: Έλα κυρατούλα μου, καλημέρα ρε.
2: Ξέχασες, ούτε κανένα σήμα να σε πάρω.
1: Να ρε κυρατούλα, και λέω, πού είσαι κυρατούλα, λέω. Τι κάνεις.
2: Έχω τόσες μέρες. Δεν μπόρεσα να σε πάρω. Έφυγε για την εκκλησία ύστερα. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα κυρατούλα μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία κυρατούλα μου, Χρυσή.
2: Καλή εβδομάδα με υγεία, να είμαστε καλά. Στο Σταύρο, ήθελα να του πω ότι έχουν πολλά που γιόρταζε. Χτες είχε και γενέθλια ο Βαγγέλης.
1: Ποιος?
2: Βαγγέλης, ο Βουλάγκας.
1: Α, ναι, ο Βαγγελάκης, η γυναίκα χθες. Ναι, ναι, ναι.
2: Πήγαμε εδώ, ύστερα πήγα στην εκκλησία μετά για καφέ.
1: Πήγες στην εκκλησία. Α, πήγαμε εκκλησία και καφέ μετά, κυρατούλα.
2: Μία η ώρα γύρισα στο σπίτι.
1: Και καλά, άμα κυρατούλα, καλά έκανες, έτσι μπράβο. Πώς λέει η παροιμία, τα γράφουμε στον κόκορα. Τα φουρτώσαμε στον κόκορα.
2: Από καμιά φορά χρειάζεται.
1: Καλά έκανες, μπράβο κυρατούλα μου.
2: Στον κύριο Στέφανο που μας είπε ωραίο τραγούδι στην Παρασκευούλα. Καλημέρα, να είναι καλά.
1: Άρα, κύριε Παρασκευούλα.
2: Παρασκευούλα που είναι, να βγει και αυτήν.
1: Πού είσαι, κύριε Παρασκευούλα, μου χρυσή.
2: Έχω κανένα δύο μέρες και αυτήν την
1: αποσκευή. Ναι, ναι, ναι, την ακούσουμε την κύριε Παρασκευούλα.
2: Η Νίτσα πώς παίρνει αμέσως.
1: Τσαφ, τσουφ, αμέσως.
2: Πρώτη.
1: Αμάν, αμέσως, κύριε Τούλα μου, αμέσως.
2: Κι εγώ αμέσως άρχισα, έπαιρνα τίποτα όλα. Καταλημμένες γραμμές.
1: Εδώ είμαστε και τα λέμε.
2: Στο στιχοργό. Καλημέρα.
1: Πήγες στην εκκλησία χθες του
2: Σταυρού. Ναι, ναι, Νίκο, χθες βαριά γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή, κυρία.
2: Νίκο, θα σου πω ένα. Ήμαν κουπέλα, ήμουν 18 χρονών.
1: Ναι.
2: Αυτή τη μέρα, εδώ δίπλα στη γειτονιά μας, τότε εσύ τα είχαμε, αλλά ούτε και εσύ τα δεν είχαμε.
1: Ναι.
2: Πηγαίνουμε, γυρίζαμε. Μια κυρία ήταν 56 χρονών και εκείνη τη μέρα ζήμουσε ψωμί, Νίκο. Γιατί δεν ξέρω, δεν κάνει τέτοια μέρα να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Του Σταυρού δεν κάνει, ναι, ναι.
2: Τότε δεν είχαμε και έτοιμα, δεν ήταν φούρνο σαν πάνω.
1: Ναι.
2: Νίκο και πήρε να κάψει το φούρνο για να ψήσει το ψωμί.
1: Ναι.
2: Και έπιασαν φωτιά τα ρούχα τη και δεν κατάλαβε καθόλου. Κάει και εδώ φώναζε, μάλλον πήγε ένα και ένα εκεί. Μέχρι τη μέση είχαν καεί τα ρούχα όλα του δέρμα της είχε γίνει όπως είναι ένα ψημένο αρνί.
1: Τι λες κυρατούλα.
2: Και την πήραν και την πήγαν στο νοσοκομείο. Έζησε 40 μέρες στην Νίκο μαρτυρικές. Που δεν μπορούσαν να τη βάλουν να πάνε στο τίποτα. Ένα καφά στην είχαν. Και πέθανε η Νίκο. Πέθανε. Και εμείς το έχουμε σαν θαύμα αυτό. Δεν έψησε χρόνια ολόκληρο. Έψησε η ψωμί.
1: Αυτό πότε είχε γίνει κυρατούλα.
2: Αυτό έγινε Νίκο. Να σε πω τώρα.
1: Εσύ πόσο χρόνο.
2: Κατ' 60.
1: Του 60, ε.
2: Κατ' 60 με 62.
1: Τι λες κύριε Πόλο.
2: Νίκου κάει και πρώτη φορά η μάνα μου έκανε 10 χρόνια να φάει αρνί ψημένο όταν ψέναμε.
1: Ναι,
2: όταν
1: ναι.
2: Το έβλεπε θυμάνταν όπως ήταν
1: η
2: γυναίκα αυτή. Όπως ψήνει στα αρνί, έτσι είχε γίνει.
1: Τι λες κύριε Πόλο.
2: Μέχρι τη μέση όλου και πως με τα χέρια. Χτυπούσε να σβήσει, είχαν καεί και τα χέρια της και έμειναν τα κούκαλα μόνο είχε καεί τα του όντου.
1: Τι λένε κύριε Τούλα.
2: Ναι, που το έχουμε έτσι σαν θαύμα εδώ στο χωριό. Ναι. Αυτήν τη μέρα που λέει ότι εμπιστεύουμε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ.
1: Τι λες κύριε Τούλα.
2: Ναι, που έγινε αυτό και όλοι το θυμούνται, όλοι το ξέρουν.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί σε έψησε το ψωμί και τη μέρα, λέγαμε.
1: Του Σταυρού.
2: Του Σταυρού. Πώς έτυχε τώρα και δεν ήταν και κανένα σπίτι, είχαν φύγει, είχε μια κόρη.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ήταν και εκεί ήταν.
1: Άρα κυρατούλα. Άρα κυρατούλα.
2: Έτσι αυτήν την ημέρα την πάμε.
1: Και την έχουμε έτσι.
2: Την κρατάμε και όλα από νηστή και αυτά και όλα. Όλα είναι ακόμα. Είσαι καλά, είσαι.
1: Καλά κυρατούλα, καλά. Είσαι. Ο γιος καλά.
2: Καλά, είναι. Μια χαρά.
1: Δυνατός Λεβέντης.
2: Μια χαρά, ναι. Τώρα ετοιμάζομαι για εκδρομή.
1: Άμα, πού είναι κυρατούλα. Για πού?
2: Του Σάββατο.
1: Πού θα πάτε κύριε Τούλα μου Χρυσή?
2: Ξέρω εγώ προς την Κατερίνη, Δίων και ύστερα γυρίζει εκεί για ένα μοναστήρι της Αγίας Κυριακής.
1: Α, θα πάτε ωραία εκδρομούλα. Είναι αυθημερών θα πάτε.
2: Ναι, αυθημερών.
1: Από το πρωί. Α, μπράβο κύριε Τούλα μου Χρυσή. Μπράβο.
2: Αφού συνήθω τώρα. Θα πάω και την εκδρομή.
1: Και καλά κάνεις κυρατούλα μου.
2: Ναι. Και στο Σταύρακα χρόνια πολλά. Με τον άκουσα που βγήκε και αυτό δεν μπορούσε να πάρω. Έφερε να
1: γίνονταν.
2: Να πάει ένα χαμός. Εντάξει, Νίκο. Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρατούλα μου. Να είσαι καλά, κυρατούλα μου.
2: Γεια σου, γεια σου, Νίκο.
1: Καλημέρα, κυρατούλα μου, Χρυσή. Καλημέρα. Άρα, κυρατούλα μου, παρακαλώ.
3: Γεια σου, φίλε μου, Νίκο.
1: Ρε, κυλοτάρχη, πού είσαι, ρε.
3: Πού
1: είσαι, ρε, κυλοτάρχη.
3: Πού
1: είσαι, ρε, τεράστιε. Πού είσαι, ρε, μεγάλε γίγατα, γήπα του Ολύμπου. Πού είσαι, κυλοτάρχη μου. Και μόλις βλέπω τώρα μέσα στη μήνυμα ο Ρατσούλης.
3: Ο Ρατσούλης.
1: Δώσε μια καλημέρα, λε, στα Αλάνια, Γρηγόριδες και γάτο Σταύρο Μαλιά, λε, χρόνια πολλά για χθες του Σταύρου του Μαλιά, λέει.
3: Όχι, του ξεχάσα το αντίθετο πράγμα.
1: Ξέχασε του Σταύρου του Μαλιά, κυλουτάρχη μου!
3: Μαζικά όλου του Σταύρου δεν ξέχασε.
1: Ε?
3: Όλου του Σταύρου δεν ξέχασε.
1: Του ξέχασε όλου του Σταύρου, κυλουτάρχη! Γιατί, ρε!
3: Ήταν λίγο δύσκολη μέρα.
1: Ήταν δύσκολη μέρα και μου λέει προχθές έρχεται για σένα, λέει, ο γήπας της Τσαριτσάνης εκεί πέρα, λέει, σε πήρε τηλέφωνο και έφτιαχνε φαΐ, λέει, ο κυλουτάρχης εκείνη την ώρα, λέει. Αλλά εκείνη την ώρα μου είπε ο Φάρμα Καρανίκας είναι η ώρα, λέει, που ξεκουράζει το εργαλείο, λέει, ο κυλουτάρχης και γι' αυτό δεν βγαίνει έξω εκείνη την ώρα.
3: Ο Φάρμα Καρανίκας είναι μαλακή, ωραία.
1: Κυλοτάρχη, ο Σολομός!
4: Καλημέρα, κυλοτάρχα!
1: Χαμήλωσε λίγο το ράδιο, Θοδωρή Σολομέ, για να σ' ακούω καλά, καμπάνα!
4: Καλημέρα στο γήπα του Λιβαδίου!
3: Καλημέρα, Θοδωρή, καλημέρα!
1: Καλημέρα από το γήπα του Λιβαδίου, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα, τι κάνεις στο δωράδα μου, Σολομέ μου!
4: Καλά, κόφια πέτρα, σηκώσει, στο γήπα θα βρεις!
1: Μιλάμε, φίλε, για τεράστια μορφή. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα και είμαστε πολύ περήφανοι που μας έχει φίλους ο μεγάλος κυλοτάρχης, ο άνθρωπος των έργων, το πυροβόλο, το ερωτικό πυροβόλο του Λιβαδίου, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ.
3: Πότε θα έρθει εδώ στο Λιβάδι,
1: Σολομέ, πότε θα έρθει στο. Θα πας στο Λιβάδι, λέει ο κυλοτάρχης.
4: Την Τρίτη.
1: Σήμερα?
4: Όχι, την άλλη Τρίτη.
1: Α, την άλλη Τρίτη στις 22 του μήνα, κυλοτάρχη.
3: Ωραία.
1: Την άλλη Τρίτη. Για πού είσαι σήμερα, Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα?
4: Σήμερα είμαι εδώ στο Δήμο Τεπών. Συγχωρείο, Μαυροχώρη, Γόνη, Τεργετό.
1: Άρε, μεγάλε Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα, αρχηγάρα μου.
4: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στο φίλο μας τον Αποστόλη, τον Δήμο, στην Εγάνη, σε όλους. Στο Γιαννούκα, το φίλο μας, τον Προεδράρα.
1: Κάργα Γιαννούκα, πάρε την παλούκα στα καμένα γούρλα και στο Λεβέντι εκεί στην Εγάνη. Special χαιρετήματα, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, άρχοντα.
4: Και στο Σταύρακα, τον άρχοντα.
1: Ωρε, φίλε, το σεξ μασίν, το γάτο.
4: Και στο γυναιτάρχη μας, τον πρόεδρο του χωριού, τον Ιωάννη Σάρα.
1: Να ρε, να είστε όλοι καλά, Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα.
4: Έγινε, γεια σου, γήπα. Τα λέμε.
1: Γεια σου, Θοδωρή μου. Θοδωρή Σολομός Κάργαρ. Σκυλοτάρχη! Αυτό ήθελα να σου πω. Χαιρετίσματα είσαι τον Αντρέα του Λιάγκα. Μόλις έστειλε μήνυμα, αγαπητέ μου κυλοτάρχη.
3: Θέλω να πούμε στη Μαργαρίτα. Άνοιξε σήμερα, φιλαράκι.
1: Άνοιξε η Μαργαρίτα σήμερα, φίλε.
3: Μετά από μια μέρα, φιλαράκι.
1: Γύρισε από τα εξωτερικά σου, Μαργαρίτα.
3: Γύρισε, φιλαράκι.
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα, κυλοτάρχη, από τον Δημήτρη του Κατσάρα.
3: Είχαμε πάει στη στον καφέ. Τόσε μέρε.
1: Σήμερα έχει η Μαργαρίτα, φιλαράκι.
3: Έχουν τόση
1: μέρα πίμε
3: καφέ,
1: πάθουν. Άντε ρε Μαργαρίτα, άντε ρε Μαργαρίτα.
3: Εκεί δεν είναι ο Ρατσούλης τώρα.
1: Εκεί θα είναι ο Ρατσούλης. Γεια σου, Βασίλη, Μαλαμάκι, Μαλαμάκια και πέντε ματσαραπανάκια. Κάργα. Κυλοτάρχη, έμαθα ότι η κόρη συνομίλησε με τον μεγάλο καθηγητή χθες, έτσι.
3: Ναι, μου είπε.
1: Στα είπε.
3: Μου είπε και το μήνυμα που του έδωσε.
1: Σου είπε και το μήνυμα, κυλοτάρχη μου!
3: Μου είπε και το μήνυμα που έδωσε ο κύριος. Τον έδωσε το μήνυμα, λέει, ο κύριος Νίκος, λέει.
1: Α, μπράβο, του είπα, για κανόνισε, του λέω, α, μπράβο. Για κανόνισε, του είπα, αγαπητέ μου κυλοτάρχη, γίγαντα. Χαιρετίσματα, κυλοτάρχη μου, από το μεγάλο γίγαντα γενικό, γενικάρα αρχηγάρα, παρακαλώ, Ηλία Ζαβλιάκη που βάζει το νερό στα βλάκια.
3: Πρόκειται να πούμε, να πούμε,
1: πρέπει να είχες πολύ μεγάλη αποστολή χθες, κυλοτάρχη μου,
3: Τώρα άρχισαν τα σχολεία, ξέρεις, λίγο εδώ από το σπίτι, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο.
1: Α, μάλιστα, έτσι παραπάνω. Μαργαρίτα, ανοιχτή από τις 6 η ώρα, λέει, σε περιμένει, λέει ο Ρατσούλης, εκεί είναι.
3: Τι?
1: Λέει, ο Ρατσούλης λέει να ανοιχτεί από τις 6 ώρα.
3: Σίγουρα έχει μάθημα με τον μεγάλο καθηγητή η Ευαγγελία, λέει.
1: Α, έχει μάθημα με τον μεγάλο καθηγητή σήμερα.
3: Έχει,
1: βρε. Ωμαν, δώσ' του, Ευαγγελία, στα αυτιά δώσ' του, στα αυτιά.
3: Όχι, καθηγητές
1: θυμόμαστε. Έτσι, μπράβο, έτσι. Είναι καθηγητάρα, να ξέρεις, έτσι. Θα δει η Ευαγγελία και θα μας ενημερώσει.
3: Ναι, βλέπω, ξέρω.
1: Να του δώσει χαιρετίσματα.
3: Να του δώσω. Πες να μας θες καφέ, μαργαρίτα πες του.
1: Μόνο μαργαρίτα, φίλε μου, μόνο μαργαρίτα, κιλοτάρχη μου, ήρωα, πολεμιστή μου.
3: Αυτά, φιλαράκι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Hey, χαιρετήματα έχεις από Σάκη Φώτη Φεράρι που τα είπαμε χθες το πρωί, κιλοτάρχη μου. Και πάω το μεσημέρι να τον βρω από εκεί και ήταν εξαφανισμένος, κιλοτάρχη μου.
3: Σάκης Φώτης είναι αυτός, φιλαράκι. Είναι...
1: Εξαφανισμένος, κιλοτάρχη μου. Λέω, πού είναι εδώ.
3: Τι προϊστάμενος είναι ο πρώτο ρόφου είναι.
1: Άμπραβο, προϊστάμενος φίλε, άμπραβο. Άρε μεγάλε κυριοτάρχη μου, γίγαντα. Καλημέρα Στεφανάρα μου, καλημέρα Κουτσομέρκο, γίγαντα. Καλημέρα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τάσο!
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Τάσο Κολοφωτιά μου άρχοντα, Παρασκευούλα στο 31 άμα θέλεις. Λοιπόν, τι γίνεται Τάσο Κολοφωτιά μου άρχοντα.
5: Καλά, καλά λοιπόν.
1: Τι κάνει κυρία Κολοφωτή να μας πως είναι φίλε μου Τάσο.
5: Χαιρετίσματα
1: έχει. Καλημέρα στην κυρία Κολοφωτίνα, τη Λεβέντισα, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά. Τι γίνεται, πώς είμαστε, ε?
5: Καλά, λοιπόν, καλά.
1: Καλά, χαιρετίσματα έχει, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά, και από τα παιδιά πάνω, από την ηρωική Σικιά, φίλε Λάζος και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά.
5: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
1: Ο Γρηγόρης τι κάνει, ε?
5: Τον Γρηγόρη δουλεύει, δεν τον βλέπω τώρα.
1: Αμάν, τον έχουμε χαμένο τον Γρηγόρη.
5: Δουλεύει ακόμα, δουλεύει.
1: Ναι.
5: Βέβαια.
1: Άρα Γρηγόρη γίγαντα, άντε ρε Γρηγόρη, άντε ρε Γρηγόρη. Άντε ρε Γρηγόρη, σήμερα τι έχει το πρόγραμμα με τα καλετά στο Κολοφωτιά μου.
5: Πουλάκι καφεδάκι έξω εδώ.
1: Καφεδάκι έτσι αραλίκα. Α, χαιρετίσματα για το χλάπα της χλούπα της που τα είπαμε χθες το πρωί.
5: Για μάτμου τον άκουσα, τον άκουσα.
1: Mm. Ανανεωμένος και στο λιτόχρονο είναι ακόμα Τάσο.
5: Βέβαια, τα χαιρετίσματά μου άμα πάρει δώσκο.
1: Αγαπητέ μου, χλάπα τη χλούμπα τη, καλημέρα το μεγάλο Τάσο Κολοφωτιά, την κολόνα μα, φίλε. Την κολόνα μα. Άρε, Τάσα, ρε, Άρχοντα.
5: Άλλο καλά, είναι τουλάχιστον.
1: Τώρα παίζουμε την Πέμπτη με την Καλαμάτα, κύπηλο Τάσο.
5: 4,5 ώρα, ναι.
1: 4,5 ώρα κύπηλο με την Καλαμάτα, του δείχνει κανένα κανάλι.
5: Του Sky, του, όχι αυτό εδώ, το άλλο του.
1: Α, το άλλο του Sky.
5: Στο ίντερνετ.
1: Α, μάλιστα. Και την άλλη Δευτέρα παίζουμε με τον Πύργο. Τη 4,5 ώρα, δεν θυμάμαι τώρα,
5: 4,5
1: ή 4,5 παίζουμε με, αγαπητέ μου.
5: Δεν πειράζει.
1: Τανσάρα μου, να είσαι καλά.
5: Τα λέμε, Νικουλάκη.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα στην κυρία Κολοφωτίνα μου.
5: Καλημέρα, τα χαιρετήματά μου.
1: Γεια σου, ρε Τάσο, άρχοντα Τάσο Κολοφωτιά, κάργαρε. Πω, δεν το πιστεύω, ρε. Γκαγκάρεν! Γκαγκάρεν!
6: Πού είσαι ρε Καλινάρα?
1: Πού είσαι ρε μεγάλε Μπετόβεν? Πού είσαι ρε Φρανκ Σινάτρα του Σικουρίου ρε? Πού είσαι ρε Γκαγκάρεν?
6: Ωρε συνέφια σε, ωρε συνέφια.

0: Βρε εκεί στα καμποχώρια. Νικολάκη, καλημέρα φίλε.
1: Μεγάλε γίγαντα φίλε μου, Γκαγκάρεν, τι κάνεις, πως είσαι ρε, καλό φθινόπωρο ρε Γκαγκάρεν.
0: Καλό φθινόπωρο φίλε.
1: Πού είσαι τώρα, κατά πού είσαι ρε μεγάλε Γκαγκάρεν.
0: Εδώ στην πόλη της Λάρισσας.
1: Α, εδώ μέσα είσαι τώρα.
0: Ναι.
1: Δυνατός γίγαντας λεβέντης Γκαγκάρεν.
0: Δυνατός.
1: Τι λέει του Σικούριου και λέει, τι λέει τα καψούλια και πάνε.
0: Τι να πούνε, τα ίδια.
1: Όλα υποέλεγχο Γκαγκάρεν.
0: Όλα υποέλεγχο.
1: Άρε Γκαγκάρεν, πολύ καιρό έχαμε να τα πούμε ρε μεγάλε Φρανκ Σινάτρα, Μπετόβεν, γίγαντα.
0: Καιρό. Και ρίγματα εδώ και στο Μιχάλη τον Τάσιο.
1: Στο κουτσόχυρο είναι σήμερα ο Μιχαλάρας ο Τάσιος, χαιρετίσματα. Ωραία, πολύ χάρηκα Γκαγκάρεν.
0: Τι άλλο φίλε μου σε.
1: Όλα καλά φίλε, δόξα τον Θεό, πάμε γερά Γκαγκάρεν, πάμε γερά.
0: Μπράβο φίλε μου, μπράβο.
1: Και εσύ να είσαι καλά και να προσέχεις Γκαγκάρεν, Φρανκ Σινάτρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Γκαγκάρεν, Φρανκ Σινάτρα μου, γίγαντα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Κωνσταντίνα.
2: Τι κάνουμε.
1: Γεια σου ρε Κωνσταντίνα μου.
2: Καλά, πώς είστε?
1: Άρα Κωνσταντίνα μου, καλημέρα, πώς είσαι, είμαι μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Καλά?
2: Όλοι καλά, όλοι.
1: Δυνατή, όλη η ομάδα καλά, Κωνσταντίνα μου.
2: Ναι, όλα καλά. Περιμένουμε το μπαζάρ της Λάρισσας τώρα να ανοίξει.
1: Άντε, μια εβδομάδα υπομονή να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός, Κωνσταντίνα μου, και αρχίζει το μπαζάρι μας.
2: Να είμαστε καλά στην Τζερτζελέ εδώ.
1: Ω, κάθε μέρα εκεί θα είμαστε, Κωνσταντίνα.
2: Εμείς έχουμε απέναντι.
1: Εσύ το έχεις δίπλα κιόλας εκεί, ε?
2: Εμείς δεν πληρώνουμε και εισιτήριο.
1: Α, εκεί πηγαίνεις μοναχής, άλλη παρέα ή έχεις την Κυγή και την Ελένη?
2: Όχι, εντάξει.
1: Όπως κάτσει, Κωνσταντίνα μου.
2: Όποιος βρεθεί, καλό επιχούμενο.
1: Άρα, Κωνσταντίνα μου, πολύ. Άρα, Κωνσταντίνα μου.
2: 27 του μηνός θα πάμε στη Σαμαρίνα. Γίνεται μια εκδρομή.
1: Α, έχετε εκδρομούλα στις 27 μετά το Σεπτέμβριο για τη Σαμαρίνα.
2: Ναι. Αύριο, Κυριακή, θα πάμε με τα παιδιά στο Ιζερό να φάμε το μεσημέρι.
1: Α, Κωνσταντίνα μου, μπράβο, σε χαίρομαι, μπράβο Κωνσταντίνα μου, μπράβο.
2: Και τον Οκτώβριο γίνεται μια διήμερη, θα πάμε Ναύπιο.
1: Α, τον Οκτώβριο μετά, για να, βλέπω, σε χαίρομαι πολύ Κωνσταντίνα μου που έχεις κλεισμένες ημερομηνίες από τώρα, μπράβο.
2: Ναι, πάμε πολύ σύντρομες.
1: Και πολύ καλά κάνεις Κωνσταντίνα μου, πολύ καλά κάνεις, μπράβο Κωνσταντίνα μου, μπράβο.
2: Τα γεράματα θα...
1: Άρα που είσαι εσύ γεράματα, εσύ μια χαρά είσαι, εσύ είδα εγώ μια χαρά, πατάς και πετάς.
2: Γεράματα. Όταν είσαι συνταξιούχος,
1: τέλος. Ωραία, μια χαρά είσαι, Κωνσταντίνα μου, να μην μασάς τίποτα. Η κάθε ηλικία έχει τη χάρη της, Κωνσταντίνα μου.
2: Εννοείται.
1: Α, μπράβο. Και να πιάνεις το νόημα της ζωής, έτσι, μπράβο. Εκδρομούλες, Κωνσταντίνα μου.
2: Ακροατές
1: της εκπομπής σου. Πολύ χάρηκα, Κωνσταντίνα μου.
2: Εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Σωτηρία.
3: Τι γίνεται?
1: Α, Σωτηρία! Καλημέρα, Σωτηρία μου!
3: Πώς πάνε τα κέφια?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά πάνε τα κέφια. Εσύ καλά, Σωτηρία μου!
3: Κρύου σήμερα, ε!
1: Με μας έπιασε δροσούλα, Κωνσταντίνα, δροσούλα! Σωτηρία μου! Καιρός ήταν να δροσείς και λίγο, Σωτηρία μου!
3: Βέβαια.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι, Σωτηρία μου?
3: Καλά.
1: Τι κάνει ο Πιτρέξ, η Ζουίτσα?
3: Καλά είναι. Τη χαιρετούν.
1: Να δώσεις πολλά χαιρετήματα στα παιδούλια, Σωτηρία μου.
3: Ναι.
1: Το Κουκουνάβα τι κάνει, το χρυσό μου?
3: Α, καλημέρα να πούμε στο Κουκουνάβα.
1: Άρε Σωτηρία μου, άρε Σωτηρία.
3: Στη Σοφία, του Δημητράκη, την Εύη.
1: Χαιρετήματα, η Σοφία.
3: Κοριτσάκια, Θεοδόρα και η Σοφία.
1: Τη Σοφία τη βλέπεις?
3: Ναι, συνέχεια.
1: Να τη δώσεις πολλά χαιρετήματα, την
3: ναι,
1: Σοφία.
3: Ναι,
1: κοφτή. Άρε, ο Δημητράκη, καλά.
3: Καλά, ναι, καλά. Δεν ξέρω, δουλεύει σήμερα, δεν ξέρω.
1: Τώρα, όχι, δεν είναι σήμερα, δεν τον έχει την υπηρεσία. Δεν τον είδα εδώ στα ραντάρ σήμερα. Για να δω ποιος είναι στα ραντάρ σήμερα. Για να δω ποιον έχει στα ραντάρ σήμερα ο Καντέλας. Για να δω λίγο. Α, όχι, Δημητράκη Βασιλείου στα ραντάρ κανονικά τον έχει, ρε.
3: Θα ακούει τότε.
1: Να τους, εδώ τον έχει στα ραντάρ κανονικά και με τον νόμο τον έχει σήμερα. Να τους ο Δημητράκης, να τους. Στα ραντάρ κανονικά και με τον νόμο είναι η Σωτηρία μου. Δεν τον αλλάζει, πρέπει να είναι ο καλύτερος στα ραντάρ. Γι' αυτό τον έχει στα ραντάρ και κάθε μέρα ο Γκαντέλας. Άρα, σωτηρία μου, πολύ χαρά, καλή σωτηρία μου.
3: Καλά, έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σωτηρία μου, καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Γεια σου, ρε σωτηρία μου, γεια σου. Γεια σου ρε Παναγιώτη το Παλούδι, γεια σου ρε Ηλία μου στα καλή μου, τρία τσόνια και δύο πλιά, γεια σου Ηλία μου στα καλή μου, παρακαλώ.
4: Χρόνια πολλά στον έναν και μοναδικό πατέρα Βυσαρίουνα Γορίτσα.
1: Χρόνια πολλά στον έναν και μοναδικό πατέρα Βυσαρίουνα, αδερφό του μεγάλου αντιτιμάρχου Χρήστο Αγορίτσα.
4: Άι, μπράβο, εντάξει, ακόμα καλύτερα.
1: Παυλούρου!
4: Χρόνια πολλά στο Νικήτα, πια στο Νικηκίτα.
1: Νικήτα, Νικήτα, πια στο Νικηκίτα και Νικήτα, Νικήτα, ξαναπιά στο Νικηκίτα, γιατί έχουμε κι άλλο Νικήτα. Δύο Νικήτες. Ένα Βαλαβάνι και ένα στο Γιάννη. Ένα Βαλαβάνι και ένα στο Γιάννη. Δύο Νικήτες.
4: Έχουμε κι άλλο Νικήτα. Τον Νικήτα τον Αλωμινά.
1: Και τον Νικήτα τον Αλωμινά, φίλε μου, ναι.
4: Μπράβο, το φιλαράκι μας, δεν ξεχνιόμαστε.
1: Πού είσαι, Παυλάρα μου, γύρισες από την Καστοριά.
4: Γύρισα, ρε φίλε, 10 και μισή το βράδυ.
1: Ωμπο, πώς δεν είναι η Καστοριά, Παυλάρα.
4: Τα παπάκια πάνε σύννεφο.
1: Τα παπάκια, τα παπάκια στη σειρά.
4: Ναι.
1: Τα παπάκια στη σειρά. Ναι, Νικήτα μου, λέμε. Ναι, Νικήτα μου, γίγαντα. Ναι.
4: Πέρασε. Τώρα εδώ.
1: Τι λέει, πώς.
4: Κρύωσαμε, φίλε, έκανε κρύο όμως. Έκανε κρύο.
1: Είχε κρύο στο Καστοριά, ε.
4: Ναι.
1: Εντάξει.
4: Και εμείς πήγαμε από εδώ σαν φλόρια, σαν ηλίθια με το κουντουμάνι καλές και θα πηγαίναμε στην παραλία.
1: Πού πάσε βλάχο γάμο την παράδειγμα. Πού πάσε ρε, καραμήτρο, πού πάσε καραμήτρο. Τι κάνει ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Άγιος.
4: Καλά έτσι φίλε, δεν τον είδα, έχω καιρό να το δω. Λίγο τον Μιχάλη τον Μανθαίο είδα λίγο έτσι.
1: Α, το Μιχαλάκι, το Μιχαλάρα.
4: Ναι.
1: Τα παπάκια Σταύρακα, τα παπάκια. Τα παπάκια Σταύρακα, τα παπάκια. Πού είσαι ρε Σταύρακα με τα παπάκια. ο Μιχαλάρας φέτος είναι στο Βαριλάδικο, ε!
4: Ναι, φίλε. Έχουν ωραίο σχήμα, θα έχει ωραίο σχήμα.
1: Χαιρετίσματα πολλά, Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε μάτσα ραφανάκια.
4: Το αγόρι μου.
1: Το αγόρι μας, το τρελό. Το τρελό, μπούλου μπούλου, Βασίλη Μαλαμά μου, μπούλου.
5: Το άλλο το αγόρι μας, ο πρόεδρος. Αχ, ο κύριος Πατολίδης.
1: Αχ, κύριε Πατολίδη. Αχ, σιγά.
4: Δεν πιστεύω να φοράει ακόμα την άσπρη την παντόφλα, να κρυώνουν τα ποδαρά.
1: Έχει μία, έβαλε τώρα μία άσπρη και μία πράσινη.
4: Απαπαπαπαπα, το παιδί, το παιδί.
1: Τα παπάκια, Σταύρακα, τα παπάκια.
6: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Έλα, μωρέ, στραβοτσιμπέρο, πού είσαι.
6: Ευχαριστούμε για τις ευχές όλο τον κόσμο να έχουν υγεία όλοι, φίλε μου. Τι κάνεις, Νικόλα μου.
1: Καλημέρα και από τον Παυλάρα μας που είναι η λαχτάρα μας και χρόνια πολλά, λέει.
6: Εδώ έκανα δείξει για την καρδίτσα για το προσωπικό σου. Τι κάνεις, φίλε μου, πώς
1: είναι. Πού είσαι, ρε Λάχανο, τώρα.
6: Καρδίτσα.
1: Στην καρδίτσα σήμερα, Λάχανο.
6: Έρθα να πάρω κάτι πράγματι και να γυρίσω πίσω.
1: Και πού θα γυρίσεις, θα πας από Τρίκαλα μετά.
6: Ναι, αγόρι μου, ναι.
1: Δηλαδή ξεκίνησα τη Λάρσα, πας στην καρδίτσα και θα πας από Τρίκαλα μετά, Λάχανο. Σταύρακα, το γάιδαρο λέω, Αποστόλη, το γάιδαρο! Αφιερωμένος και για τον φίλο μας τον Πράπα, κοπέλα μου με λένε Πράπα και όπου να είναι θα σου βάλω τάπα!
6: Καλημέρα στον Τζόρζ, καλημέρα! Ναι, πώς είμαστε, Νικολάκη μου!
1: Πώς τα πέρασες χθες που είχες τα γενέθλιά σου, τη γιορτή σου, χωρίς τραυμό τσιμπέρο!
6: Αν και πολύ νηστίσιμος, φίλε, εντάξει, κάτι έγινε!
1: Μπράβο, φάε σήμερα, χρυσό μου, φάε σήμερα!
6: Έτσι τα έχουμε για σήμερα, Νικολάκη μου!
1: Το παγώνι για τον φίλο μου τον Δημήτρη, το παγώνι! Αμάν! Ωμποϊ! Τώρα είσαι μέσα στην καρδίτσα, Λάχανο!
6: Δεν φιλαράκι, πνοέ, ναι.
1: Ωμπο! Για το μπισκούτι, φίλε μου, και για το επιτελείο απάνω στο σικούριο εκεί πέρα και λοιπές δυνάμεις, τον τράγω! Γάβγισέ μου λίγο τον Παπαρίζο, γάβγισέ τον!
6: Παπαρίζω, κουκουνάδα, τι λοιπές είναι αυτοί οι δυνάμεις.
7: Και τον Παλάκα, τον Παλάκα, τον Παλάκα.
6: Όρμα, γκαντέλα.
7: Όρμα, όρμα, δώσ' τους, δώσ' τους και τον Γιώργο Λιάρα, ο καμικησιάτων. Και τον Δημητράκη του Βασιλείου, γάβγησέ τον! Μπράβο ρε Θηλίο, μπράβο ρε Γίγκατα!
6: Τα σικαλάκια ρότσα!
7: Τα σικαλάκια ρότσα!
6: Τα σικαλάκια ρότσα, σου φάγανε τα σικαλάκια!
7: Του φάγανε τα σικαλάκια, φίλε μου, του τα φάγε ο Κορλεόνε! Καλημέρα, καλημέρα Χρυσό μου, καλημέρα Πινελοπίτσα μου, καλημέρα! Καλημέρα! Παυλάρα!
8: Δώσει
7: και ένα
8: για τον Κουτσομέρκο
7: απάνω του πρόεδρο μου. Κάρκα, Κουτσομέρκο, φίλε μου, Παυλάρα, κάρκα.
8: Καλά, ρε φίλε, τι εμφάνιση έκανε αυτό το Facebook. Τι καρδιά σε έχει κλέψει αυτό το Κουτσομέρκο.
7: Φίλε, μιλάμε.
8: Με αυτό το κουτσούμι, Αμάνα.
7: Δεν έχει αφήσει καρδιά για καρδιά, φίλε μου, τίποτα, τίποτα έτσι. Τάχει. Έχει τρελάνει κόσμο, αγαπητέ μου, Παυλάρα μου, Παυλάρα μου, που είσαι λαχτάρα μου.
8: Τρέλανε κόσμο, πολύ
7: κόσμο. Τους έχει στείλει όλους αδιάβαστος, αγαπητέ μου, Παυλάρα. Την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη.
8: Να είναι καλά του Κουσάκη μου, καλημέρα, καλησμέρα. Καλημέρα να πούμε τον Αρσένη, τον φίλο μας. Ψαλίδια, προβατίνα.
7: Ψαλίδι, προβατίνα, προβατοψάλιδα, ιστορίες, οξουμούξου, μανταλάκια κτλ. Φίλε μου.
8: Ναι, ναι, καλημέρα τον κύριο Στέφανο να δώσουμε.
7: Άξιος, άξιος. Και τον Τζίρκα, και τον Τζίρκα.
8: Ναι, αχ, το κουράζει πολύ, παιδί.
7: Την ευλογία του πατέρα Βυσσαρίου να που γιορτάζει σήμερα. Την ευλογία, την ευλογία.
8: Να είναι καλά, να είναι καλά, να είναι καλά.
7: Πού είσαι σήμερα και πού είσαι, Παυλαρά?
8: Τώρα είμαι Φαλάνιος, φίλε, ξεφορτώνω και φεύγω για Αγναντερόν.
7: Άντε με το καλό, Παυλάρα μου!
8: Και πρώτα Θεό, στην Πέμπτη, θα τώρα Πέμπτη, Παρασκευή, θα ξαναπάω πάλι απάνω με δέρφη λίγο τα πράγματα.
7: Α?
8: Με το φορτηγάκι, να πάω λίγο ξανά πάλι στα παπάκια.
7: Στην Καστοριά!
8: Και Σάββατο, πρώτα Θεό, θα είμαστε. Γιορτή Αμυγδάλου Σικούριο! Αδερφούς Μπουκόρο!
7: Έχει γιορτή Αμυγδάλου Σικούριο το Σάββατο!
8: Ναι, εκδουρουντούρο, εκδουρουντούρο!
7: Με κλαρίνο τον Μπουκόρο!
8: Ναι, θα είναι
7: μπιτσερικάστη
8: και θα είναι
7: μπαλκάστη. Καλά έκανες και με τόπες, φίλε μου. Καλά έκανες και με τόπες.
8: Για Σικούριο το βράδυ.
7: Ετοιμαζόμαστε, άντε, θα τα πούμε, Παυλάρα μου!
8: Έγινε φυλάκια, αγόρια μου.
7: Καλημέρα, καλό δρόμο, Παυλάρα.
8: Καλά όλους, ελληνικός λαός.
7: Άξιος, ούρε Παυλάρα γίγαντα. Πάρε Παυλάρα, παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
9: Θέλω να μετρήσω λίγο το ρεύμα στην πολιτική Ήπειρου 32.
7: Αμάν, για περιμένει. Περιμένει, θα σε πάρω σε λίγο, ρε καλλιτέχνη. Λοιπόν, Πολυξενούλα.
10: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Πολυξενούλα μου, τι κάνεις αγάπη μου?
10: Μια χαρά, καλημέρα σε όλους.
7: Πώς είσαι, Πολυξενούλα μου?
10: Μια χαρά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στον πατέρα Βυσσαρίωνα.
7: Ναι.
10: Την ευλογία του να έχουμε.
7: Αμήν.
10: Κύριε καθηγητά, να χαίρεσε τον αδερφό σας. Λοιπόν, και για χθες στον Σταύρακα και στη Σταυρένια, ό,τι καλύτερο στο κορίτσι.
7: Στη Σταυρένια του φίλου, την κόρη του φίλου μας, του Χριστάρα του Ζεμπέκη, με το μοντέλο από τον Βόλο που τρέχει τον κόσμο, όλο που λυξινούλα.
10: Ναι, ναι, ναι, να τη χαίρονται, να τη χαίρονται την όμορφη και τα ραντούχα κόρη τους.
7: Έτσι.
10: Λοιπόν, άντε, καλημέρα σε όλο και την
7: Πολυξενούλα μου, καλημέρα κουριτσάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Πολυξενούλα μου, καλημέρα Χρυσό μου, παρακαλώ. Συνέλληνα! Άρα, Συνέλληνα, πού είσαι, ρε! Έλα, πάρε!
11: Εδώ, εδώ.
7: Έλα, ρε Συνέλληνα, έλα, ρε Πατριώτη.
11: Ποια σήμερα εδώ στη Γιάννου.
7: Τι λέει, Δροσούλα?
11: Ει, Δροσούλα, ναι.
7: Δροσούλα, τι κάνουμε, ρε Συνέλληνα? Χαιρετίζουμε τα πολλά, έχει Συνέλληνα τον Παντέλο του Μουρατίδη.
11: Ναι, ανταποδίδουμε, ανταποδίδουμε.
7: Πού είναι Συνέλληνα, γίγαντα?
11: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, τα λένε.
7: Τι λέει και ο Φάνης Μπαταραλέξης, θέλει να τον παίξει.
11: Καλά είναι μου, καλά είναι. Τώρα πήραν και φράγκα στους παραγωγούς.
7: Τώρα γέμισαν οι τσέπες, Συνέλληνα.
11: Ναι, ναι, ναι.
7: Ο Σάκης ο Ανθρεπόμενος, καλά.
11: Καλά, καλά, αφού ήρθε εδώ έφαγε γαρίδες στο Σάββατο.
7: Ούρε, έφαγε τίγκα στη γαρίδα, Συνέλληνα.
11: Ναι, ναι, ναι.
7: Τίγκα στη γαρίδα, Συνέλληνα.
11: Έγινε,
7: Συνέλληνα, καλημέρα φίλε μου.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Γεια σου ρε Συνέλληνα, γίγαντα, γεια σου. Έλα ρε.

Αδικός Μανώλης Κωστόπουλος, Χρήστος Φίλων Φάρσαλα, γεια σου Χριστάρα μου. Γεια σου Γιώργο Τσιμπλή μου, Πεχταρά μου, καλημέρα Δημήτρη Σαμαρά, καλημέρα από το νέο περιβόλι λέει, μη φοβάσαι τίποτα φίλε μου Δημήτρη Σαμαρά, σκίσους όλους, γεια σου Παντέλο Μουρατίδη, Μιχάλη τι,

0: Δρακόνη!
1: Καλημέρα!
0: Πού είσαι, Δρακόνη μου, πού είσαι, Χρυσό μου!
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μποντζόρνο!
0: Μποντζόρνο, Δρακόνη, Μποντζόρνο, πού είσαι,
1: Δρακόνη!
0: Ε!
1: Good morning!
0: Good morning, πού είσαι, Δρακόνη, πού είσαι, Χρυσό μου!
1: Αραχτός!
0: Αραχτός, Δρακόνη, τελείωσα τα πολλο...
1: Σήμερα προσφέρουμε υπηρεσίες στο αστικό κτέλ Λάρισας. Τις απογευματινές ώρες.
0: Α, μαν, τελείωσαν τα πολωνέζε, Δρακόνη?
1: Όχι, όχι, δεν τελείωσαν. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα ξαναεπανέλθουμε.
0: Αναμένουμε, μεγάλε Δρακόνη γίγαντα, αναμένουμε.
1: Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε μια καλημέρα.
0: Καλημέρα, μεγάλε Τζίμι Δρακόνη γίγαντα. Καλημέρα, φίλε μου, bye, καλημέρα,
1: bye,
0: καλημέρα.
1: Bye,
0: Δρακόνη. Τσαο, Δρακόνη. Το πεπόνι παγώνι. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ποιο είναι, δεν το πιστεύω. Ρε, Φράγκλι!
2: Νίκο!
0: Ρε, πού είσαι, ρε, Λάχανο, πού είσαι, ρε, Φράγκλι!
2: Νίκο!
0: Ρε, Φράγκλι!
2: Πού είσαι, ρε, Νίκο, καλημέρα!
0: Πού χάθηκες, ρε, Φράγκλι, γίγαντα, τι κάνεις, ρε, πυροβόλο μου, μεγάλη ηλεκτρολόγη, γίγαντα, τι κάνεις, ρε!
2: Καλά, είμαι εσύ, καλό χειμώνα!
0: Ε, καλό φθινόπωρο, ρε, τραχανά, τι καλό χειμώνα, λες, είσαι καλά, Φράγκλι!
2: Δεν τραχανάει, καλό χειμώνα, κατευθείαν χειμώνας,
0: ρε! Πού είσαι, Φράγκλι!
2: Τι λέει, καλά?
0: Μια χαρά, Φράγκλι, εσύ καλά, πως θα πέρασες, καλά?
2: Τέλεια, φίλε, τέλεια.
0: Μπράβο, μπράβο, μεγάλε Φράγκλι, για πού είσαι σήμερα, Φράγκλι?
2: Παντού, παντού, στη γύρα, στη γύρα.
0: Παντού, παρακαλώ, δέα, μπράβο, διαπάσα νόσο και τέτοια, ο φίλος μου, Φράγκλι. Χαιρετήματα και στο αφεντικό, Φράγκλι.
2: Ναι, ναι, στο μεγάλο αφεντικό, Γιάννη Κουτσουδήμο.
0: Χαιρετήματα πολλά, Φράγκλι, θα τα πούμε το πρωί αύριο καλύτερα, Φράγκλι.
2: Έγινε, έγινε.
0: Λούρε, Φράγκλι, γίγαντα. Σοβαρά, ρε. Α, μπράβο.
3: Άραξε, μαλάκα.
0: Έλα, ρε, Στέλιο Κουκουλιά, γίγαντα. Έλα, ρε, έλα, ρε.
3: Είσαι μεγάλος μαλάκας.
0: Αμάν. Γεια σου, ρε Μίτσο. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Καλημέρα. Καλά είμαστε, καλά εσύ. Στελάρα Κουκουλιά, καλημέρα, ρε, στον ξάδερφο Δρακόνη. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφου Τραβάη, φτιόλο την πιλίνγκ, λιλίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Σήμερα, Τρίτη, 15 του μήνα, μέσα Σεπτέμβρη, φτάσαμε στο τέλος. Καλημερίζουμε όλους, παρακαλώ. Μπουρλότο, Λευτέρη, μπουρλότο! Απάνω του, Λευτέρη, απάνω του, μπουρλότο! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που βάλαμε τα σέμινα, κατεβάζουμε ρολά, έρχεται πάση του οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε τα χιά το πρωί πρώτα ο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, χρόνια πολλά, Νικήτα, Νικήτα, πιάσονε και κοίτα. Βυσαρίωνα, κάργα, τα λέμε τα χιά το πρωί, καλημέρα, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Αρούκου!

0: Έλα ρε μαλάκα, σοβαρά μαλάκα.
1: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον

0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Πόνο στη μια.
11: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
10: Όχι και ένα.
11: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
10: Έχω φάει.
11: Σιγά.
10: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
11: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
10: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
10: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
10: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
13: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
14: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
15: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
14: Τι του δίνεις?
15: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
14: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
15: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
16: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

στέρεο. Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρη. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στα
1: και,
0: μέσα.
1: Και τι ωραία μέρα με συννεφιά βάζω σήμερα.
0: Είναι φθινόπωρο σήμερα. Σήμερα είναι φθινόπωρο, 15 Σεπτέμβρη 2026, φίλες μου και φίλοι μου. Και σήμερα είναι η πρώτη καθαρά φθινοπωρινή μέρα.
1: Και είμαστε και στα μέσα του Σεπτέμβρη, αγαπητοί μου.
0: Είμαστε ακριβώς στη μέση.
1: Ακριβώς, τσακ, τσακ.
0: Εμένα πολύ μου αρέσει που είναι έτσι η μέρα. Και βέβαια σήμερα να πούμε είναι πολύ μεγάλη γιορτή για τον τόπο μας, ειδικότερα το Αγίου Βυσσαρίνος εν Λαρίση, Νίκο. Και επίσης είναι και το Υγείο Νικήτα του Μάρτυρος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Άγιος Βυσσαρίνος έχει πρώτο ρόλο στην Λάρισα. Έχουμε και την κεντρικότατη εκκλησία, γιορτάζουν και χωριά.
1: Γιορτάζει και ο πατέρας Βυσσαρίων, αδελφός του δημάρχου Χρήστο Αγορίτσα.
0: Ο πατέρας Βυσσαρίνος, να είναι καλά. Και ο Βυσσαρίωνας, ο μικρός Βυσσαρίωνας που έχω εγώ το γειτονόπουλό μου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, με ευτυχία. Και πάνω απ' όλα, παιδιά, χαμόγελα. Χαμόγελα και υγεία, τίποτα άλλο. Χαμόγελα και υγεία. Κουραστήκαμε με τους αριθμούς, κουραστήκαμε με τις αγωνίες για το μέλλον, κουραστήκαμε για το τι θα γίνει αύριο, κουραστήκαμε στο να κάνουμε κινήσεις πανικού χωρίς να έχουμε κάνει έτσι μια καλή, να το πω απλά, αυτοδιαχείριση του εαυτού μας, του χρόνου μας, αλλά και των χρημάτων μας. Έτσι, γυρίστε το, πάρτε το αλλιώς, όπως λέει και η εκπομπούλα μας, πάρτε το αλλιώς. Λοιπόν, σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, και ο καιρός, Νίκο μου, που έχω εγώ στα χέρια μου, γιατί μίλησε και ο κύριος Φάνης Χατζηγρίβας, αλλά δεν είχα και περισσότερη όρεξη, να σου πω την αλήθεια. Ήξεις αφήξεις. Ναι, αυτό που λέει τώρα εδώ και πολύ καιρό, ότι χαλάει ο καιρός, χαλάει ο καιρός, χαλάει ο καιρός, και μίλησε και για κινδυνολογία που κινδυνεύει η Θεσσαλία και λάστο. Άστο, δεν θέλω.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Με άλλα λόγια, να αγαπηθούμαστε.
0: Εγώ έτσι στα εθνικά δελτία καιρού είδα ότι θα έχουμε βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.
1: Μάλιστα, για να
0: δούμε. Ήπιους ανέμους και θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς.
1: Λοιπόν, λεβέντε σήμερα, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Βλέπουμε ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας θα έχουμε συννεφιά. Μπορεί να βγει και λίγους ήλιους, να πούμε. Θερμοκρασία 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για την πόλη της Λάρισας δεν βλέπω ούτε ψυχάλα, ούτε τίποτα, να πούμε, κτλ. Συννεφιά θα έχουμε, επαναλαμβάνουμε, στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας. Μπορεί να βγει και λίγους ήλιους, 26-27 βαθμοί Κελσίου. Βεβαίως, βεβαίως. Αύριο Τετάρτη 16 του μήνα ξεκινάμε με συννεφιά, θα βγει ήλιος μετά, 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη 17 του μήνα, παρακαλώ, ηλιοφάνεια την Πέμπτη, το θερμόμετρο να πάει στους 28 βαθμούς Κελσίου, αγαπητοί μου Βάσο και αγαπητοί φίλοι και φίλοι. Μες. Την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη ηλιοφάνεια θα έχουμε, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 31 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή.
0: Μες.
1: Το Σάββατο 19 του μήνα ηλιοφάνεια κάργα, 31 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο, παρακαλώ.
0: Καλός είσαι.
1: Ναι, ναι, πολύ καλός, έτσι, ναι. Μπράβο. Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη τώρα, ηλιοφάνεια 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, γιατί ερχόμενη εβδομάδα τώρα μπαίνουμε, πάμε και για το παζάρι μετά. Ηλιοφάνεια θα έχουμε τη Δευτέρα.
0: Είπες τώρα μια μαγική λέξη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι,
0: έχω,
1: μπράβο.
0: Να συζητήσουμε.
1: Ναι, ναι. 21 του μήνα ηλιοφάνεια 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταθερά.
1: Σταθερά.
0: Σταθερά,
1: πάρα πολύ ωραία.
0: 30 πάντα,
1: μια ωραία δροσερή εβδομάδα βλέπουμε, αγαπητοί μου Βάσκο και αγαπητοί φίλοι και φίλες.
0: Εκεί, ναι, στο 30 είναι καταπληκτικά τα
1: πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα
0: διότι τις απογευματινές ώρες, δηλαδή χθες κατά τις 7-8 που βγήκε αυτό το αεράκι το ωραίο, το δροσερό, το θέλες δεν το θέλες και το ζακετάκι.
1: Το θέλες δεν το θέλες.
0: Και το βράδυ με ανοιχτές τις πόρτες δεν χρειάζεται κλιματιστικό, έχει τη δροσούλα.
1: Πάει τώρα, τελείωσε. Τι κλιματιστικό, βάζω χαιρέτα μας στον πλάτα.
0: Δεν το λες, δεν το λες. Λοιπόν, είπες τη μαγική λέξη. Είπες τη λέξη παζάρι.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, Νίκο, δεν σου έχω ευχάριστα.
1: Γιατί βάζω, τι έγινε.
0: Ξέρω τι θα γίνει. Χθες είχαμε την δημοπρασία για τις παράγκες που λέμε, τις ψισταριές και τις ταβέρνες.
1: Ναι.
0: 16 είναι αυτές οι παράγκες που είναι ψισταριές και ταβέρνες. Νίκο μου, μηδέν ενδιαφέρον, κανείς δεν πήγε.
1: Τίποτα τύπε.
0: Τίποτα τύπε.
1: Τι λες, Βάσο.
0: Είτε γιατί θέλει να τις δώσει όλες μαζί σε έναν εργολάβο.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι είναι η προκήρυξη, να τις πάρει όλες ένας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είτε γιατί δεν, ο κόσμος απογοητεύτηκε, δεν ξέρω ότι αυτοί που δραστηριοποιούνται. Κάτι παίζεται πάντως, Νίκο, ούτε το ένα το σενάριο είναι το άλλο. Εγώ θεωρώ ότι φταίει το γεγονός ότι θέλει ο Δήμος να τις δώσει όλες μαζί σε έναν.
1: Λες να υπάρχει αυτός ο ένας.
0: Υπάρχει. Και όχι, αυτός ο ένας δεν νομίζω πως υπάρχουν. Ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν παραδοσιακοί αυτοί. Παραδοσιακά δεκαετίες τώρα οι ίδιοι άνθρωποι παίρνουν τις παράγκες τους. Τώρα να μεσολαβεί ένας μεσίτης. Για να την πάρει ο ενδιαφερόμενος, δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
1: Βλέπω δηλαδή, τώρα εδώ πέρα που λέει: η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, λέει 14 Σεπτέμβρη, για τις 5 θέσεις εστίασης, οι οποίες είχαν μείνει εξ αρχής και ναι, δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα. Έτσι λέει: οι συγκεκριμένες θέσεις προστίθεται στις 11 που άνοιξαν ξανά μετά την αποχώρηση του πλειοδότη που τις είχε κατοχυρώσει στην πρώτη δημοπρασία. Yeah. Πλέον όλα οδηγούν, λέει, στην 5η 17 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί νέος διαγωνισμός για συνολικά 16 θέσεις εστίασης.
0: Αυτό το συνολικά
1: και
0: είναι
1: το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά όσο πλησιάζει η έναρξη της υπορροπανίκησης.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Γιατί πρέπει να τις πάρει ένας τις 16 θέσεις και να μην τις πάρει ο καθένας τη θέση που ενδιαφέρεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά είναι τόσο γνωστοί αυτοί που έχουν τις παράγκες στο, στο παζάρι. Γιατί να φορτωθεί ο ένας τις άλλες 15 ή γιατί να μην μπορεί. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να κάνει ο Δήμος μια σωστή κατανομή και να δώσει μια-μια την παράγκα.
1: Α, πάρε δύο εσύ, πάρε άλλη μια εσύ, πάρε άλλες τρεις εσύ να πούμε και τα λοιπά.
0: Όπως θα ζητήσουν, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τις λέει μαζί και τις 16 συνολικά, κατάλαβες, αυτό με φοβίζει εμένα. Ότι είναι για όλες μαζί. Εν πάση την περιπτώσει θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, αύριο. Πάντως, Νίκο, δεν υπάρχει ενθουσιασμός για το παζάρι από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, αν το έχεις καταλάβει. Τώρα, όταν θέλεις, σου λέει, πάρε όλες τις παράγκες μαζί σε εργολάβο τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πάρε.
0: Όλες τις ψυσταριές ο ένας, πάρε το ένα, πάρε το άλλο, πάρε μπάρμπα να έχεις. Δεν υπάρχει η όρεξη που υπήρχε για το παζάρι και η προετοιμασία. Λοιπόν, σήμερα, Νίκο μου, αύριο, συγγνώμη, είναι η τελευταία μέρα ξεκούρασης των δικαστών και των εισαγγελέων, εκτός των δικαστών που εκτελούν συγκεκριμένη εργασία με τη δίκη των Ντεμπών που ξεκίνησε αρχές του μήνα. Αύριο ξεκινάει η νέα δικαστική χρονιά. Ναι. Αλλά, Νίκο μου, όσοι έχετε υποθέσεις που είναι να συζητηθούν αύριο, να ξέρετε ότι δεν θα συζητηθούν από τις 12 και μετά. Ναι, γιατί έχουν πανελλαδική στάση εργασίας οι δικαστικοί υπάλληλοι. Ξέρεις, οι γραμματείς. Αλλά καμία δίκη δεν διεξάγεται αν δεν είναι ο γραμματέας στην άκρη εκεί στο έδρανο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για δικαστήρια, Νίκο, να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου συζητείται μέχρι μεθαύριο στη Βουλή η τριπλή άρση ασυλίας της από τρεις μηνύσεις που της έχουν γίνει, όπως επίσης ο κύριος Λαζαρίδης και όπως επίσης και ο κύριος Αβραμόπουλος. Ο κύριος Αβραμόπουλος για την υπόθεση που ζητάει την άρση ασυλίας από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ο άλλος είναι ο κύριος Λαζαρίδης, ο γνωστός Λαζαρίδης.
0: Ο γνωστός Λαζαρίδης που
1: επιτέθηκε
0: στο διευθυντή του Δένδια.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο, ξέρεις, το ζήτησε από τη Βουλή να παραδώσει τις δύο ερωτήσεις που είχε για ως εισηγητής και βεβαίως η Βουλή του πήρε πίσω τις εισηγήσεις.
1: Ο οποίος κύριος Λαζαρίδης, όταν είχε γίνει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης που ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε που είχαμε και το θλιβερό αυτό με την, που έπεσε το Φάντο Μελό, είχε βγάλει ανακοίνωση στο Facebook και λέει: δεν θα παρευρεθώ, λέει, τώρα στη γιορτή Γίδα σήμερα, γιατί, λέει, έπεσε το Φάντο μου.
0: Για τη γιορτή Γίδα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, μάλιστα. Τα γίδια στο Μαντρί, πώς λέει το τραγούδι.
1: Μπήκαν, μωρέ, μπήκαν τα γίδια στο
0: λοιπόν,
1: Μαντρί.
0: Ο κύριος Λαζαρίδης είχε ένα θέμα με το πτυχίο που είχε ή δεν είχε από το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το θυμάστε την ιστορία, και καταφέρεται κατά αυτού, ας πούμε, άλλος ότι για τη γνησιότητα και την πιστότητα των πτυχίων του. Για τον κύριο Βραμόπουλο είπαμε, τώρα για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει τρεις μηνύσεις. Η πρώτη και ενδιαφέρει μας στον τόπο μας είναι από έναν αστυνομικό από το μεταγωγό της Λάρισας, όπου η κυρία Κωνσταντοπούλου όχι μόνο τον κινηματογράφησε με το κινητό της, αλλά το ανέβασε και στα social media εκθέτοντας τον ίδιο τον αστυνομικό. Έχει όμως μήνυση και από τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για το διασυρμό. Και η τελευταία μήνυση που έχει Νίκο μου και που θα συζητηθεί άρση ασυλιαστής, μιλάμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα είναι όλη μέρα αγκαλιά με ένα απολογητήριο. Γιατί έχει και άλλες φορές που ήρθε η ασυλία της. Και η τρίτη είναι από τον Πέτρο του Μουσικοσουλόπου που της έκανε μήνυση. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα τι να πεις, τώρα η Κωνσταντοπούλου είναι αυτή. Είναι... Πήγε και στην κηδεία του Μαζονάκη χθες, την είδες?
1: Όχι.
0: Ναι, ναι, πήγε.
1: Α, δεν την είδα. Α, τώρα που λες για την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, βλέπω μέχρι πώς τον λένε, ο αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος είπε συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του υπό απαράδεκτες συνθήκες.
0: Δήλωσε
1: ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
0: Κάτι ναι, ναι. Διότι Νίκο μου σήμερα διώκονται από σήμερα πλέον επίσημα, το κατηγορητήριο είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και για τους δύο γιατρούς, ο γιατρός ο Θεοδωρόπουλος έχει τραβήξει την ουρίτσα του Νίκο και λέει εγώ δεν ήμουνα. Αλλά είναι δικό του το ιατρείο και είναι αυτός υπεύθυνος για το μηχάνημα, για τα δύο μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης. Καταλαβαίνεις, δουλειές με φούντες. Από 300 ευρώ η επίσκεψη μέχρι 10.000 ευρώ η ολοκληρωμένη θεραπεία. Λοιπόν, βέβαια τώρα να πούμε ότι ξεσηκώθηκε όλος ο ιατρικός κόσμος μετά τη συγγνώμη. Εγώ εδώ θέλω να πω ότι χτες ο Άδωνης Γεωργιάδης έπραξε τα δέοντα. Χτες πρώτη φορά θα συστρατευτώ μαζί του, γιατί πάντα τον θεωρώ ένα γραφικό πολιτικό, αν και κάποιοι φίλοι μου μου λένε το αντίθετο. Χθες δεν θα τον επενέσω, απλό θα πω ταπεινά και σεμνά, με τη συγγνώμη που ζήτωσε, που ζήτησε και που είπε ότι δεν είναι επαρκής η μέρημνα της χώρας για αυτές τις περιπτώσεις, ζήτησε συγγνώμη ως Υπουργός Υγείας από την οικογένεια. Πραγματικά Νίκο μου, χθες ένιωσα ότι ένας πολιτικός έκανε μια σωστή πολιτική κίνηση. Έτσι. Γι' αυτό τώρα... και τη συγγνώμη του την αποδέχτηκε το σύνολο του.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα βλέπω για τις παρουσίες και τις απουσίες από την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Δεν θέλω να πεις για την Αφροδίτη Μάνου, γιατί με έχει δεχθεί πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν θα ασχοληθώ καθόλου.
0: Ούτε εγώ, Νίκο, όχι, όχι. Και δεν νομίζω πως
1: ασχοληθεί. Αυτό και τα λοιπά έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν παρευρέθηκε, γιατί την προηγούμενη μέρα έκλαψε με δάκρυα ο Αντώνης Ρέμος στην αυλία που είχε στη Θεσσαλονίκη. Δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Και από ό,τι λένε εδώ πέρα, αποκλειστικό ρεπορτάζ που διαβάζω τώρα, την ώρα που γινόταν τον Ικηδία, έπινε καφέ στη Γλυφάδα, λέει ο Αντώνης Ρέμος.
0: Ήταν η ίδια Αθήνα.
1: Έτσι λένε το ρεπορτάζ.
0: Αν
1: εδώ,
0: είναι Αθήνα, ναι, ναι, ντροπή του.
1: Ότι έπινε καφέ εκείνη την ώρα στο όπους στη Γλυφάδα.
0: Ναι, αυτό ναι, ναι, ντροπή του.

0: Δεν πήγα στην κηδεία εκείνη την ημέρα, γιατί εκείνη η μέρα, Νίκο μου, για τη δική μου άποψη ήταν σοου. Το ότι ξεκίνησα και έφυγα και πήγα από εδώ αμέσως τις επόμενες ημέρες να κάνω το χρέος μου και να προσκυνήσω το μνήμα του, το έκανα με βάθος ψυχής και με ό,τι έπρεπε να κάνω και να ακολουθήσει αυτού. Αλλά την ημέρα, Νίκο μου, του σόου, ποιος πήγε και με τις αναρτήσεις που βλέπαμε, ανθρώπους οι οποίοι, γιατί είδαμε και άλλες αναρτήσεις και για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι, αυτοί που τον κατηγορούσαν, κλαίγανε με κροκοδίλια, όπως είπες, δάκρυα.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, αλλά που τον
1: είναι δώσανε, άλλο τώρα εδώ πέρα. Κοίταξε, την προηγούμενη μέρα ο άλλος κάνει συναυλία και λέει για
0: αυτό που λες, αυτό που λες, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και την άλλη μέρα δεν πάει ούτε καν
0: αυτό
1: στην κυρία.
0: Αυτό που λες, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και ορισμένοι άλλοι.
0: Γιατί, γιατί είσαι δημόσιο πρόσωπο και γιατί εκμεταλλεύεσαι, γιατί όταν μιλάει και τραγουδάει την παραμονή της κηδείας, γιατί άλλοι καλλιτέχνες ακύρωσαν τις συναυλίες τους. Τραγουδάει και καμαρώνει γιατί τόσες χιλιάδες κόσμο και κάνει και χιούμορ από σκηνής που είναι Λατινοπούλου, έτσι. Λοιπόν, και δεν πας, εκμεταλλεύεσαι ακόμη και την όποια δόξα του συγχωρεμένου του Μαζονάκη για να το σχολιάσεις και να συγκινήσεις το κοινό. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μην δεν πας την άλλη μέρα στην κηδεία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και επίσης βέβαια αυτή η γραφικότατη κυρία Αφροδίτη Μάνου, η οποία είχα ξεχάσει τελείως την ύπαρξή της, Νίκο. Δεν νομίζω πως ασχολείται κανείς μαζί της. Ναι. Είναι η εκπολιτισμένη κυρία Λουκά. Με αυτή τη δηλώση που έκανε.
1: Α, η κυρία Λουκά εμφανίστηκε χτες και έκανε και άλλο σοκ και αυτή.
0: Ναι, αυτό. Εντάξει, άλλο να περιμένεις από ανθρώπους σαν την κυρία Λουκά που ξέρεις ότι είναι διαταραγμένη, και άλλο να περιμένεις ένα καλλιτέχνη μιας κάποιας ηλικίας να εκφράζεται έτσι ανήμερα της κηδείας του συγχωρεμένου. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάρα πολλά. Εμένα με ενόχλησαν και τα θέματα άλλα που συζητήθηκαν για τον Μαζονάκη. Συζητήθηκαν πάρα πολύ έντονα, Νίκο, και δίχασαν τον κόσμο η ιστορία και η σχέση του με τους συγγενείς του, με τους πρώτου βαθμού συγγενείς, με την οικογένειά
1: του. Τώρα βάσω όσα ξέρω, νοικοκύριζε.
0: Αυτό ήθελα να πω, Νίκο.
1: Τώρα αν κάθεται, δηλαδή, κοίταξε τώρα.
0: Και αν ήθελε η οικογένεια να προφυλάξει τον άνθρωπό της.
1: Τα τελευταία χρόνια με το Facebook, με το Instagram και με όλα αυτά εδώ πέρα,
0: έχουμε καταλύσει την κάθε αξία.
1: Έχουν ξεφτυλιστεί τα όλα, έχουν ισοπεδωθεί όλα τελείως, να πούμε, εντελώς. Ο καθένας γράφει για τον άλλον από εδώ, από εκεί, βγάζει ο καθένας κακία, βγάζει, να πούμε, τα αποθυμένα του από μέσα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται στο διαδίκτυο είναι τραγικό, να πούμε, εντάξει.
0: Και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις, δεν ξέρεις πια τι να κάνεις.
1: Γι' αυτό εγώ ακολουθώ το σύστημα, βλέπε, άκουγε και σώπα βάζω.
0: Και πρόσεξε τώρα, αυτό που λες έχει μεγάλη βαρύτητα, γιατί ακόμα και στην περίπτωση του κυρίου Μαζονάκη, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι και με τη συγγνώμη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος Γεωργιάδης, Νίκο μου, μίλησε σήμερα, χθες αργά, συγγνώμη, και είπε ότι αυστηρότερο πλαίσιο για μακροβιότητα στην αναζωογονητική ιατρική επιτροπή θα έχουμε, η ιατρική επιτροπή θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα. Τώρα λέει, μα μακροβιότητα, δεν ξέρεις αυτό που κάνουν για την αναζώνηση, για να σε κάνουν πιο πολλά χρόνια νέο. Και η αναγεννητική ιατρική δεν θα τα απαγορεύσει, λέει, αυτά από τη χώρα, γιατί παγκόσμια είναι κάποια επιστημονικά τεκμηριωμένα και απαραίτητα, όπως όλο τον κόσμο. Όμως θα δώσει μεγάλη έμφαση στον έλεγχο, γιατί πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται σε ιδιωτικό ιατρείο, ακόμη και περγαμηνές να έχει ο κάθε γιατρός. Αυτό χρειάζεται αποκλειστικά νοσοκομείο, και νοσοκομείο με υποστήριξη και μονάδα θεραπείας εντατικής στην περίπτωση που χρειαστεί στο ομιγέννητο. Και το τραγικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο, Νίκο, γιατί μία ώρα τον είχαν νεκρό το Μαζονάκι και ψάχναν να βρουν από την τεχνητή νοημοσύνη πώς πρέπει να αντιδράσουν. Η δε δόση που δώσαν αδρεναλίνη ήταν το 10% της δόσεως που χρειάζεται ένας για να γίνει ανάνυψη. Δηλαδή έπρεπε να βάλουν 1 μιλιγκράμμ και βάλουν 0,10. Έτσι. Τέλος πάντων, επίσης από εδώ και πέρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, και δεν ξέρω βέβαια πώς θα το ελέγξει στο μικροσκόπιο και η διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών, Νίκο. Δηλαδή κάθε διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών θα είναι σαν καμπανάκι καταγγελίας. Γι' αυτό και πλέον όλες οι νέες καταγγελίες θα είναι

0: στην εθνική, θα πηγαίνουν κατευθείαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και τώρα άκου τώρα να δεις τι άλλο γίνεται. Για αυτό το διάβασα, το διάβασα στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο δικός μας πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισσας. Ξέρεις ότι αν ένας ασθενής θέλει να κάνει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο για έναν κομπογιανίτη γιατρό, πρέπει να πληρώσει και 50 ευρώ για την καταγγελία? Το ήξερες αυτό? Ναι. Θέλω εγώ να καταγγείλω εσένα, που μου πεις γιατρός και κάνεις πλασμαφαίρεση, πρέπει να πληρώσω κιόλα στον Ιατρικό Σύλλογο για 50 ευρώ. Τώρα με συγχωρείς, τόσα τους λείπουν, αυτό θα πω εγώ. Και πώς σε μια πολιτεία που οι καταγγελίες πλέον και οι ανώνυμες εκτιμώνται, πώς είναι δυνατόν ο Ιατρικός Σύλλογος να έχει ακόμη, όχι μόνο δεν της Λάρισσας, ο Πανελλήνιος, όλοι, είναι απόφαση όλων των συλλόγων, για καταγγελίες 50 ευρώ. Δεν φτάνει που έχουμε την υποψία σαν πολίτες ασθενείς ότι Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, κάνεις καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο μεταξύ μας, έτσι. Γιάννης, και σε μικρές κοινωνίες, Νίκο μου, είναι και τα συμφέροντα. Θα καταγγείλω εγώ ένα γιατρό ευρύτερης εμβέλειας και δημοτικότητας και θα κάτσει ο Ιατρικός Σύλλογος να το ψάξει, να τον τιμωρήσει και να το πληρώσει και το πεντάρικο. Άρα αφού τα λογκουρλώνεται. Ή εσύ πιστεύεις ότι θα γίνει έλεγχο στο μικροσκόπιο ή διαφημίσεις? Και αυτό τώρα που λένε, το ξέρεις ότι και το απλό μπότοξ που κάνουν όλοι απαγορεύεται να το κάνουν? Καλά μιλάμε, αισθητική, μεμονωμένα σε σπίτια. Ξέρεις ότι κλείνουν ραντεβού να πάνε σε σπίτια για να πάει αισθητικό σε εισαγωγικά?
1: Γι' αυτό και έχουμε
0: να κάνεις όλες τις κυρίες μπότοξ.
1: Γι' αυτό και έχουμε ένα σωρό παραδείγματα και από επώνυμες του καλλιτεχνικού χώρου, του θεατρικού χώρου κτλ. Που βλέπεις το ένα χείλι να είναι προς τα πάνω και το άλλο προς τα κάτω, εδώ πέρα να πούμε κτλ. Πάνε ωραίες κοπέλες, ωραίες κυρίες, δεν αφήνουν έτσι να περάσουν.
0: Θυμάσαι τι μου είπες μια μέρα,
1: ναι.
0: Που πήγες στον Άγιο Νικόλο και τι έβλεπες που δεν γνώριζες ανθρώπους?
1: Δεν τη γνώριζα την άλλη.
0: Έτσι.
1: Παραμορφώθηκε.
0: Έτσι.
1: Τελείωσε.
0: Χθες πάρα πολλές κυρίες που συνέδραμαν και με Οδύνη για το θάνατο του Μαζονάκη ήταν τελείως παραμορφωμένες, το πρόσεξες? Κάποιες κυρίες που έλεγες δεν βλέπονται ούτε προφίλ του αμφάς.
1: Έπαθα πλάκα. Έβλεπα τη Μαριάννα Λάτσι, η οποία ήταν εντελώς χάλια και έπεσε και πάνω στο φέρετρο. Η Μαριάννα Λάτσι. Πρέπει να είχαν πολύ καλή σχέση.
0: Είχαν πολύ καλή σχέση.
1: Ναι.
0: Τώρα πήγε Λάτσι και δεν πήγε ο. Α, όχι, δεν είναι με τη Λάτσι ο πώς το λένε, που είναι με την οικογένεια Βαρδινογιάννη και ήταν κολλητός με την Μαριάννα, Σάκη Σουρβάς. Ωχ ρε παιδιά, τι γίνεται με όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε ένα περίεργο, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το ερμηνεύσει τώρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο κύριος Δένδιας. Δυστυχώς, από την Τανάγρα, από την πτώση του Φάντουμ, στο σάκο μεταφοράς στα Γιάννενα της Σωρού του 37χρονου πιλότου, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, υπήρχαν και τμήματα του Φάντουμ. Υπήρχαν και μεταλλικά ή άλλα τμήματα του Φάντουμ μέσα στο σάκο της μεταφοράς της Σωρού του 37χρονου πιλότου στα Γιάννενα. Τώρα, τι να μου πείτε, τι να σας πω. Αυτά είναι μακάβρια, αυτά είναι δυσάρεστα. Θα μου πει κάποιος ότι για να μην αλλοιωθεί πιο πολύ η σωρός του συγχωρεμένου του πιλότου, επέτρεψαν να είναι και κάποια κομμάτια του Φάντουμ. Φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ μικρά. Αλλά και αυτός που ετοίμασε τη σωρό του άτυχου πιλότου θα τα βρήκε. Τώρα πώς να μιλήσω, είναι πολύ μακάβριες συζητήσεις αυτές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην, δεν ξέρω. Λοιπόν, Νίκο μου, όσο ήσουν απασχολημένος, είπα για τη σωρό του 37χρονου πιλότου στην Τανάγρα, που στο σάκο της μεταφοράς του ήταν και τμήματα του Φάντουμ. Δεν ξέρω τι θα απαντήσει τώρα.
1: Κοίταξε, και εδώ είχαμε μια μεγάλη τραγωδία στην Τανάγρα με το Φάντουμ και έβλεπε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα λοιπά, δεν ασχολήθηκαν καθόλου.
0: Μόνο μέχρι να ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Μόνο μέχρι να πέσει το επόμενο δυνατό θέμα. Την πρώτη μέρα και τη δεύτερη μιλάγαμε όλοι για τα Φάντουμ.
1: Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε σήμερα.
0: Πήρε την αποκλειστικότητα. Ναι. Και βέβαια έσπασε και λίγο η ιστορία με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μια φίλη που πήγε χθες στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μου λέει, η έκθεση σαν έκθεση δεν λέει τίποτα, τζάμπα τα λεφτά λέει, που δώσαμε για το εισιτήριο. Η έκθεση σαν έκθεση δεν είναι η έκθεση που θυμόμασταν εμείς παιδιά, Νίκο, oh, που καλά, πηγαίναμε, καλά. Μας πήγαιναν οι γονείς έτσι για να δούμε τι γίνεται κλπ. Τίποτα, Νίκο μου, τίποτα, ναι. Λοιπόν, να πάω λίγο έτσι, να πάρω μια ανάσα, να σε πάω σε ένα ωραίο. Olympus Forest Park. Δασικό πάρκο Ολύμπου. Τοποθεσία: Διαβατός, Πηγετός Λάρισας, Κατόλυμπος. Έκταση: 60 στρέμματα, υψόμετρο 300 μέτρα. Ο σκοπός λοιπόν ήταν η δημιουργία ενός πρότυπου πάρκου αναψυχής και εκπαίδευσης για όλη την οικογένεια, εναρμονισμένο με τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά του Ολύμπου. Αυτός ήταν ο σκοπός. Το αποτέλεσμα, Νίκο, είναι μία όαση. Ναι. Το όραμα των δημιουργών του Olympus Forest Park, ναι, έχει αποδείξει ότι μπορεί και να έχει πετύχει, γιατί πέτυχε. Ακριβώς. Με βάση λοιπόν ένα όραμα που εστιάζει στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, το Olympus Forest Park εξελίσσεται σε ένα συμπεριληπτικό, δημιουργικό χώρο όπου διαφορετικές φωνές και φορείς μπορούν να συνυπάρξουν, να δημιουργήσουν και να εμπνέουν. Όλα αυτά λοιπόν είναι έτσι μια αρχή και μια φιλοσοφία. Εγώ θα σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, να σας πω έτσι μια φράση. Μια φράση έτσι, η οποία τα λέει όλα. Αν ψάχνετε πού να πάτε τα παιδιά το Σαββατοκύριακο, στο Olympus Forest Park τα αφήνετε να τρέξουν, να παίξουν και να γνωρίσουν τη φύση. Ενώ εσείς, οι γονείς, η οικογένεια μπορεί πραγματικά να χαλαρώσει. Olympus Forest Park, εκεί που τα παιδιά ξεχνούν την οθόνη και οι γονείς θυμούνται τι σημαίνει χαλάρωση. Αυτά δεν είναι κουβέντες, θα μου πείτε, τα διάβασα, ναι, γιατί μου έκαναν εντύπωση. Είναι τα μηνύματα που στέλνει το Olympus Forest Park σε όλους και το στέλνει απνά σε μνά. Ξέρεις, Νίκο μου, τι μου κάνει εντύπωση, ότι δεν κάνει αυτές τις γελίες διαφημίσεις και καλά να τρέξει ο κόσμος. Κάνει απλά μια συζήτηση με την ουσιαστική παρουσία και το αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται. Αγαπητοί μου γονείς, αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μου σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, αγαπητά μου φροντιστήρια, άνθρωποι που θέλετε να δώσετε πολιτισμό, κουλτούρα και το περιβάλλον και τη φύση στους μικρούς σας ή τους μεγαλύτερους μαθητές, θα κάνετε ένα πράγμα και θα το σκέφτονται και θα το εκτιμούν οι μαθητές σας και οι οικογένειές τους διαπαντός. Κάντε μία επίσκεψη με τους μαθητές σας στο Olympus Forest Park. Είναι 20 λεπτά από την πόλη. Οι δραστηριότητες είναι τόσες που δεν απαριθμούνται, Νίκο. Υπάρχουν δηλαδή τόσες δραστηριότητες σε σχέση με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση, που εσείς πραγματικά θα χαλαρώσετε πίνοντας ένα καφεδάκι και αφήστε τους ειδικούς να ψυχαγωγήσουν, να εκπαιδεύσουν και να κάνουν διάδραση μαζί με τα παιδιά σας. Olympus Forest Park, η αρχή και η λύση. Κλείστε αμέσως ένα ραντεβού, μιλήστε μαζί τους ή πηγαίνετε έτσι αυθαίρετα, απλά ελέγξτε τις ώρες λειτουργίας, γιατί η φιλοξενία είναι άριστη, είναι απαράμιλη, έτσι. Οι δε δράσεις είναι η μία καλύτερα της άλλης. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, Νίκο. Τι έχουμε, Νίκο? Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται.
1: Ναι, το μεσημέρι λέει αποφυλάκηση. Προαναγγέλλεται, λέει, συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα. Έκανε δηλώσεις μέσα από τη φυλακή, Νίκο, από χτες. Και είπε ότι θα είναι πολιτικά παρόν στις επικείμενες εκλογές. Το θέμα τώρα είναι ότι και ο υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος Εσωτερικών, μίλησε και είπε ότι για τον κύριο Κασιδιάρη εμείς δεν έχουμε καμία θέση, λέει, σαν υπουργό Εσωτερικών. Ο Άριος Πάγος, λέει, θα κρίνει αν δικαιούται να συμμετάσχει στις εκλογές. Γιατί είναι το ποινικό του μητρό, ξέρεις, δεν είναι. Γιατί μπήκε φυλακή, γιατί χρωστούσε στην εφορία 50 ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Να πούμε όμως ότι η δικαιοσύνη, λέει, θα έχει τον τελευταίο λόγο στα πολιτικά σχέδιά του. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα είναι παρόν. Τώρα μπορεί να είναι παρόν, Νίκο, όπως είχε προαναγγείλει πάλι μέσα από τη φυλακή, ως πρόεδρος του κόμματος που θα ιδρύσει, χωρίς ο ίδιος να διεκδικήσει την ψήφο του λαού. αλλά να ηγείται του κόμματος που θα δημιουργήσει. Εγώ το μόνο που θέλω να ρωτήσω, το κόμμα που θα δημιουργήσει, γιατί είδαμε ότι υπάρχει μια τάση ακροδεξιά στην Ευρώπη, η οποία όμως αρχίζει να καταστέλλεται με τα αποτελέσματα της Ολλανδίας, Νίκο, και της Φιλανδίας. Εγώ το μόνο που με ανησυχεί και που θέλω έτσι πραγματικά να δω από τον κύριο Κασιδιάρη, εντάξει τώρα θα μου πείτε τι πολιτικός λόγος, τέλος πάντων, είναι να δούμε ποια είναι, θα είναι η πλεύση του και η γραμμή του, γιατί άνθρωποι που προσέφυγαν από το ακροδεξιό κόμμα μάλλον πανεξαιρετοποιήθηκαν βουλευτές, ήδη ένας από αυτούς προσεχώρησε στον κύριο Βελόπουλο στην Ελληνική Λύση. Ήδη χθες είχαμε μια τέτοια προσχώρηση βουλευτής των Σπαρτιατών, που ή τι είναι, Κασαδιάς ήταν οι Σπαρτιάτες. Ναι, ο οποίος, Νίκο μου, ήταν και ανεξάρτητος, είχε κρατήσει την έδρα στη Βουλή. Προσεχώρησε τώρα στον κύριο Βελόπουλο. Εμένα με ενόχλησε. Άνθρωποι που κρίνουν τους άλλους, ειδικότερα οι πολιτικά, αυτοί οι προαρχηγοί των κομμάτων κλπ. Πολύ το μαράκι τους, Νίκο μου, συζητούν. Δηλαδή τον καλοδέχτηκε ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Τα βλέπεις εσύ αυτά που λέω?
1: Τα βλέπω.
0: Άμα τα βλέπεις, ας το να πει.
1: Τα βλέπω.
0: Ναι, διαβάζω εδώ πέρα τώρα από το News 247. Ιερώνυμος Γιαμαζονάκη ήταν παιδί του Θεού, στάθηκε ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη. Α, αυτή είναι η σημασία. Είχε προσωπική επαφή με τον Μαζονάκη και μίλησε για θέατες πράξεις αγάπης και τον άδικο χαμό του, Νίκο, όπως το είπες και εσύ.
1: Ναι, πήγαινε και στο Άγιο Όρος πολλές φορές.
0: Υπήρχε, λέει, προσωπική επαφή που ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής είχε αναπτύξει μαζί του, Νίκο.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, εμένα μου έκανε και εντύπωση και μια ανάρτηση που έκανε, που σπανίως κάνει, ο Σταύρος Ξαρχάκος χθες το βράδυ, που είπε ότι έφυγε το τελευταίο λαϊκό είδωλο της γενιάς του.
0: Και είπε και κάτι άλλο ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ήταν άνθρωπος που μπορούσε, λέει, το κάθε είδος μουσικής να το αποδώσει και να το ανεβάσει σε άλλο επίπεδο. Ήταν αυτοί τώρα που εκτιμούν και τις μουσικές γνώσεις του κάθε καλλιτέχνη. Έλεγαν, δεν είναι, ας πούμε, ο Μαζονάκης που δεν μπορεί να τραγουδήσει τραγούδια με άλλες κατηγορίες, με άλλες νότες, με άλλες φωνές. Τα κάλυπτε όλα. Δηλαδή και οι ψηλές του και οι χοντρές του ήταν. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να σε πω μια τελευταία είδηση πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι όταν γίνεται μια αγοροπολισία κινήτου, ειδικότερα κινήτο που έχει ιδιαίτερα πολύ ψηλή εμπορική αξία, αλλά όχι αντικειμενική. Δηλαδή ένα κινήτο, λέει, αντικειμενική αξία, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ το μέτρο. Αλλά η εμπορική του αξία είναι 2.500 ευρώ το μέτρο. Και βεβαίως όλοι αυτοί, για να φοροαπαλλαγούν αυτοί που κάνουν τη διαδικασία πώλησης και αγοράς ακινήτου, το πάνε πάντα στην χαμηλότερη τιμή, πολλές φορές και κατώτερη της εμπορικής. Δηλαδή παίρνει ένας ένα διαμέρισμα με 10.000 ευρώ, ξέρω εγώ, της αξίας των 300.000 ευρώ. Λοιπόν, τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ψαλίδι στα τεκμήρια αγοράς κάτω από την αντικειμενική αξία. Δηλαδή το τουλάχιστον που θα πληρώσεις φόρο είναι για την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Ή θα υπολογιστεί ο φόρος στην αντικειμενική αξία του ακινήτου. Δηλαδή αν ένα ακίνητο έχει αντικειμενική αξία και εσύ το 100.000 και εσύ το πήρες 200.000, δεν θα φορολογηθείς για 50-40 που θα γράψεις στα συμβόλαια, γιατί τα άλλα χρήματα είναι μαύρα. Θα φορολογηθείς τουλάχιστον για την αντικειμενική αξία. Αυτή είναι η είδηση που έρχεται από το Οικονομικό Επιτελείο και βέβαια την οποία θα μας αναλύσει και αυτή, γιατί θα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ο Θάνος ο Κοκολίτσος την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε
1: τώρα πριν πάμε στις διαφημίσεις, ναι, γιατί ναι. Κοιτούσα τώρα που μιλούσε βάσει εδώ και με πιάσα τα γέλια, θα με πιάναν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και βλέπω Σάλλος, λέει, στο Χάιροξ, αθλήτρια συνέχισε τον αγώνα, ναι, παρά τη διάρρεια που είχε, λέει.
0: Διάρρεια,
1: δηλαδή. Ναι.
0: Καταγγελία. Συγγνώμη, μιλάμε μία ώρα αγωνιζόταν και νίκησε.
1: Λοιπόν, ναι. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η Αυστραλία, λέει, η αθλήτρια συνεχίζει τις απαιτητικές ασκήσεις παρά το γαστρεντικό της πρόβλημα. Χαμός, λέει, ξέσπασε τις τελευταίες ώρες στα social media.
0: Την
1: γύρω
0: από την εικόνα.
1: Τη βλέπω. Λοιπόν, γύρω από το αθλητικό γεγονός, λέει Χάιροξ, το οποίο μετά από ένα ασυνήθιστο περιστατικό, λέει, σε αγώνα στο Πεκίνο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Αυστραλή αθλήτρια Τζοάννα, τώρα το υπόνημα της είναι δύσκολο,
0: ναι.
1: Κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, λέει, στο ατομικό γυναικών, η οποία συνέχισε κανονικά τον αγώνα παρά το γεγονός ότι τσιρλίστηκε, δεν γέμισε, αυτό να πω.
0: Ναι,
1: έπαθε διάρρεια κατά τη διάρκεια του αγώνα, λέει, να πω.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο ίντερνετ, λέει, φαίνεται να συνεχίζει τις απαιτητικές ασκήσεις και να χρησιμοποιεί κοινόχρηστο εξοπλισμό, γεγονός προκάλεσε έντονη συζήτηση για τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας της διοργάνωσης. Η αθλήτρια τελικά, λέει, όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα,
0: κέρδισε την Αμερικανίδα για 40 τόσα δεύτερα.
1: Και κέρδισε και χεσμένη κιόλας.
0: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Η εταιρεία διοργανώτρια που διοργανώνει αυτούς τους αγώνες, γιατί είναι πολύ, πολύ αθλό. Πολύ αθλό αυτός ο αγώνας. Τραβάει βάρη, ιστορίες, σκηνιά κλπ. Είναι αυτά που βλέπουμε οι Αμερικανιές στα σόους. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Το F αγωνίζεστε, δεν λέει ότι πρέπει να συνεχίσεις ό,τι και αν συμβαίνει το άθλημα. Γιατί η εταιρεία διοργανώτρια λέει, εκτός ότι λιδωρήθηκε η κοπέλα, την κατηγόρησαν πάρα πολύ, μόνο εκεί την προστάτευσε η εταιρεία, έπρεπε, λέει, να τη σταματήσει. Γιατί να σταματήσεις έναν που τρέχει, δεν βλέπεις άλλους που έχουν οι μιλιπόθυμοι να φτάσουν στο τέρμα? Του σταματάει κανένας? Γιατί πρέπει να σταματήσεις όταν κάποιο πρόβλημα υγείας ή μια σωματική ανάγκη φέρνει σε δύσκολη θέση μια αθλήτρια? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω, Νίκο.
1: Εμένα μου άρεσε τώρα, ενώ τσερλίστηκε, συνέχισε να πούμε, και
0: κέρδισε και τους αγώνες. Δηλαδή, θα τη σταματούσαμε, λέει η διοργανώτρια εταιρεία. Γιατί? Γιατί να τη σταματούσες? Καθυστέρησε τη διαδρομή των επόμενων. Γιατί ένας αγωνίζεται, δεν τρέχουν όλοι μαζί και μετράει ο χρόνος, κατάλαβες? Τέλος πάντων. Βέβαια, έχασε η Αμερικάνα για 40 τόσα δεύτερα. Το χρυσό σου κι εσύ. Λοιπόν,
1: άντε, πάμε και διαφημίσεις, Βάσο.
0: Να σε πω κάτι πριν πάμε.
1: Έλα, πέμε.
0: Θέλω να σου το πω.
1: Ναι.
0: Από το αστυνομικό δελτίο. Στη Θεσσαλονίκη και αυτό. Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και απόρρισε όταν του ανακοινώθηκε η ποινή. Γιατί καταδικάστηκε.
1: Ναι.
0: Και τι είπε, λέει. Δεν τη χτύπησα δυνατά. Πάντα οι άντρες, λέει, δεν είναι κακοί. Και γιατί, είπε, όταν πήγε στο ακροατήριο, λέει, ζω ένα δράμα, λέει αυτός. Λέει, η πρόεδρος, τι δράμα ζείτε? Μου γκρινιάζει πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί, λέει, την έδινε, γιατί γκρίνιαζε.
1: Ναι, ήταν σαν... και την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει ένα τέτοιο περιστατικό πάλι στη Θεσσαλονίκη. Κάποιος χτύπησε τη σύντροφό του κτλ. Και την πήγε στο δικαστήριο μετά και είπε, ήταν η πρώτη φορά. Τις άλλες φορές έτρωγα εγώ ξύλο.
0: Από αυτήν, ναι. Ναι, ναι, ναι, εδώ μαζί το είπαμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι ήθελα να σου το πω και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε, πάμε.
1: Άντε, πάμε.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι του δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Πω πόνο στη μια.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
10: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
10: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Καλώς το να και ασάργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
16: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και επειδή τα σημεία των καιρών είναι περίεργα και επειδή όλοι αναζητούμε την υγειά μας με όποιο τρόπο μπορούμε να τη βρούμε, και επειδή όλοι μας συστήνουν να απευθυνόμαστε σε αναγνωρισμένα ιατρικά κέντρα, θεωρώ υποχρέωσή μου καταρχάς να σας πω πώς μπορούμε να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας σε σοβαρά κέντρα διαχείρισης πόνου φυσιατρικής. Πάρα πολύ. Δεν έχετε ίσως γνωρίσει ακόμη τη φυσιατρική. Τι είναι το φυσιατρίο, τι είναι ο φυσίατρος? Είναι ένας επιστήμονας γιατρός, ευρέως αναγνωρισμένος, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε εξωτερικό. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε στην πόλη μας τουλάχιστον αυτό το φυσιατρίο, αυτή τη φυσιατρική, για να το πω πιο σωστά, για να κατευθύνω τον κόσμο, με επικεφαλής τον γιατρό, τον κύριο Ευθύμιο Κουλούλο, ο οποίος έχει πραγματικά, Νίκο μου, περγαμηνές. Το τελευταίο διάστημα γίνονται ακόμη και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με τη φυσιατρική, με αυτό το κέντρο διαχείρισης, πώς θα το πω εγώ, πόνου φυσιατρικής, ό,τι πόνος και να είναι και ό,τι επίπεδο. Θα καλημερίσω τον κύριο Κουλούλα, αφού τον ευχαριστήσω που μας διαθέτει αυτό το χρόνο, για να σας πω κάτι πολύ εντυπωσιακό. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουλούλα, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε οικονόμου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να καλημερίσω και το ακροατήριο και να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά, καλή φοιτητική χρονιά, καλή σεζόν σε όλους τους επαγγελματίες και σε εσάς φυσικά στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε, γιατί μετράνε οι ευχές σας, είστε και λίγο γουρλής. Ναι, κύριε Κουλούλα, να σας πω κάτι. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε πώς μπορούμε να θεραπευθούμε με αυτοθεραπεία, το θεωρώ εγώ, με τον ίδιο μας τον εαυτό, διότι και με τις αναπνοές μας, και αυτό που μας συζητάτε πάντα και αυτό που μας λέτε πάντα είναι εντυπωσιακά καινούριο. Τώρα έχουμε λοιπόν τη βιοανάδραση, που είναι μια διαδικασία που αναπνέουμε και μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δεκάδες προβλήματα υγείας. Γιατί λέτε εδώ, και το έχουμε δει και στις ενδείξεις, η βιοανάδραση έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ βοηθητική και στη διαχείριση πολλών ιατρικών παθήσεων και διαταραχών σε όλες τις ηλικίες. Τι ακριβώς είναι η βιοανάδραση, τι είναι αυτό το καινούριο που έχετε φέρει στην Θεσσαλία, στην κεντρική Ελλάδα, για να πούμε και τις αλήθειες, και με την αναπνοή μου μπορείτε να με θεραπεύσετε?
1: Πάντοτε θαυμάζω την παρατηρητικότητά σας και την ευστοχία σας σε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, διότι είμαστε όντως μονάδα αποκατάστασης, άρα και ως φυσίατρος, δηλαδή ως γιατρός φυσικής, της ιατρικής ειδικότητας φυσικής, ιατρικής και αποκατάστασης, να το διευκρινίσουμε για να γνωρίζει ο κόσμος, βλέπουμε ολιστικά τον ασθενή.
0: Έτσι.
1: Δεν βλέπουμε δηλαδή, παρόλο που έχουμε κάνει εξειδίκευση στη διαχείριση του πόνου, προσφέρουμε όλες τις βασικές υπηρεσίες αποκατάστασης και βλέπουμε τον ασθενή σφαιρικά. Δεν βλέπουμε μόνο το σώμα, αν πονάει σε κάποια περιοχή όπως είναι η μέση, ο αυχένες που είναι συνήθι.
0: Έτσι.
1: Αλλά βλέπουμε αν η καρδιά του, η ψυχή του, η προσωπική του ζωή, η οικογένειά του, η επαγγελματική του κατάσταση, όλα αυτά επηρεάζουν τον εγκέφαλό του. Και λέω τον εγκέφαλο γιατί ο εγκέφαλος είναι ο υπολογιστής στο ανθρώπινο σώμα. Από εκεί ελέγχεται όλο το νευρικό σύστημα, το οποίο έχουμε το κεντρικό νευρικό σύστημα που είναι ο εγκέφαλος και ο νοτιός μυελός, και έχουμε και το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα, όπως το λέει και η λέξη, λειτουργεί αυτόνομα. Δεν το ελέγχει κανείς. Δηλαδή αν θα υδρώσουμε, αν θα αναπνεύσουμε γρήγορα ή αργά, αν θα κάνουμε ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία, αυτό είναι αυτόματο. Από τι όμως ελέγχεται όπως και σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, από το ένστικτο της επιβίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Το ένστικτο της επιβίωσης έχει δύο δράσεις. Την αντίδραση της πάλης και την αντίδραση της φυγής. Δηλαδή αν κάτι απειλήσει τη ζωή μας, ή θα το βάλουμε στα πόδια και θα τρέξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ή θα παλέψουμε, θα σηκώσουμε τα μανίκια και θα παλέψουμε να το αντιμετωπίσουμε μέχρι να επιβιώσουμε. Στην καθημερινότητα αυτό ο καθένας μπορεί να το μεταφέρει στη δική του καθημερινή βιοπάλη και να το μεταφράσουμε ότι οι οικογενειακές μας, οι επαγγελματικές μας, υποχρεώσεις και το καθημερινό μας άγχος μας δημιουργούν λοιπόν καταστάσεις που διεγείρουν το αυτόνομο νευρικό σύστημα και μας προκαλούν ταχυκαρδίες, ταχύπνιες, αυξημένη θερμοκρασία σώματος. Όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες. Και η βιοανάδραση είναι σύνθετη λέξη από την ανάδραση που σημαίνει πληροφορία, πληροφόρηση.
0: Μάλιστα.
1: Και το βιοανάδραση είναι πληροφορία για βιολογικές λειτουργίες του οργανισμού που γίνονται αυτόματες.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν λέμε βιοανάδραση, το πιο συχνό, ειδικά για τις γυναίκες που είναι παλιό, δεν είναι καινούριο, σαν εμπειρία, είναι οι τεχνικές του ανώδυνου τοκετού. Όταν προσπαθεί μια γυναίκα να προετοιμαστεί.
0: Μια αναπνάση μας έλεγε τότε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Κάνεις λοιπόν μαθήματα αναπνοών για τον ανώδυνο τοκετό. Γιατί το κάνεις αυτό και γιατί είναι σημαντικότατη η αναπνοή. Διότι ο εγκέφαλος θέλει να λειτουργεί σε ηρεμία, με ασφάλεια. Δεν θέλει να δουλεύει στα κόκκινα, θέλει να δουλεύει ήρεμα.
0: Και έρχεστε τώρα εσείς και μας λέτε ότι με ένα μηχάνημα που είμαστε πολύ περήφανοι που υπάρχει στην κεντρική Ελλάδα μπορείτε να μας βοηθήσετε κάνοντας αναπνοές να αντιμετωπίσουμε από απλά πράγματα όπως είναι οι κρίσεις, πανικού, άγχος, φοβίες, ψυχοσωματικές διαταραχές μέχρι παθήσεις χρόνιο πόνο, έτσι, ή νομιαλγία, διαταραχές κροτοφογναθικές, καλά το λέω.
1: Σωστά το λέτε.
0: Ναι. Και αυτό δεν είναι εντυπωσιακό, δεν είναι περίεργο να το ακούμε ότι μπορεί να συμβαίνει.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι πολλοί κόσμος δεν έχει αντιληφθεί, πολλοί ασθενείς δεν έχουν αντιληφθεί πόσο σημαντική και πόσο δωρεάν, έτσι, εντελώς δωρεάν είναι το θεραπευτικό εργαλείο της αναπνοής μας. Έτσι. Μία από τις υπηρεσίες μας λοιπόν στην διαχείριση του πόνου, ένα από τα εργαλεία μας, είναι και το να εκπαιδεύσουμε τον ασθενή στην διαφραγματική αναπνοή. Πώς γίνεται αυτό? Με την τεχνολογία σήμερα υπάρχει ένα εντός εισαγωγικών holter καταγραφέας αναπνοής, όπως είναι το holter της καρδιάς στους καρδιολόγους, έτσι είναι και το holter της αναπνοής. Αυτό το μηχάνημα λοιπόν έχει αισθητήρες και εξαρτήματα τα οποία καταγράφουν ταυτόχρονα το ρυθμό αναπνοής του ασθενή, την καρδιακή του λειτουργία, τη θερμοκρασία του σώματος, την αρτηριακή του πίεση και τα βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή, στην οθόνη της τηλεόρασης.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη τη στιγμή ο ασθενής.
0: Ο ίδιος ο ασθενής.
1: Ο ίδιος ο ασθενής.
0: Μάλιστα.
1: Τα
0: Μάλιστα.
1: βλέπει λοιπόν και αρχίζει με την αναπνοή του και ενώ θα έπρεπε να μπορεί να φουσκώσει ένα αερόστατο με την αναπνοή του, βλέπει ότι δεν είναι τόσο εύκολο να το φουσκώσει. Προσπαθεί και δεν το φτάνει. Γιατί κάνει ρηχή αναπνοή. Γιατί έτσι έχει μάθει να αναπνέει καθημερινά, χωρίς να το έχει αντιληφθεί. Προσπαθεί να φουσκώσει 5 λαμπάκια και αφουσκώνει με την αναπνοή του τα 2. Δεν φτάνει η αναπνοή του, δεν φτάνει μέχρι μέσα.
0: Ενώ την έχει την αναπνοή, δεν την εκμεταλλεύεται.
1: Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό, ότι το ντεπόζιτο που είναι, να το πω έτσι,
0: που έχουμε τον αέρα, έτσι, ναι.
1: Που είναι οι πνεύμονές μας, δεν γεμίζει με την απαραίτητη ποσότητα καυσίμου, που είναι το οξυγόνο. Με αποτέλεσμα να λειτουργεί όλος του οργανισμός με την μειωμένη ποσότητα οξυγόνου. Αυτό το έλλειμμα, πρώτα το στερείται το μυϊκό σύστημα και άρα έχουμε εύκολα μυϊκή κόπωση και μυϊκούς σπασμούς και πόνο μυοσκελετικό και μετά το στερείται ενδεχομένως τα υπόλοιπα όργανα όπως και ο εγκέφαλος και δημιουργείται θολή όραση. Η καρδιά και δημιουργείται ταχυκαρδία. Σου λέει η καρδιά, εγώ θέλω κι άλλο οξυγόνο. Δώσ' μου κι άλλο οξυγόνο, γι' αυτό και κάνει ταχυκαρδία. Και χτυπάει πιο γρήγορα. Ο εγκέφαλος κάνει θολή σκέψη. Κάνει μέχρι να φτάσει και στην κρίση πανικού. Γιατί τι είναι η κρίση πανικού? Είναι οι διακόπτες που κλείνουν. Ο εγκέφαλος και λέει, εγώ μπαίνω σε ασφαλή λειτουργία, σε safe mode, όταν δεν έχω οξυγόνο.
0: Και αυτό που λέτε τώρα είναι μια επέμβαση πάνω στον εαυτό μας για να είμαστε καλύτερα. Μιλάτε ότι δεν έχει παρενέργειες, δεν εκπέμπει ραδιενέργεια και μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό του ατόμου. Δεν οδηγεί σε εξάρτηση, είναι μια θεραπεία που κρατά από 30 έως 60 λεπτά. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί τα λέω. Και συγγνώμη που θα το πω, εμείς οι μεγαλύτερης ηλικίας πραγματικά έχουμε πολύ συχνές κρίσεις πανικού, φοβίες, ανασφάλειες κλπ. Πόνους, όπως το είπατε, από μια απλή κεφαλαργία μέχρι σοβαρή ημικρανία. Όμως κύριε Κουλούλα, πείτε μου σας παρακαλώ, υπάρχει δυνατότητα για τα παιδιά μας και εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς? Έχουμε παιδιά τα οποία κουβαλάνε φοβίες, έχουμε παιδιά τα οποία έχουν υποστεί bullying και αυτό έχει δημιουργήσει μια στάση πανικού σε πολλά παιδιά. Πώς μπορεί ένας γονέας να βοηθήσει? Τώρα θα μου πείτε, τα παιδιά φτάνουν μέχρι το λύκειο, εκεί και αν έχουν αγωνίες, πώς θα τα πετύχουν, τι θα κάνουν με τους χρόνους, με τα φροντιστήρια, με τις Πανελλήνιες που έρχονται, που ξεκινούν από τώρα το δικό τους Γολγοθά. Αυτό έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει, γιατί λέτε για όλες τις ηλικίες, για τη νέα γενιά, για τα παιδιά μας που κουβαλούν δυστυχώς πάρα πολλές φοβίες και ανασφάλειες.
1: Ναι, βεβαίως. Όλες οι ηλικίες μπορούν να εκπαιδευτούν και να αντιληφθούν πόσο σημαντική λειτουργία είναι η λειτουργία της αναπνοής και πόσο σημαντικό είναι να βάζουν μέσα τους οξυγόνο τη στιγμή που το χρειάζεται μέγιστα το οργανισμός. Και αυτό έχει εφαρμογή και στους μαθητές που ειδικά των τάξεων του λυκείου που έχουν πίεση στα μαθήματα. Έτσι. Και προετοιμάζονται για πανελλήνιες και πρέπει να κρατούν μια καθαρή σκέψη. Άρα λοιπόν θέλουμε καλή αναπνοή και να μάθει το παιδί όταν σε ένα γραπτό μπροστά ζοριστεί από την πίεση του χρόνου και αρχίσει και χάνει ή αποσυντονίζεται η καρδιακή λειτουργία με την αναπνοή και πεθαίνει κρίση πανικού και αυτομάτως τα παρατάει και δεν γράφει.
0: Έτσι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν αν έχει εκπαιδευτεί με τη συγκεκριμένη τεχνική και έχει οικειοποιηθεί ποιος είναι ο σωστός τρόπος διαφραγματικής αναπνοής, φυσικά μπορεί να κρατήσει και να ανταπεξέλθει και να βγει από αυτή τη δύσκολη θέση που βρίσκεται. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε ένα παιδί που έχει πάθει μια κρίση πανικού και έχει μια δυσάρεστη εμπειρία, όπως λέτε, με το bullying, πολύ σωστά.
0: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Το ίδιο μπορεί να κάνει και ένα παιδί που έχει δυσκολιότητα, που έχει ευερέθηση στο έντερο.
0: Καλά, βλέπω διατροφικές διαταραχές, θα τρελαθώ δηλαδή, ναι.
1: Φυσικά, όλα αυτά με τον θεραπευτή μας που κάνει την πανεκπαίδευση στην αναπνοή και τη διαιτολόγο μπορούν να βοηθήσουν στον ασθενή που έχει είτε βουλημία είτε διατροφικές διαταραχές να έχει σωστή αναπνοή και σωστή διατροφή για να μπορεί να λειτουργεί ο οργανισμός σωστά. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στον ασθενή που έχει πάθει μια κρίση πόνου.
0: Ξέρετε ότι τα ψάχνω όλα, κύριε Κουλούλα. Και επειδή ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, θέλω πραγματικά να σας κάνω και μία ερώτηση η οποία με έχει εντυπωσιάσει όταν εγώ είδα και μου παρουσιάσατε το μηχάνημα, γιατί και εγώ προσέφυγα σε εσάς για λόγους θεραπευτικούς. Είναι δυνατόν με το μυαλό μας και την αναπνοή μας να συμπληρώσουμε παζλ?
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Το μηχάνημα υπάρχει. Κοιτάξτε, η τεχνολογία σήμερα...
0: Μέσα στο πλαίσιο των ασκήσεων, ναι, και των τεστ που
1: ακριβώς
0: γίνονται. Ναι.
1: Η θεραπεία αυτή με το συγκεκριμένο εργαλείο είναι καταρχήν ανώδυνη, όπως το είπατε και εσείς. Μη επεμβατική, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα είναι αυτοκόλλητα και αισθητήρες οι οποίοι μπαίνουν με μορφή είτε patch αυτοκόλλητο είτε...
0: Είναι ένα καρδιογράφημα, όπως είπατε, του μυαλού. Και της αναπνοής, ναι.
1: Και της αναπνοής και ακριβώς και το βλέπεις, ναι, και το σώμα, ναι, σου, ναι, γιατί έχεις και αυτοκόλλητο που μπαίνει στους μύες, τους τραπεζοειδείς, οι οποίοι είναι οι πιο, ας το πούμε, οι μύες που σφίγγουν περισσότερο όταν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Λοιπόν, και βλέπεις στην οθόνη ένα παιχνίδι σου, η τεχνολογία σου έχει προσφέρει λογισμικό ώστε να έχεις ένα παιχνίδι και να είναι πιο διασκεδαστική διαδικασία το να κάθεσαι συνέχεια και να αναπνέεις και παίζεις είτε φουσκώνεις ένα αερόστατο είτε παίζεις κινείς τα κομμάτια ενός παζλ με την αναπνοή σου και το συμπληρώνεις ώστε να κάνεις εναλλαγές στην αναπνοή για να μπορείς να καταλαβαίνεις πώς την ελέγχεις. Και αναλόγως που θέλεις να πας στο κομμάτι του παζλ είναι και μετακινείται με την ένταση της αναπνοής σου ή και το βάθος της αναπνοής σου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή και ευχάριστη εμπειρία στον ασθενή για να οικειοποιηθεί και να μεγιστοποιήσει τη λειτουργία της αναπνοής του και φυσικά να βελτιώσει τη λειτουργία της καρδιάς του, τη λειτουργία του εγκεφάλου του, τη λειτουργία του εντέρου του και γενικότερα να λειτουργήσει πιο ήρεμα όλο του το νευρικό σύστημα και ειδικά το αυτόνομο.
0: Πάντως, γιατρέ, κλείνοντας εδώ, θέλω να πω ότι πραγματικά έχουμε πάρα πολύ ανάγκη με τα σημεία των καιρών να ακούμε επιστήμονες σαν εσάς που μας δίνουν λύσεις οι οποίες δεν είναι παρεμβατικές, γιατί έχουν αρχίσει ο κόσμος να πανικοβάλλεται από την άλλη μεριά και την όψη του νομίσματος. Βλέπουμε λοιπόν επιστήμονες όπως είναι η φυσιατρική, όπως είστε εσείς, που το είπα και στην αρχή, θα το επαναλάβω. Εγώ προσωπικά νιώθω πολύ ευτυχής που η έδρα σας είναι η Λάρισα, γιατί ξέρω και τις εκπαιδευτικές σας ιδιότητες. Ξέρω τα πάντα όλα και πραγματικά όταν μπορείς να θεραπευθείς ελέγχοντας με τόσα προβλήματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, ελέγχοντας σωστά την αναπνοή σου και πώς λέμε νους υγιής εν σώματι γη, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνετε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Εντάξει, η Λάρισα είναι η γενέτειρά μου πολύ, όλοι με γνωρίζουν. Από τη στιγμή που βρέθηκα στη Λάρισα προσπαθώ για το καλύτερο από την πλευρά μου ως φυσίατρος. Θεωρώ ότι μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε να ανεβεί το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών στην κεντρική Ελλάδα. Και να είμαστε και γιατί όχι σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα. Όντως πέρυσι τον Ιούνιο μας εμπιστεύτηκε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πόνου και διοργανώσουμε εκπαιδευτικό σχολείο για όλα αυτά τα καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης πόνου που μπορούμε να συγκεντρώσουμε στη μονάδα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνετε να το επικοινωνήσω αυτό στους
0: ακροατές.
1: Μακάρι
0: να υπάρχουν και άλλοι μιμητές σας και να έρχονται στον τόπο μας ειδικότητες και επιστήμονες που φέρνουν πράγματα που ψάχνουν να τα βρούμε και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Να είστε καλά, κύριε Κουλούρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά
1: και
0: μας.
1: Και η ομάδα μου, σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη και τη δυνατότητα μας δίνετε να μπορούμε να ανεβάζουμε και να γινόμαστε καλύτερα και να ανεβάζουμε το επίπεδο των υπηρεσιών.
0: Καλή συνέχεια στο υπέροχο έργο σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και πάλι καλή χρονιά.
0: Πάντως, Νίκο, για μένα ήταν η απάντηση όλων αυτών, διότι όλοι οι άλλοι κάνουν και καλά για μακροζωία, για ιστορίες, και έχουμε κάποιους επιστήμονες διακεκριμένους, με αναγνωρισμένους, οι οποίοι πραγματικά κάθε μέρα φέρνουν και κάτι παραπάνω για να μας δώσουν. Λοιπόν, πριν φύγουμε, πριν χαιρετήσουμε, να πούμε ότι κοντά μας και σήμερα είχαμε Γκουνέλλας Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας, αγαπητοί μου φίλοι, είναι ο άνθρωπος που πάντρεψε την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική. Έτσι λοιπόν, για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του, έχει τη λύση. Γκουνέλλας Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Συνεχίζουμε και πάμε στον Όμιλο Γουλιώνη. Τώρα εδώ να ευχηθούμε στον αγαπημένο μας Σταύρο Γουλιώνη, την δύναμη των επικεφαλής του Ομίλου Γουλιώνη. Γιόρταζε χθες στις Περιφράξεις Γουλιώνη. Χρόνια πολλά και από εμάς. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Εγώ θα σας συμπληρώσω και θα σας πω, αν θέλετε να εξασφαλίσετε, να νιώσετε εσείς ο ίδιος ασφαλής για την ασφάλεια της περιουσίας σας, μία έχετε λύση. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Μένουμε στον Όμιλο Γουλιώνη και πάμε στα τρυφερά μας. Αν θέλετε λοιπόν να προσφέρετε στο κατοικίδιό σας ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε, θα εμπιστευτείτε το Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, που πραγματικά είναι το μαγαζί που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Προσέξτε, άριστης ποιότητας, στις καλύτερες τιμές. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τα εισάγει το ίδιο, είναι η ίδια επιχείρηση και φέρνει πάντα ό,τι καλύτερο, είτε ντόπιο είτε εξωτερικού, είναι στον τόπο μας, το φέρνει στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Και βέβαια υπηρεσίες αξεσουάρ, καλοπισμού, υγιεινής και δωρεάν συμβουλές στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Και delivery, καλέστε 2414-015-900. Και συνεχίζουμε με το catering Καψιόχας. Εντάξει, εδώ λοιπόν σηκώνει τα χέρια ψηλά που λέει και το τραγούδι. Είναι το catering που είναι το νούμερο ένα στην όλη τη Θεσσαλία, σε όλη την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνον. Γιατί ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα, οι επικεφαλής της υπέροχης οικογένειας Καψιόχα, χθες μίλησα και με τον Χριστινάκη, έχουν μια αρχή και μια αξία, ότι πρέπει ο πελάτης να φεύγει χαρούμενος, χαμογελαστός, ευχαριστημένος και να ξέρει ότι όχι μόνο κάναμε ό,τι μπορούσαμε, κάναμε παραπάνω από ό,τι μπορούσαμε, λέει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας. Γιατί για μας είναι μια δουλειά, για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται είναι η ζωή τους, είναι οι στιγμές μνήμης τους, είναι οι αναμνήσεις τους, είναι η χαρά τους που θα τις σκέφτονται πάντα. Εκεί χτίζει λοιπόν ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα. Κέτερινγκ Καψιόχας λοιπόν, για το γάμο, τη βάφτιση, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, με τα δύο κτήματα που μπορεί να σας φιλοξενήσει. Το κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Εντάξει, από 5 μέχρι 15.000 άτομα έχετε τη λύση, γιατί είναι πρώτη στην ποιότητα, στις γεύσεις, στις υπηρεσίες, έτσι και στα χαμόγελα. Λοιπόν, Κέτερινγκ Καψιόχας, υπερπάντων πατρίς που λένε, έτσι. Και κλείνουμε τον κύκλο μας, τον περίπατό μας, με το παραδοσιακό στην Άπολη πρώτης ημεραρχίας. Συνεχίζουμε με το παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19, το αδερφάκι του. Και όσο νουπο φθήνο πόριασε και τι μας έρχεται, μας έρχεται και το τρίτο παραδοσιακό στη Γιάννουλη, Κοζάνη 40. Τι να λέμε τώρα, όσοι περνάτε, βλέπετε με τι περιπυρετώδεις αριθμούς γίνονται εργασίες για να ανοίξει τις πύλες του να μας υποδεχθεί. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, εδώ λοιπόν ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου μας λέει: το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Εμείς όχι μόνο επικροτούμε αυτό που μας λέει, αλλά χειροκροτούμε γιατί το αποτέλεσμα είναι ακόμη καλύτερο. Τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο και ο γύρος χοιρινό. Και βέβαια μπορείτε να παραγγείλετε στο 2410-254-255. Και όταν λέμε παραδοσιακό, δεν υπάρχει νούμερο 2, ένα είναι. Ένα είναι, τρέξτε. Λοιπόν, Νίκο μου, εμείς φτάσαμε και σήμερα στο τέλος μας. Σήμερα μεσιασμένος ο μήνας, 15 του μήνα. Να σας πούμε να έχετε
2: στον Πλαταμόνα τώρα, λέει ο Βάιος ο καλλιτέχνης, ρίχνει κάργα βροχή, λέει, στον Πλαταμόνα. Ναι, ναι. Μάλιστα,
0: αυτό περίμενα να ακούσω. Και εγώ νομίζω, δεν ξέρω αν θα έρθει εδώ. Μπορεί να έρθει, μπορεί και να μυρθεί.
3: Μάλλον δεν έρθει,
0: από ό,τι είπες εσύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ντίνος Εξαρχάκης, ακολουθεί Φόρτσα Ντίνο. Από τον Νίκο Χαϊδάκη από μένα. Ραντεβού αύριο μετά τις 8. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Νοστιμιά.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστο. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Καλώς τον Άκια άργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο.

Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φόρτσα Ντίνο. Φόρτσα Ντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φόρτσα Ντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φόρτσα Ντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φόρτσα Ντίνο.

0: Κάτος και Βαρβάτος.
1: Με βροχή ή χωρίς βροχή?
0: Φορτζατίνο, για πέντε μας τι θα γίνει τώρα, θα βρέξει?
1: Παντός
0: όχι.
1: Παντός καιρό. Δεν ξέρω, εδώ είναι μαύρος.
0: Στο Περαμάχαλο λέει, στο Αλκαζάρ έβρεχε πριν από λίγο από ό,τι με ενημέρωσε ο καλλιτέχνης.
1: Αλλά σταμάτησε και τώρα ξεκίνησε εδώ λέει. Κοίτα πίσω.
0: Είσαι σίγουρος, για το.
1: 99% κοίτα φυσάει κιόλας. Αλλά επειδή έχει αέρα που
0: αγαπητέ μου Φορτζατίνο, κάτσε να βγάλω το δάχτυλο απ' έξω το, από το αυτό για να δω αν βρέχει. Δεν νομίζω.
1: Όπως έκανε ο Τίτο τότε. Έτσι.
0: Έλα Φορτζατίνο.
1: Έλα Πατριάρχη μου. Έλα Πατριάρχη μου. Έλα. Έλα.
0: Αεράκι.
1: Άμα έχει αεράκι δεν βρέχει, λέμε.
0: Αεράκι.
1: Φορτζατίνο.
0: Ναι.
1: Κάργα. Ατελείωτε.
0: Σαν το Μάρλον Μπράντο που είσαι Φορτζατίνο.
1: Κάργα.
0: Λατομία κάργα Φορτζατίνο.
1: Και λίγο Τσίπρο, ρε. Ξέρω ψωμί και λίγο Τσίπρο, ρε. Τα πάντα όλα.
0: 15 έχει ο μήνα σήμερα Φορτζατίνο, αραγιάρι μου και παιχνιδιάρι μου.
1: Στα μισά, 28 τραβάει ο Σεπτέμβρη.
0: Τι Φεβρω...
1: πώς τραβάει 30
0: 31 Φορτζατίνο. 28 είναι μόνο Φλεβάρης.
1: Φλεβάρης, ναι.
0: Ναι, Φορτζατίνο μου λέει παιδί.
1: Στα μισά ακριβώς.
0: Στα μισά ακριβώς του Σεπτέμβρη Φορτζατίνο και σε μια εβδομάδα ξεκινάει και το παζάρι.
1: Άντε με το παζάρι. Έχει φαγωθεί από το πρωί με το παζάρι.
0: Το παζάρι Φορτζατίνο.
1: Κάθε βράδυ κοιτάζει, κάθε βράδυ. Τι
0: είδες πάλι. Ναι.
1: Τι είδες πάλι. Λοιπόν, θα έχουμε και τις ευλογίες του πατέρα Γουρίτσα,
0: Την ευλογία του πατέρα Βυσαρίωνα, τις ευλογίες του πατέρα Βυσαρίωνα που γιορτάζει σήμερα. Μεγάλη μέρα και σήμερα, Φορτζατίνο, του Αγίου Βυσαρίωνα, κομμάτο μου, λεβέντη και καραμπουζουκλή μου.
1: Εννοείται. Έτσι, στο μπαμπά του αντιπεριφερειάρχη, του αντιδημάρχου μας, στο σχολικό Ταραβέρι, να πούμε.
0: Στο σχολικό Ταραβέρι, Φορτζατίνο.
1: Τι προετοιμάζεται η ομάδα κανονικά, έτσι, για το μάτς της Δευτέρας?
0: Παίζουμε με την Καλαμάτα, με για το κύπελλο την Πέμπτη.
1: Έχουμε το κύπελλο την Πέμπτη.
0: Παίζουμε με την Καλαμάτα την Πέμπτη για το κύπελλο.
1: Το δείχνει το Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ ή το Sky.
0: Ξέρω τώρα ποιο θα το δείξει.
1: Ή το Κοσμοτέ ή το Sky, μάλλον. Το Sky, θα δούμε τώρα.
0: Το Sky Β, όχι το Α.
1: Το Sky Β.
0: Το Sky τέτοιο, να πούμε, ναι.
1: Το Sky στο ίντερνετ.
0: Το Sky στο ίντερνετ, Φορτζατίνο μου φαίνεται. Ναι.
1: Τα ξέρεις όλα εσύ, γι' αυτό σε ρωτάμε, κύριε.
0: Ναι, Φορτζατίνο, ναι.
1: Για να σε ενημερώνεις όπως πρωί-πρωί με τη δροσούλα, καθημερινή βάση.
0: Το πρωί με τη δροσούλα, Φορτζατίνο.
1: Δροσούλα. Πάμε για την νέα δροσούλα. Τι ωραία,
0: φίλε. Μεγάλε εκτείνο μου.
1: Είχατε κάνει ωραίες βραδιές εκεί στην
0: νέα δροσούλα, φίλε. Έχουμε κάνει ιστορικές συναντήσεις. Καλό μου και αγαθό παιδί. Είχατε
1: και
0: Παραμάχαλο.
1: Και Τζίμο Σουφλιά, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το Τζίμο δεν θυμάμαι τώρα.
1: Είχατε και το Τζίμο, δεν είχα.
0: Πρέπει να τον είχαμε μια φορά εκεί πέρα για κλόουν.
1: Πολύ στο Τζίμο που πηγαίνατε.
0: Τον είχαμε για κλόουν, Φορτζατίνο.
1: Έλα ρε τώρα, μη λες έτσι, ρε φίλε. Αφού τον αγαπάς και σε αγαπάει πάρα πολύ. Πάπα, τι έγινε, τι είδες? Είδες κάτι καλό? Λοιπόν, 66-15-31 έχουμε και τα... Σήμερα έχουμε τέσσερις καρτούλες, έτσι. Θα τις δώσουμε σε δύο.

0: Δύο άτομα φορτάτε
1: εδώ. Από δύο δωράκια ο καθής.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα οικογενειακό παγωτό και ένα καφέ και ένα πρωινό στην κουρτίνα 1. Και στη δεύτερη κουρτίνα έχουμε ένα κιλό παγωτό και ένα πρωινό και ένα καφέ στο δεύτερη, στη δεύτερη κουρτίνα.
1: Μια χαρά τα πάντα όλα.
0: Μια χαρά σωτηρία.
1: Λοιπόν, έτσι.
0: Χωρίς παρουσία φιλάθλων της, λέει η Φορτζαντίνο, θα αγωνιστεί η ΑΕΛ απέναντι στην Καλαμάτα και την τρίτη αγωνιστή της Link Face του κυπέλλου Ελλάδος.
1: Στην Καλαμάτα, όχι στον πύργο.
0: Καθώς. Ναι. Για να δω τι λέει εδώ. Μάλιστα. Για να δω ποια γραμμή βαράει η Φορτζαντίνο. Μισό λεπτό. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Μάκι μου, μάκι μου, μάκι μου! Καλό στο μάκαρο!
1: Καλημέρα, καλημέρα!
2: Τι κάνετε, καλά είσαστε?
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Γεια σου, ρε Μάκαρε!
2: Τι κάνετε, παιδιά, ανεβασμένα, σας βλέπω κάθε μέρα.
0: Δόξα τω Θεώ, Μάκαρε, Λεβέντη, γίγαντα!
2: Όλα καλά?
0: Μια χαρά, Μάκη, εσύ πώς τα βλέπεις?
1: Γι' για τον καλό πέρα.
2: Μαύρα!
0: Ε?
2: Μαύρα και άραχνα!
0: Βρέχει τώρα στη Φαλάνη ή όχι,
2: ψηλό βρουχέ, σταγόνι.
0: Ένα κάτι σταγονίτσι ρίχνει στη Φαλάνη τώρα από ό,τι μα λέει ο Μάκη. Την ευλογία του Παπαβασίλη να έχουμε, Μάκη.
2: Ναι, κάνα ψηλό βρουχό θα έχουμε, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
2: Πότε παίζουμε την Κυριακή με τον πύργο?
0: Την Δευτέρα.
2: Την Δευτέρα είναι.
0: Την Δευτέρα, Μάκη.
2: Αυτό ποιο είναι Παναργιακό, είναι Πανελιακό, ποιο είναι.
0: Πύργο είναι τώρα, ξέρω εγώ σκιά του πύργου. Έγινε άλλο, πάει και ο Παναργιακό, πάει και ο Πανελιακό τώρα.
1: Ο Πανελιακό έγινε πύργο, σαν παιδιά.
0: Παναργιακό.
1: Πανελιακό.
0: Πανελιακό.
1: Ο Πανελιακό, άλλο το Άργο, άλλο ο πύργο.
0: Άλλο το Άργο και άλλο ο Λέο Φορτζαντίνο.
1: Εκεί που ήταν.
2: Θα πάρουμε το παγωτό.
0: Έλα, Μάκη μου, τι θέλει, Μάκη μου, οικογενειακό παγωτό θέλει ή ένα κιλό παγωτό?
2: Οικογενειακό πώς το είναι, είναι δύο κιλά, πώς είναι.
0: Ένα οικογενειακό. Λοιπόν, οικογενειακό παγωτό που συνοδεύεται με ένα καφέ και ένα πρωινό, Μάκη.
2: Μάλιστα, λοιπόν έκλεισε, εντάξει, το πήρα.
0: Θα σε περιμένω, Μάκη, μέχρι τις 12 η ώρα,
1: Αλλιώς, αύριο μέχρι τις 12.
0: Έγινε, Μάκη.
2: Έγινε, αν έχω κάποια δουλειά, μπορεί να έρθω αύριο.
0: Έλα και αύριο, Μάκη, ναι.
2: Θα προσπαθήσω και σήμερα.
0: Θα περιμένουμε, Μάκη.
2: Ωραίος,
0: Μάκη. Γεια σου, Μάκη, άρχοντα. Μάκαρε.

0: Μπράβο Ντίνο, λέει ο Αποστόλης. Καλημέρα και στον Γιώργο στο Μακρυχώρι. Ψιλοβρέχει στο Μακρυχώρι, μας λέει ο Γιώργος.
1: Πάρε λίγο τσακμακίδερε. Πάρε λίγο τσακμακίδερε. 6986.
0: Στο Γιάννη.
1: Ναι, ρε,

0: 7-10.
1: Ναι. Okay. Έτσι και δεν τα θυμάσαι. Λοιπόν,
0: 6-9-86-7-11-7-10.
1: Ναι, ρε, ναι. Καλημέρα στην Εξάρτο μας. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη Βιοκαρπέτ.
0: Σταλατομία Τυρνάβου, Δίνο.
1: Κρέατος Κασίδης ΑΕ. Στην Ελάν Στόουν, σταλατομία Τυρνάβου. Σε όλο το προσωπικό που είναι μαζί μας. Στα Κοτόπουλα Πίνδο, στην Τακούδη ΑΕ.
0: Παρμανότα Φορτατίνο.
1: Στην Κουνέλα ΑΕ. Εξοπλισμοί καταστημάτων. Ο αρχηγός, ο μεγάλος Γουνέλλας και όλο το επιταλείο του. Φούρνος Evans, στα χοιρινά μπουχλαρίο του, στο συνεργείο αυτοκίνητο Babis Car Service, στις καλωσές Δίας, εξέδρες, τα πάντα όλα λέμε. Και φυσικά βέβαια στο εργοστάσιο Σιδηροσπυράς, στον Τάσο τον Γιώσο και σε όλο το επιταλείο του. Είναι δικιά μας έτσι μεριά, εδώ στο κέντρο της Λάρισας, Γκουτζαηλίας, οπτικά Κυριάκος Γκουτζαηλίας, στην Κύπρου 20. Καλημέρα στον οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Γκουτζαηλία, στις μπαταρίες Αρσενίου. Στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας, οι μάγοι που σας κάνουν καινούριους. Τα πάντα όλα στη Φαρμανότα, στη βραβευμένη Φαρμανότα. Τα πάντα όλα λέμε στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης. Να πω πολύ. Ηλαίος 15 στην Αλάνα 5x5.
0: Λοιπόν, τεράστιο.
1: Στην καιρό γλέξη. Αναλώσουμε.
0: Φαρμανότα, κάρκα, φλαράκι.
1: Σε αυτήν την πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Προτεραιότητα της Aidicare. Τα πάντα για την υγεία. Δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα 24-18-12-74. Καλημέρα σε κενό συσβότερο σε Γανά. Τα πάντα όλα αξιοπιστό. Στο πρατήριο καυσίμων αδελφής Χρυστοδούλου, στο Ζάπιο Λάρισας, καλημέρα και στο Δημήτρη και στο Κωνσταντίνο. Τα πάντα όλα λέμε, όαση δροσιάς, όαση ζεστή, ό,τι γουστάρετε. Τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα και στο κατάστημα της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης, στα γεωργικά εφόδια με συστήριες γεωργών προϊόντων στην Ψηθέα Λάρισας. Και μια μεγάλη καλημέρα έτσι, στην ROMAT, είναι το πιο καινούριο και σύγχρονο σύστημα δόμησης αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, που κάνει την κατασκευή πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο πρακτική. Με ROMAT μπορείς να φτιάξεις τείχους, μπάνια, πάγκους, τουζιέρες, χαμάμ, έπιπλα και πολλές ακόμα κατασκευές, είτε εντός είτε εκτός αγωνιστικού χώρου. Με λίγα λόγια, χτίζεις και ανακαινίζεις σε ελάχιστο χρόνο. Με ROMAT, παρακαλώ.
0: Και χαμάμε,
1: ή θέλεις να μάθεις ένα σύγχρονο τρόπο δουλειάς, ένα νέο επάγγελμα γεννιέται, και γι' αυτό το ROMAT διοργανώνει πρακτικά σεμινάρια στον χώρο της για να μάθεις το σύστημα σωστά την αρχή. Ο σύγχρονος τρόπος είναι να χτίσεις πιο εύκολα. ROMAT. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, καλημέρα στη μηχανική ζώνη, σε όλα τα παλικάρια και φυσικά βέβαια στην αδυναμία. Έλα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα από τον κύριο Λαζαρίδη.
0: Την καλημέρα μας στον κύριο Λαζαρίδη, τα σέβη μας.
1: Καλημέρα στον κύριο Λαζαρίδη, να πει και στον αέρα. Λοιπόν, θέλουμε, παρακαλώ.
0: Ο Γιάννης, ο αρχηγός μου.
1: Πάμε στον προπονητή της ομάδας της Ανθούπολης, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει να πούμε και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι. Έτσι, γιατί με την ΑΕΛ εδώ έχουμε χάσει τον μπούσελα, να πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα βγάλουμε και τον Μπουχλαριώτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισα στην Πέμπτη. Μας υποσχέθηκε, θα τον έχουμε μαζί μας για να τον ρωτήσουμε κάποια πράγματα και να στείλει και το μήνυμά του. Γιατί ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάνναρο τον Τζακμακίδη.
1: Τον Γιάνναρο τον Τζακμακίδη, τον παιχταρά μας και τον coach. Γιάνναρε γίγαντα.
0: Καλημέρα Γιάννη και επισήμως και καλό φθινόπωρο και να είμαστε καλά με υγεία.
1: Και καλή χρονιά να έχει το παλιό.
0: Και πάντα, πάντα.
1: Με επιτυχίες, έτσι.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
1: Χαίρεσαι να μιλάς με τον Γιάννη, γιατί έχει μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Ο Γιάννης είναι φίλε, παθαίνεις πλάκα. Έχει φοβερό speaking που έλεγε να πω.
1: Ναι. Πάντα. Και όταν πήγαινα να πάρω συνέχεια, γιατί οι άλλοι που δεν μιλούσαν, πήγαινα κατευθείαν Τζακμακίδη και μιλούσε. Εντάξει. Οι άλλοι ήταν μπορ και τίποτα. Άστονε, μιλάει. Και με έλεγε και ο συγχωρημένος του Κανέλλου σε γούσταρε πολύ ο Σπύρος. Έλεγε ναι, πήγαινε πιάσει δυο. Δηλαδή Σπύρο δεν μιλάει κανένας. Έρε, πήγαινε στο Γιάννη. Πάτε Γιάννη. Γιάννη. Τι γινόταν τότε, ρε Μπόζε. Τι χρόνια ήταν και αυτά.
2: Ωραία, πάλι σε δυσκολίες ήταν ωραία χρόνια.
1: Ναι, ρε φίλε. Μαλώναμε τη μία μέρα και την άλλη μέρα ήμασταν αγκαλιασμένοι. Πάτε πάλι ξανά. Άντε ξανά, μάνα. Πιο πολύ μάλλον με τον τρελό, τον άλλο τον.
2: Τον
1: παιχταρά, τον έτερο, τον αδερφό σου, τον τρελό. Ήταν αγκαλιασμένοι. Αχ, Ντίνο λέει, έχει χαιρετίσματα τον πρόεδρο του Μαχίτη Ψηθέα, τον κύριο Τζιλάκα.
3: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε του Μαχίτη Ψηθέα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, Γιάννη, έχουμε και κύπελο τώρα. Περάσαμε άνευ αγώνα στον πρώτο, έτσι.
2: Ναι, περάσαμε άνευ αγώνα και παίζουμε την Κυριακή στην έδρα του Ρίγα Σαρέου.
1: Ο οποίος ανέβηκε φέτος αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Ναι. Ανέβηκε την Ποτοβόλη.
1: Θα είστε και αντίπαλοι, έτσι.
2: Και αντίπαλοι στο πρωτάθλημα και τώρα είναι το καινούριο σχήσιμο του κυπέλου. Ξεκινάμε και παίρνουμε στο Ρίγα Φεραίο. Ναι. Μια, από ό,τι γνωρίζω, μια πολύ δυνατή έδρα.
0: Αλλάξαν προπονητή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Ήταν ο Θοδωρής Ανδρουτσόπουλος.
0: Ναι, αυτός που έπαιζε στην Νίκη Βόλο.
2: Στην Νίκη Βόλο, ναι, και τώρα είναι ο Νίκος ο Θεοδοσιάδης.
0: Α, πήραν Θεοδοσιάδη, ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ ανταγωνιστικό.
0: Ναι.
2: Γιατί όπως είπα και πριν, από ό,τι γνωρίζουμε, από ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε, έχουν πάρα πολύ δυνατή έδρα και είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα, παιχνίδι κυπέλλου είναι τώρα αυτό. Δεν είναι, είναι μπαμ και έξω, έτσι.
2: Ναι, είναι νοκάουτ.
0: Νοκάουτ, ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Είναι ένα παιχνίδι κυπέλλου, είναι σε μια περίοδο που πιστεύω ότι καμία ομάδα δεν είναι,
0: ναι,
2: έτοιμη όπως θα ήθελε.
0: Ναι.
2: Όλες θα ετοιμαστούν μέσα στο πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
2: Σίγουρα και οι δύο ομάδες θα θέλουν τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχουν μια καλή εικόνα, mm-hmm, και να καταφέρουν να περάσουν στον επόμενο γύρο. Αυτό νομίζω είναι το βασικό.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα περισσότερα και τα συμπεράσματα μέχρι να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, έτσι Γιάννη.
2: Κοίταξε, επειδή υπάρχει το άγνωστο σε πολλές ομάδες, μεταξύ μας εννοώ,
0: ναι,
2: σίγουρα η αρχή θα είναι κάτι, θα είναι κάτι δύσκολο. Απλά θεωρώ ότι και από την εικόνα της δικομαχίου της προετοιμασίας που έχουμε,
0: ναι,
2: ότι έχουμε μια καλή εικόνα, mm-hmm, ένα καλό υλικό με καλούς παίκτες και,
0: ναι, ναι,
2: και κυριότερο για μας θα είναι να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και να μην, η ομάδα να μην έχει την ίδια δυσκολία που είχε την περσινή χρονιά.
0: Ναι, να ξεκαθαρίσει το τοπίο δηλαδή όσον αφορά την άνετη παραμονή πρώτα και καλύτερα και μετά ότι καλύτερο βγει.
2: Ναι, εντάξει, από αυτό ξεκινάει. Γνωρίζετε και εσείς εδώ τα τελευταία χρόνια ότι αυτή η κατηγορία
0: είναι παράξενη, περίεργη, τα πάντα όλα, πολύ
2: σημαντικά. Περίεργη, πρέπει να είσαι, να κάνεις κατά κάποιο τρόπο ένα πρωταθλητισμό,
0: ναι,
2: για να καταφέρεις να σώσεις την κατηγορία.
0: Να σώσεις την κατηγορία, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Και φέτος είναι μια περίοδο που
0: είναι ψιλοεπαγγελματικό, αλλά στην ουσία είναι ερασιτεχνικό, γιατί είναι και δύσκολα τα πράγματα και για τους προπονητές, αρκετοί ποδοσφαιριστές εργάζονται, για τους παράγοντες ακριβώς, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, τουλάχιστον φέτος πιστεύω ότι έγινε μια αρκετά καλή κίνηση το να γίνει αυτό που λένε περιφερειακό, έτσι ώστε και...
0: Είναι κοντινές οι αποστάσεις, έτσι δεν είναι.
2: Οι αποστάσεις, λόγω αυτό που είπες, ότι πολλά παιδιά σε αυτή την κατηγορία εργάζονται.
0: Ναι.
2: Άρα η κούραση είναι... σίγουρα θα υπάρχει. Για τους παράγοντες σίγουρα, γιατί τα έξοδά τους θα είναι λιγότερα, γιατί εντάξει, το να ταξιδεύει μια ομάδα γάμα εθνικής χωρίς έσοδα ουσιαστικά και να πηγαίνει από τη Λάρισα, από τη Κέρκυρα, είναι πολύ μεγάλη επιβάλληση.
0: Ναι, ήταν πολλά τα λεφτά πέρυσι, ρε φίλε, και πρόπληση τα τελευταία χρόνια. Καλά, ευτυχώς που το σκεφτήκαν, τέλος πάντων.
2: Ευτυχώς.
0: Και το κάνανε όπως ήταν πιο παλιά, αν θυμάμαι καλά. Θα με διορθώσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν το περιφερειακό που ήταν κοντινές τουλάχιστον οι αποστάσεις του Θεσσαλικού χώρου. Άντε να πεις καμιά Κατερίνη, ξέρω εγώ, αντί για καμιά Λαμία δίπλα-δίπλα.
2: Έτσι, δεν είναι αυτό, είναι πιστεύω το ιδανικό με τη δομή της κατηγορίας.
0: Ναι, αφού δεν έχουν έσοδα από πουθενά τώρα αυτοί οι παράγοντες.
2: Από πουθενά οι άνθρωποι, εντάξει. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε.
0: Δεν έχουν έσοδα
2: και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ καλό και αν κάποιοι άνθρωποι, πρόεδροι, παράγοντες έχουν τη δυνατότητα και τη δυναμική να βγουν. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα παίξουν τα μπαράκια και αυτοί που είναι και δυνατοί,
0: ναι,
2: οικονομικά να καταφέρουν.
0: Θα καταφέρουν να
2: ανεβούν τις ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μην
0: έδρα, Γιάννη, έδρα τι είπε, πάλι θα είμαστε έτσι μία δομιακή.
2: Από ό,τι φαίνεται, δίνω μου, αυτό θα γίνει και φέτος. Κοίταξε, για να ξεκαθαρίσουμε, να λέμε λίγο γιατί ξέρεις ότι το λέω. Γενικά η πόλη μας,
0: ναι,
2: έχει θέμα με τα γήπεδα.
0: Ναι.
2: Το ξέρετε κι εσείς. Το ξέρει και όλος ο κόσμος ότι γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα και στο θέμα ποσοτικό, αλλά νομίζω και στο ποιοτικό θέμα υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι οι συνθήκες όπως έπρεπε να είναι για να μπορέσει να πεις ότι έχω μια πολύ καλές συνθήκες για να παίξω. Τώρα από εκεί πέρα εμείς έχουμε αυτό το θέμα. Ο άνθρωπος, ο πρόεδρος μας, προσπαθεί να βρει κάποια λύση,
0: mm-hmm,
2: από ό,τι γνωρίζω. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση και να βοηθηθεί και η ομάδα μας, αλλά
0: ναι,
2: και,
0: ναι,
2: μελλοντικά κάποιες άλλες ομάδες. Γιατί
0: έτσι,
2: έχει κάποιες ιδιαιτερότητες η έδρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι. Θέλει κάποια πράγματα αρκετά δύσκολα.
0: Ναι. Εντάξει. Άρα
2: το δούμε. Εμείς,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Κύριε Συντίνο μου, είναι κάτι άγνωστο, θα το δούμε φέτος. Έτσι κι αλλιώς από ό,τι έχω αντιληφθεί, έχω διαβάσει και βλέπω κάποιες συζητήσεις για τον ομό, είναι μια χρονιά λίγο περίεργη, γιατί από ό,τι ξέρω και τα παιδιά του Ηρακλή Λάρισα είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο.
0: Ναι.
2: Με κάποιες αλλαγές που γίνανε. Η ομάδα του, της Ελασσόνας, και αυτή είναι σε κάτι μεταβατικό, για το λόγο το ότι τα παιδιά που ήταν από το καλοκαίρι που είχαν φτιάξει
0: άλλαξε
2: μια ομάδα,
0: και, άλλαξε, όχι, άλλαξε και,
2: όλοι.
0: Και η ηγεσία τους, το πω έτσι.
2: Ναι, άλλαξε και η ηγεσία, αλλά νομίζω ότι...
0: Όλα τα πάντα, ναι.
2: Όλα, αλλά και επειδή τα περισσότερα παιδιά που φύγανε από την πετυχημένη, φύγανε από την πετυχημένη περσινή χρονιά.
0: Χρονιά, ναι.
2: Ναι, και εμείς είχαμε πολλές αλλαγές σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι, αν όχι άγνωστο, κάτι το οποίο θα θέλαμε να δούμε που θα καταλήξει,
0: ναι,
2: για όλες τις ομάδες μας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε, δεν μπορεί να με ρωτήσουμε και, ναι, ναι, και για την καψούρα στην ΑΕΛΑΡΑ μας. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα εδώ? Υπάρχει λίγο ψιλογκρίνια, υπάρχει λίγο δισταγμός, δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο, κατέβηκαν τα εισιτήρια όμως από την πλευρά της διοίκησης. Αλλά και πάλι όμως η ομάδα λέει ότι δεν τραβάει. Εντάξει, δεν δείχνει αυτό που περιμέναμε όλοι μας. Θα μου πεις, είναι πρώτα μάτς, είναι καινούργια ομάδα. Ξανά μανά από την αρχή, άλλη διοίκηση. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
2: Ναι.
0: Είναι νωρίς ακόμα βέβαια για συμπεράσματα, αλλά έχουμε το σχόλιο σου, σίγουρα η εμπειρία σου μετράει, ναι. Γιάννη.
2: Κοίταξε, για να λέμε και σ' αυτό το δίκτυο είναι κάτι το οποίο το λέω.
0: Ναι.
2: Και για την ΑΕΛ μας πάλι σίγουρα είναι ένα, ακριβώς όπως είπα και πριν, μεταβατικό στάδιο.
0: Ναι.
2: Αν ισχύουν, που νομίζω ότι με κάποιο ποσοστό θα ισχύουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η ομάδα,
0: ναι, ναι,
2: από τη στιγμή που τα μεγαλύτερα είναι οικονομικά,
0: mm-hmm,
2: είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, για το λόγο το ότι,
0: ναι,
2: γνωρίζουμε ότι τα έσοδα δεν είναι πολλά,
0: mm-hmm,
2: στην Super League 2. Άρα αν τα χρέη είναι αυτά που, τα προβλήματα είναι αυτά που γράφουν, που λέγονται, είναι πραγματικά μια δύσκολη χρονιά. Πιστεύω ότι φέτος θα πρέπει να, η ομάδα να μπορέσει να μειώσει όλα αυτά τα προβλήματα για να μπορεί να έχει τη δυναμική να επενδύσει για να κάνει το παραπάνω.
0: Ναι.
2: Τώρα το σίγουρο είναι ότι η ΑΕΛ είναι μια ομάδα με πολλή πίεση. Σίγουρα η πρώτη λέξη που υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όταν το λέμε, είναι ότι πρέπει η ομάδα να είναι Super League 1.
0: Ναι.
2: Απλά πρέπει να κατανοήσουμε και τις ρομαντικές συνθήκες.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πολύ ωραίο να το λέμε απ' έξω ότι ξέρεις, είμαστε η ΑΕΛ, θέλουμε να κάνουμε, πρέπει να επενδύσουμε, πρέπει.
0: Ναι.
2: Απλά πολλές φορές η πραγματικότητα είναι άλλη.
0: Μάλιστα.
2: Άρα το μόνο που πρέπει να γίνει, ναι, που από ό,τι έμαθα, γιατί είχαμε και εμείς τον αγώνα με τα Τρίκαλα και είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν πήγα, ήταν λίγο στενάχωρη η εικόνα των... τη στήριξη της ομάδας από τους φιλάθλους.
0: Ναι. Εκτός από τους οργανωμένους.
2: Κοίτα, ναι, ναι. Για να λέμε λίγο κάτι.
0: Ναι.
2: Όταν, ναι, όταν η ομάδα πάει καλά...
0: Με την καρδίτσα,
2: όλοι λες, έρθουν...
0: το
2: μάτσα. Όχι την καρδίτσα, με τη Ζάκηθο.
0: Α, με τη Ζάκηθο, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι.
2: Όταν η ομάδα θα πάει καλά, ξέρουμε ότι όλοι θα πάνε στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Θα πάνε στο γήπεδο για να δουν την ομάδα μας, η οποία είναι, ναι, καλή. Ναι. Θα πάνε στο γήπεδο για να δουν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι επίπεδου, mm-hmm, αλφα-εθνικής. Θα πάνε στο γήπεδο γιατί είναι, κάνει γκέλ το όνομα του αντιπάλου.
0: Ναι.
2: Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να πας όταν χρειάζεται η ομάδα.
0: Ναι.
2: Και ξέρουμε τι σημαίνουν οι φίλαθλοι της ΑΕΛ για την ίδια την ομάδα. Δικαιολογίες μπορεί να βρεις πάρα πολλές. Και να πεις ότι να η ομάδα δεν με έμπνεε, εννοείται δεν θα σε έμπνεε. Γι' αυτό, ναι, το λόγο, άμα θέλετε να μιλήσουμε ρεαλιστικά, η ομάδα έπεσε πάλι στην Super League 2.
0: Ναι.
2: Εκεί το χρειάζεται.
0: Ναι.
2: Και το λέμε πάρα πολύ και αυτή είναι η πραγματικότητα. Στα εύκολα είναι πολύ ωραίο. Ξέρω, όλοι θα πάμε στο γήπεδο.
0: Δυσάρεστη.
2: Εγώ που δεν πάω, θα πάω και όπως έγινε και φέτος το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Να δούμε το ΜΑΤ, να δούμε τον Ολυμπιακό. Άμα απλά αυτό δεν είναι όμως η βοήθεια η πραγματική.
0: Ναι.
2: Δεν λέω ότι πρέπει να έχει το
0: γήπεδο. Είναι μουδιασμένος ο κόσμος. Γιάννη, επειδή το έχει ζήσει και τα έχει φάει στα.
2: Το ξέρω στα πολύ δύσκολα, γιατί άμα θες να πω και λίγο κάτι, γιατί το άκουγα και ξέρεις ότι μιλάω,
0: ναι,
2: τα πολύ δύσκολα χρόνια τα δικά μας,
0: ναι, ναι,
2: που τότε ξεκίνησε, να το πω και η υποβάθμιση της ομάδας, αν άκουγα εσάς στα ραδιόφωνα, λέγανε ότι όλοι ήταν στο γήπεδο στα πέτρινα χρόνια.
0: Ναι.
2: Αν ήταν όλοι οι Ρεντίνοι στα 5 χρόνια, γιατί τα γήπεδα ήταν, άδεια.
0: Ναι, Ρεγέννη. Μην το λες με αυτό, εντάξει, τάξει.
2: Όχι, το λέω στενή γιατί είσαι στο ραδιόφωνο, Ντίνο.
0: Ναι.
2: Έβγαινε 30.000
0: ευρώ. Τι να πω τώρα, τι λέω ψέματα. Στο γήπεδο. Τι να πω, τι λέω ψέματα, αφού τα φαίνεται. Εντάξει, αφού οι φωτογραφίες καταμαρτυράνε.
2: Η εικόνα τα δείχνει όλα.
0: Η εικόνα τα δείχνει όλα, ακριβώς. Εντάξει.
2: Απλά πρέπει νομίζω να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια από αυτήν.
0: Η καινούργια προσπάθεια που λες, μπράβο, ναι, ναι.
2: Τον κύριο Στυλιανό και τα παιδιά που ήρθαν.
0: Του συνεργάτες του, ναι. Τον Κυριάκο, τον, ναι. Τον Πελεμόνη και τον Δελιζήση, ναι, ναι.
2: Ναι. Πρέπει να στηριχτεί. Τι να κάνουμε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε μια...
0: Να στεριώσουμε, ρε Γιάννη, πες το. Να στεριώσουμε, γαμώτο μου. Αυτό δεν μπορούμε να στεριώσει μια ομάδα. Θα μου πεις δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλο γκρίνια, όλο μύρλα, γκρίνια. Όλο τέτοια πράγματα έχουμε, ρε φίλε.
2: Κύριε Σεντίνο, ναι. Όλοι γνωρίζουν, το έχω ξαναπεί νομίζω και σε σένα, όλοι, ναι, γνωρίζουν έξω από τη Λάρισα τι σημαίνει ΑΕΛ.
0: Ναι, ναι.
2: Όλοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Εμείς τελικά γνωρίζουμε τι σημαίνει ΑΕΛ, κύριε Σαγμακίδη. Είπες πολύ ωραία τώρα. Πολύ... Εμείς τελικά οι Λαρισαίοι γνωρίζουμε τι θα πει ΑΕΛ. Τελικά. Στην ουσία, ναι, στο ρεζουμέ. Μου φαίνεται ότι γι' αυτό σου λέω έχουμε μύρλα, γκρίνια, έχουμε κριτική, έχουμε από τότε βγήκε το μαμημένο το ίντερνετ, αυτό γίνεται της πόπης του κάγκυλου μέσα, ο καθένας κάτι, ό,τι να είναι.
2: Κύριε Σεντίνο, αρκετά μεγάλο ποσό γνωρίζει την ΙΕΛ. Απλά το θέμα είναι να είμαστε ρεαλιστές και να ξέρουμε ποιο είναι το σήμερα.
0: Ναι.
2: Το τι θα θέλαμε και το τι είναι η ΙΕΛ το γνωρίζουν όλοι.
0: Έτσι.
2: Απλά... Στο σημερινό ποδόσφαιρο, επειδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το οικονομικό και οι επενδύσεις που θα γίνουν και πώς θα γίνουν, πρέπει να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή τη βάση, να γίνουμε ρεαλιστές, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, ναι, ναι, για να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Αλλάξανε τα χρόνια πάρα πολύ, εμφανίστηκαν πράγματα και καταστάσεις που πολλές φορές είναι εκτός ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm.
2: Και πρέπει να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να αποκτήσουμε τη δύναμη που χρειάζεται για η ΑΕΛ να είναι εκεί που αξίζει.
0: Έτσι. Αυτό που θέλουμε όλοι μας, αλλά δυστυχώς έχουμε τα σκαμπανεβάσματα, ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε, άτε ξανά μανά.
2: Εντάξει, αυτό. Και να πούμε και, να πω και λίγο κάτι. Υπήρχαν και κάποια χρόνια τα οποία λόγω των καταστάσεων χάθηκαν γενιές για την ΑΕΛ. Και ευτυχώς βλέπω ότι πολλά καινούργια παιδιά έχουν εμφανιστεί και έχουν μπει στο κομμάτι ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πολύ ΑΕΛ. Και εσύ να εξηγήσω και κάτι, γιατί μιλάω πάντα για τον κήπο, δεν μιλάω για μέσα μαζικές ενημέρωσης, ναι, ναι, για τέτοια φαρτά, ναι, ναι, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει μια βλακή ανώνυμα και οτιδήποτε. Ναι. Αυτά τα παιδιά ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Η εικόνα τους, η συμπεριφορά της ομάδας στα δύσκολα ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Mm-hmm.
2: Και επειδή έχω ζήσει τα άλλα τα χρόνια, mm-hmm, πιο παλιά ήταν πολύ πιο άγρια τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτά τα παιδιά στηρίξαν πραγματικά. Δεν έκαναν ακρότητες, μπορεί να ήταν κάποιοι μέσα απογοητευμένοι. Ήταν πολύ καλή στηρίξη και την περσινή χρονιά, ναι, που από κάποιο σημείο και μετά δεν ανταπεξήλθε η ομάδα όπως έπρεπε. Γι' αυτό το λόγο, ναι, έπεσε και η κατηγορία. Ήταν πάρα πολύ. Σε αυτό πρέπει να πατήσουμε και να προσπαθήσουμε μέσα, όπως είπα και πριν, από ρεαλισμό να βοηθήσουμε την ομάδα. Αν προσπαθήσουν οι άνθρωποι να κάνουν 5, να δώσουμε εμείς μια βοήθεια και να γίνουν αυτά τα 5-7.
0: Μάλιστα. Συμφωνώ, εντάξει, δεν έχεις άδικο.
2: Όχι, Εντίνο, το ζήσαμε και πιο παλιά. Πόσο,
0: ήταν πιο άγρες καταστάσεις. Ναι.
2: Πιο άγρες καταστάσεις. Τώρα για καταστάσεις 4-5 ωρών έξω από τα αποδυτήρια για μια ισοπαλία με μια ομάδα στο γήπεδο του Αλκαζάρ. Τα έχουν, τα παιδιά δεν το έχουν κάνει. Μπορεί να έχουν κάνει, αλλά δεν είχαν ακρότητες.
0: Εγώ θυμάμαι αυτό που λες τώρα, μια ιστορία με τον Γιάννη τον Καλίτσο που ήταν. Παίζαμε με την ΑΕΚ, θυμάμαι, ρε φίλε. Καλά, ίσως ένα πιο μικρός. Λοιπόν, και τότε η ΑΕΚ είχε ομαδάρα. Την ΑΕΚ του Μπάρλου, έτσι.
2: Του Μπάρλου.
0: Ναι, του Μπάρλου που είχε μαύρο μέσα, είχε Αρβίζογλου, είχε παιχταράδες, ρε φίλε. Τώρα τι να σου πω, μπορεί να παίζει και ο Παπαϊωάννου. Λοιπόν, και είχαμε φέρει ισοπαλία και είχαμε λαϊκά δικαστήρια έξω από τα αποδυτήρια, ρε φίλε.
2: Ναι, κάτσα και εγώ την μου με ισοπαλίες, με ομάδες. Ναι, θεωρούσαμε ότι.
0: Δεν γίνονται αυτά.
2: Ναι, τώρα πιστεύω ότι τα παιδιά είναι...
0: Σοπαλία με την ΑΕΚ τότε που ήταν ομαδάρα, ρε φίλε, η ΑΕΚ.
2: Καλά, δεν σου λέω για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, την Παναθηναϊκό, ναι, ή τον ΠΑΟΚ, οτιδήποτε. Μιλάμε, ναι, τώρα για ομάδες που ήταν πιο κάτω και δεν...
0: Σωστό.
2: Και δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε. Δεν θα πω τώρα για την πόλη ότι δεν βγαίναμε έξω. Απλά είπαν προσαρμογή στις εποχές, στα χρόνια που ζούμε.
0: Ναι.
2: Απλά πρέπει να βοηθήσουμε τώρα. Μετά νομίζω όταν είναι δυνατή ομάδα.
0: Τουλάχιστον οι οργανωμένοι το κάνανε και προθέσεις και με το
2: κάνανε. Το κάνανε. Τα παιδιά το κάνανε και για αυτούς εννοώ και για πολλά παιδιά που είναι και σε άλλες κερκίδες.
0: Αλλά είναι μουδιασμένος ο κόσμος. Αυτό εγώ στο ξαναλέω πάλι. Τον βλέπω πολύ μουδιασμένο. Δηλαδή, ο ίδιος τακτικό να κατέβασε και τα εισιτήρια που λένε και πάλι θα μου πεις ότι είχε το μάτς. Δεν το είχε τηλεόραση αυτή τη φορά το μάτς. Δεν το είχε με το. Με τη Ζάκυνθε το μάτς.
2: Δεν ξέρω τι νόμου, δεν ξέρω
0: αν το είχε. Και όμως δεν είχε κόσμο το γήπεδο.
2: Δεν είχε, ήταν η
0: ατμόσφαιρα δεν ήταν τόσο, ήταν μόνο από την πλευρά των οργανωμένων που είπαμε και πριν.
2: Ναι, από αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Δίνω μου, μπορούμε να βρούμε 100 πράγματα να πούμε. Απλά επειδή το ζήσαμε, τώρα χρειάζεται τη βοήθεια. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν μια αλλαγή που και αυτό θα το δούμε. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε το τι θα γίνει.
0: Συμφωνώ. Ναι.
2: Απλά πρέπει να εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει και οι άνθρωποι
0: υπομονή,
2: να προσπαθήσουν.
0: Υπομονή πάνω απ' όλα γιατί είναι καινούργια η προσπάθεια. Ναι. Εγώ θα το πω για μία ακόμη φορά και τώρα όσο πιο άνετα έρθει η παραμονή πρώτα και καλύτερα, μου πεις Λάρισα, έτσι πρέπει, είσαι καταδικασμένη σε όποια κατηγορία και να παίζει ένα πρωταγωνιστή. Γιατί το όνομα είναι
2: βαρύ. Ντίνο, να πούμε λίγο κάτι. Ό,τι και να έχουν στο μυαλό του σε αυτή την κατηγορία να γίνει και με ποια ομάδα, θεωρώ ότι. Και να μην είναι στο μυαλό τους η ΕΛ, αν η ομάδα μας μέσα από αυτές τις δυσκολίες και τις συγκυρίες, γιατί είναι βαριά πραγματικά η φανέλα, καταφέρει να είναι εκεί, που νομίζω ότι το πρώτο είναι πρέπει να ξαναφτιαχτεί η βάση της ομάδας, να οργανωθεί, να προσπαθήσουμε να σβήσουμε κάποια πράγματα, προβλήματα, φρέι, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Μόνο αυτή η ομάδα μπορέσει να καταφέρει να σπάσει κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοώ.
0: Να σου ξανασπάσεις το κατεστημένο. Λοιπόν, για να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε θερμά, ρε φίλε.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να τα ξαναπούμε πάλι. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά και στο Μανώλη του Κωστόπουλου και την αδυναμία μας εδώ. Που δεν μιλάει εντύπω αυτός. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 66-15-31 αυτά από τον Γιάννη τον Τζαγμακίδη, τον προπονητή της Ανθούπολης με μεγάλη εμπειρία και μεγάλη παιχτάρα όταν έπαιζε.
4: Γραμμή στον αέρα, Φορτατίνο. Γραμμή στον αέρα.
0: Καλημέρα σας, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, επειδή αναφερθήκατε πριν αν το έδειχνε το παιχνίδι της Λάρισας το Σάββατο.
0: Ναι, δεν το έδειχνε.
5: Ο Ανδρέας είμαι βασικά.
0: Καλημέρα, Ανδρέα μου.
5: Ο παδός εννοείται της Λάρισας.
0: Καλημέρα, Ανδρέα.
5: Λοιπόν, δεν το έδειχνε η ΕΡΤ που έχει τα δικαιώματα.
0: Ναι.
5: Απλά το έδειχνε η σελίδα της Super Link 2 στο YouTube.
4: Ναι, στο YouTube, ναι.
5: Αυτό ήθελα, απλά.
0: Καλά έκανε, ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου, ναι.
5: Αυτό.
0: Αλλά είπες, λέγαμε γιατί δεν λέμε ότι υπήρξε γκρίνια διαμαρτυρία από τον κόσμο για τα εισιτήρια. Κατάλαβες ότι ήταν ακριβά. Έκανε ο Στυλιανός την κίνηση.
5: Έχει δίκιο, και ο κόσμος έχει δίκιο εννοείται, αλλά και η διοίκηση έχει και αυτή τα δικιά τους. Δηλαδή τώρα κοιτάμε τα οικονομικά. Πάνω απ' όλα, πέρα από την άνοδο, ναι, από εδώ που
0: εκεί, να βρει τα
5: οικονομικά. Σε κανένα βέβαια δεν πετσεύουν τα χρήματα,
0: ναι,
5: αλλά κάποιοι πρέπει να βάλει πλάτη.
0: Ναι.
5: Πρέπει να βάλουν και οι μεν και οι δεν.
0: Μάλιστα.
5: Τώρα, εντάξει, όποιος μπορεί να βοηθήσει, καλό είναι.
0: Εμένα δεν μου άρεσε, ξέρεις πώς το είπα, δεν μου άρεσε να το πω πιο. Απλά είδα την ατμόσφαιρα έτσι, εκτός, επαναλαμβάνω, το είπαμε και χθες με τον Νίκο τον Χαϊδά, εκτός από την ατμόσφαιρα που έχουν οι οργανωμένοι έτσι, γιατί είναι μπροστάριδες όπως πάντα. Λοιπόν, δεν ξέρω, είδα ένα μούδιασμα. Και έτσι το. Πώς το λένε, έτσι το έβαλα μέσα μου, ρε φίλε. Λέω,
5: εσύ το μούδιασμα πώς το εξηγείς.
0: Να, έκανα για τα εισιτήρια, ξέρω εγώ. Τι να πω, χθες είχα μια κουβέντα με τον γνωστό τον επιχειρηματία, τον Βαγγέλη, τον Κάγκο, αυτό με λέει και αυτός. Δεν ξέρω, είναι ο κόσμος, δείχνει λίγο διστακτικός.
5: Εγώ να σου δώσω μια εξήγηση.
0: Ναι, να μας πεις, γι' αυτό
5: έχουμε λοιπόν μάθει η ομάδα να πρωταγωνιστεί. Από τη στιγμή τώρα που βγαίνει ο πρόεδρος και καλά έκανε, γιατί είδε τα οικονομικά της ομάδας, θέλει να νοικοκυρέψει τα οικονομικά πάνω απ' όλα, γιατί άμα δεν έχει
0: νοικοκυρεμένα
5: τα οικονομικά δεν πας πουθενά.
0: Ναι.
5: Οπότε είναι σαν να τους λέει ότι ξέρετε φέτος ξεχάσετε την άνοδο. Ο παδός της Λάρισας όμως έχει μάθει να είναι, θα τους πούμε σε πίτα εθνική, να πάμε κατευθείαν στην Α.
0: Μάλιστα.
5: Όταν βγαίνει ο πρόεδρος και λέει αυτό, σημαίνει ότι η ομάδα θα παραμείνει στη Β. Οπότε σου λέει γιατί να πάω να δω. Λάθος βέβαια στα σκέψη. Αλλά αυτό έτσι πιστεύω εγώ. Το κόσμος έχει πάρει το μήνυμα ότι η ομάδα δεν πάει για άλλο.
0: Δηλαδή σύμφωνα με τα λεγόμενα αυτά τα οποία έχουν υποθεί, με τις κινήσεις που έχουν γίνει.
4: Κοίτα, ο πρόεδρος αυτό που είπανε είναι
0: για οικονομική.
1: Δεν έκανε συνέντευξη τύπου πρόεδρο.
0: Δεν έκανε. Αλλά
1: αυτό που λέει ο Αντρέας τώρα, συγγνώμη, διακόπτω. Δεν το ξεκαθάρισε.
0: Όχι, εδώ σε εμά είχε πει ότι πάμε για οικονομική εξυγίανση και μια ανταγωνιστική ομάδα φέτο.
1: Σε εμά.
5: Μπράβο. Ανταγωνιστική. Δεν είπε για άνοδο. Δεν μίλησε για άνοδο.
1: Δεν μίλησε καν.
5: Επειδή έχει μάθει αλλιώ.
0: Έτσι.
5: Τώρα τι να πάμε πάνω στο γήπεδο και πάλι ομάδα.
1: Από ποδόσφαιρο δεν γνωρίζει, έτσι, ούτε αυτός. Έτσι, να μην ξεγελιόμαστε. Αλλά έχει όμως τρεις συνεργάτες, έτσι, να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Και τους έχει τυφλή εμπιστοσύνη και το έχει επιβεβαιώσει πάρα πολλές φορές αυτό. Και έβαλε και πρόεδρο τον Κυριάκο. Λοιπόν, για το γεγονός.
5: Αυτό πήγα από και τον Κυριάκο, με πρόλαβες.
1: Ναι.
5: Δεν ξέρω, Κυριάκος βάλα, αλίμονο.
1: Ναι. Στη Λίβερπουλ έπαιξε, ρε παιδιά, εντάξει.
5: Αλλήμον, Ελλάδος.
1: Ναι.
5: Τώρα. Απλά τώρα, απ' την άλλη, δεν βλέπει όμως, ο πρόεδρος δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει ο Κυριάκος ότι θέλουμε center four και έναν σκυλί στο κέντρο.
1: Στο κέντρο να κρατάει την μπάλα, ναι, να κρατάει την μπάλα για ένα οργανωτή. Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
5: Μπράβο, και ένα επιθετικό να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Καλός ο Καπιτσής. Δεν μου λες ο πινακάς.
1: Ναι.
5: Γιατί
1: δεν παίζει.
5: Γιατί δεν παίζει, ναι.
1: Καλημέρα, έχεις και από τον Δημήτρη εδώ, λέει.
0: Από ό,τι είχα διαβάσει, φίλε μου Αντρέα, πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
5: Μάλιστα, γιατί είναι ο μοναδικός.
1: Ένα μήνυμα για τον Αντρέα δίνω. Μετέφερε στον κύριο Αντρέα, ο υποβιβασμός της ομάδας ξενέρωσε πολύ κόσμο, λέει ο Βασίλης. Κουράστηκε από όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε γίνει ομάδα σασέρ. Φίλε, κουράστηκε ο κόσμος. Πολλά τα χρόνια. Αυτό ακριβώς που είπα πριν κι εγώ. Εντάξει, με τη φτωχή μου ταπεινή άποψη ότι δεν υπάρχει σταθερότητα, ρε Αντρέα. Δεν υπάρχει αυτό. Και ο κόσμος.
5: Αυτό το πάνω κάτω έχει κουράσει. Πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι. Δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα.
5: Για μένα πρέπει, δεν ξέρω, πειράμε τον Ταμπίζα, το γιο του Ταμπίζα. Δεν ξέρω, αυτό το παιδί είναι 22 χρονών, δεν ξέρω πού έπαιζε, τι γίνεται. Αλλά και αυτός πάλι παροπλισμένος. Να τον δούμε σε ένα παιχνίδι. Τον άλλο τον Πιτσιρικά που βγάζει μάτι, τον 16χρονο που τον πήραμε από τον Ηρακλή, τον έχουμε πάρει.
0: Το Σντούπι.
5: Μπράβο, γιατί δεν το ξεκινάει.
0: Προχθές ήταν τραυματίας.
1: Ναι, ναι. Γιατί μας το είπαν, μας το είπαν και άλλοι αυτό.
5: Έχει πάθος, έχει δύναμη. Το παιδί
0: έχει δείξει μέχρι τώρα πολλά καλά στοιχεία.
1: Ναι, τι ξέρει, είναι
5: μπαλαδόρος. Ήταν ο πρώτος χώρος στον Ηρακλή. Είναι μπαλαδόρος, δηλαδή το έχει το παιδί. Εγώ τον είδα πρώτη φορά στο παιχνίδι με την αναγέννηση.
0: Και έχει και το δοκάρι εκεί πέρα που μπορούσε να κερδίσει.
5: Και ναι, με τον Ολυμπιακό,
0: ναι, ναι.
5: Τον είδα ζωντανά στο γήπεδο. Ο άνθρωπος έβλεπα τις κινήσεις στο γήπεδο.
1: Ναι.
5: Ξέρει μπάλα το παιδί. Να μην το κάψουμε μόνο αυτό, τίποτα.
1: Όχι μόνο αυτό. Κοίταξε. Τώρα, παιδιά, επειδή εμείς τα λέμε τώρα εδώ απ' έξω το χορό, πολλά τραγούδια λέγονται έτσι. Και δεν προσβάλλω κανέναν. Και βάζω πρώτα τον εαυτό μου μέσα. Λοιπόν, και χωρίς να έχω εμπειρία, το λέω και έτσι. Λοιπόν, χωρίς εγωισμό, για το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι καταδικασμένη, το είπες και εσύ, Αντρέα, όπως και ο Γιάννης Σαγμακίδης φόρεσε τη φανέλα και την τίμησε και τη μάτωσε πριν από λίγο εδώ. Λοιπόν, είναι καταδικασμένη η ομάδα σε όποια κατηγορία και να παίζει να κάνει πρωταθλητισμό. Τέλος. Έχει περάσει αυτό το μήνυμα.
5: Αυτό δεν σου είπα εξ αρχή.
1: Ναι, ναι, αυτό που είπες, μπράβο, συμφώνησα απόλυτα. Λοιπόν, για το γεγονός όμως, τώρα ταυτόχρονα λες να πας για άνετη παραμονή, γιατί πρέπει να γίνει εξυγίανση όπως μας δήλωσε εδώ ο κ. Στυλιανός αποκλειστικά στο ραδιόφωνο.
5: Αυτό πρέπει να γίνει εξυγίανση.
1: Ναι, άρα λοιπόν πιστεύω ότι ο Φρυδόπουλος ή ο κάθε Φρυδόπουλος που θα είναι προπονητής θα βάλει και τα νέα τα παιδιά γιατί πρέπει να τα βάλει.
5: Μπράβο, αν δεν τα βάλει τώρα λοιπόν, πότε θα τα βάλει.
1: Ναι, έτσι, δεν διαφωνώ.
5: Ας δούμε και τον Ταμπίζα.
1: Λέω όλους,
5: αλλά
1: όλους.
5: Δούμε. Εάν μπορεί και σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές δυνατότητες μας να πάρει ένα center for πουτιού περιοχής που να το έχει τον γκολ, να τον πάρει.
1: Και πάλι παρόλα τα αυτά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές δυναμικότητας, εγώ το ξαναλέω. Ήρθε στην Νίκη Βόλου και βρίζουν τον προπονητή του Μαλεζάδε να τον διώξουν.
0: Ναι.
1: Ότι
0: ναι.
1: Κοίταξε, η Νίκη Βόλου έχει.
0: Έχει πολύ καλό υλικό.
1: Ίσως ναι. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, στη Β' Εθνική, Super League, να το πω πιο γιατί το λέμε λαϊκά εμείς, έχει το καλύτερο ψυχολογικό, Αντρέα. Η Νίκη Βόλου. Και όμως μέσα από την ηλίκια από την πρώτη μέρα κιόλας, έτσι.
5: Είναι δύσκολη κατηγορία, είναι δύσκολη βήτα εθνική και τώρα που έγινε ένας όμιλος.
1: Θέλει διαχείριση, ναι, ναι.
5: Μπράβο, έτσι, σε όλα.
1: Θέλει διαχείριση μεγάλη και από τον πρόεδρο και από την τεχνική ηγεσία και από όλους. Μεγάλη διαχείριση.
5: Έτσι, ναι.
1: Έγινε, Αντρέα, μου σε ευχαριστούμε θερμά, ρε φίλε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, 66, 15, τώρα, 31.
0: Ο Γιώργος εδώ έστειλε ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, παιδιά, κτλ. 43.000 λέει μέχρι τώρα, λέει, είχε το live ΑΕΛ Ζάκυνθος. 31.000 το live, λέει, Καλυθέα Νίκη Βόλο. Και 23.000 το Πανσεραϊκό Αστέρας Β'. Η ΑΕΛ πουλάει, λέει.
1: Παντού πουλάει. Ναι, ναι. Θα του ρίξουν τον πύργο, πιστεύω να του ρίξουν το μάτς. Δηλαδή δεν του κόβει το μυαλό στην ΕΡΤ. Δεν είναι τόσο.
0: Δευτέρα είναι αυτό, είναι τηλεοπτικό.
1: Σίγουρα πρέπει να είναι τηλεοπτικό. Τώρα δεν ξέρουμε τι. Είπε για 6 ώρα και τώρα δεν
0: μπορούσα να. Δεν ξέρω τώρα.
1: Μήπω αλλάξω, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, πριν, ναι. Ξέρω, ρε φίλε, έτσι πώ το βλέπω το πράγμα, να πούμε. Δεν είμαστε στα φαβορί, εντάξει, μας βάλαν και οι book μέσα ότι δεν είμαστε στα φαβορί, μας κάνανε, μας ράνε, εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Τώρα από εκεί και μετά, έχεις βάλει όνομα.
0: Βλέποντας και κάνοντας την Τίνο, θα δούμε την ομάδα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, θα δούμε και στα επόμενα παιχνίδια τώρα πώς θα είναι και από εκεί θα βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Τα συμπεράσματα θα βγουν, 99, ξέρεις ότι ο Τζελάκας έπαιξε φιλικό παιχνίδι του μαχητή Τερψέας διαιτητής.
0: Αυτός παίζει διαιτητής σε όλα τα παιχνίδια.
1: Τι είναι αυτός ο πρόεδρος για όλες τις δουλειές. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου στα Λατομία Τυρνάμπου.
0: Λατομία Τυρνάμπου, Φορτατίνο. Λατομία Τυρνάμπου.
1: Κάργα Λατομία Τυρνάμπου. Σε όλα τα παλικάρια, στις νεράιδες.
0: Φαρμανότας, Φορτατίνο.
1: Φαρμανότας, λέμε. Στην Εξάλκο μας. Στην Προεδράρα. Στους συνεργάτες, στενούς από όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, λέει. Από τη Λαρισάρα, παρακαλώ. Φορτώ ξεφορτώ, λέει ο φίλος μας. Αμέσως λέω και σκίνης μήνυμα, ρε. Ο Μπιλάρας.
0: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Ο Μπιλάρας, ναι.
0: Και σκίνης.
1: Και έχει δίκιο απόλυτο σε αυτό το μήνυμα. Το διαβάζω.
0: Απόλυτο δίκιο έχει ο Μπιλ και σκίνης.
1: Στείλ το και στο Γαϊδά. Λοιπόν, καλημέρα στο βασιλιά του κρέατος, στην Κασίδη ΑΕ, στην Ελλάδα Στόουν, στα Λατομία Τεχνάβου, στα Κοτόπουλα Πίνδος. Στο βασιλιά του νερού, στην Τακούδη ΑΕ, στον Αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων που νέρα.
0: Καλημέρα, την βροχερή Εγάνη, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, από τον Αελάρα, το φίλο μας ο Αλέξανδρο τον Παύλου.
1: 66-15-31, 66-15-32, στην Εγάνη είναι και ο Γιάννης Σημεωνίδης, εκεί μένει μόνιμα πλέον, έτσι.
0: Αραχτός εκεί πέρα έχει φτιάξει σκηνή.
1: Έτσι, ναι. Ακριβώς, ο Γιάνναρος Σημεωνίδης, ο οποίος διατέλεσε και διευθυντής εδώ στο TRT για κάποιο φεγγάρι στη δεκαετία του 90. Λοιπόν, 66-15-31, να δώσουμε και τα δωράκια από το φούρνο Εύαν σε δύο άτομα. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32.
0: Το ένα άτομο τα πήρε Φορτσαντίνο, ο Μάκης. Ο Μάκης,
1: πάμε για τον δεύτερο, για τη δεύτερη. Λοιπόν, καλημέρα στο φούρνο Εύανς και στα χοιρινά μπουχλαριώτη στο συνεργείο.
0: Ένα παγωτό, παρακαλώ, ένα κιλό παγωτό και ένα πρωινό μαζί με ένα καφέ, παρακαλώ, για το δεύτερο.
1: Καλώς ήρθες, Εξέδρες, συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service, Fiat, νέα Αλφα Ρωμαίο, Σουζούκι, Χόντα, Μιτσιμπίση, στο εργοστάσιο Σίδηρο Σπιράλη, στον Τάσο το Γιώργο και σε όλο το επιταλείο του. Επεξεργασία σιδήρου, τα πάντα όλα στα ακουστικά και Γιάκος Γουτζαηλίας, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας στα Μάτης Καρπούζας. Οι μάγοι σας κάνουν καινούριο με όλο το επιταλείο και φροντίζουν το σώμα σας. Στον βασιλιά της μπαταρίας Αρσενίου, παρακαλώ, ενώ Πολυτεχνείο 228. Κάνα τσίπουρο, λέει, βάλτε ο κύριος Μπούρας. Αδερφή Τσολάκη, για απλά τέρμα.
0: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, Γιάννη Μπούρα.
1: Η κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στην Αθούπολη Λάρη, σα Αχιλέως 15. Καλημέρα στον πρόεδρο. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο του. Στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11. Στο πλούτο φιλό με τον Λάρη σα Καρδίτσα, στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη. Γεωργικά εφόδια με ζητήρε σχετικών προϊόντων. Τα πάντα όλα. Καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη. Καλημέρα και στο Βάγιο τον Κυριτσάκα, στον αξιόπιστο και ενό υπόδρο σε γάνα τα πάντα όλα. Στην νέα Βίκερο Γλέξη αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, με παραδόσεις αυτημένο πάνω απ' όλα. Είναι η υγεία η προτεραιότητα σε Βίκερο. Τα πάντα για την υγεία, λέμε. Καλημέρα και δεν χρειάζεται πάντα στο κατάστημα 24-11-8-11-2-74, το μαγικό. Γεια σου Μιτσάρα. Γεια σου, ποιος είναι Μιτσάρα. Αμάν. Βολταρέν,
0: Αμάν, τον Βολταρέν.
1: Καλημέρα στο πρατήριο Καψίμο. Αδελφή Χριστοδούλου, καλημέρα στο Ζάπιο Λάρισα, στη θρηλυκή παλιά εθνική οδό Λάρισα Αθηνών, παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα στου αδελφού Χριστοδούλου και σε όλο το επιταλείο. Και υπάρχει και καφέ και κρύα πιάτα.
0: Και το χαμάμ, Φορτσαντίνο, και αυτό με το χαμάμ που είπε. Ναι, με το χαμάμ.
1: Που λέμε στην οκεανική ζώνη. Το Ρώμα, είναι το πιο καινούριο και σύγχρονο καινοτόμο σύστημα δόμηση. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά που κάνει την κατασκευή πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο πρακτική. Με Ρώμα μπορείς να φτιάξεις τείχους, μπάνια, πάγκους, ντουζιέρες, χαμάμ, έπιπλα και άλλες τόσες κατασκευές με λίγα λόγια χτίζεις και ανακαινίζεις ελάχιστο χρόνο. Με ένα υλικό το οποίο είναι υπερσύγχρονο και αν είσαι νέος τεχνητής, εδώ είναι η μαγιά. και θέλεις να μάθεις τον τρόπο δουλειάς, ένα νέο επάγγελμα γεννιέται και γι' αυτό η Ρώμα την διοργανώνει πρακτικά σεμινάρια στο χώρο της για να μάθεις το σύστημα σωστά από την αρχή. Καλημέρα, είσαι από το Στέλιο του Γιώργου Γατζά.
0: Χαιρετίσματα πολλά.
1: Καλημέρα και από τον Βασίλη και Σκίνη. Καλημέρα, έχουμε και νέα καλημέρα.
0: Βασίλη και Σκίνη, ρίξαμε κανένα κούρεμα.
1: Ντίνο, πρέπει να βγει να μιλήσει. Για να δω, κάτσε να δω τι λέει τώρα. Ντίνο, πρέπει ο κύριο Τουλιανό να κάνει μια συνέντευξη τύπου για να πει το.
0: Είπε, εδώ και δύο εβδομάδε είπε ότι θα κάνουν συνέντευξη τύπου όλοι μαζί. Στυλιανό, Μπελεβόνη, Κυριάκο. Να δούμε πότε θα γίνει.
1: Θα κάνουν μαζί όλο το επιτελείο.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σα.
6: Καλημέρα, Ντίνο, καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα.
6: Ο Αχιλλέας από το καλό νερό, μην τι κάνετε.
0: Καλώς τον Αχιλλέα από το καλό νερό. Τι λέει στο καλό νερό, πώς είναι ο καιρός εκεί, Αχιλλέα?
6: Στην νηφιά έχουμε παιδιά, στην νηφιά.
0: Θες παγωτό και πρωινό μαζί?
6: Βάτα μαζί.
0: Λοιπόν, σε περιμένουμε, Αχιλλέα, ένα κιλό παγωτό, ένα πρωινό και ένα καφέ όλα για πάρτι σου.
6: Είδε, ευχαριστώ.
1: Τίποτα, να σε καλά.
0: Σε περιμένουμε, Αχιλλέα.
1: Να σε καλά, Αχιλλέα. Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σου.
0: Μπράβο, Αχιλλέα, γίγαντα.
1: Σε όλη τη Λάρισα, σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλο το θεσσαλικό διαμέρισμα, σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Το TRT είναι μαζί σας και εσείς μαζί του, και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας στηρίζετε και μας υποστηρίζετε καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ εδώ με το πρόγραμμα του ραδιοφώνου της TRT. Μάλιστα. Λοιπόν, σας βάλουμε και τσιμπουράκια, ρε. Τι να κάνουμε, πάμε.
0: Ναι, ρε, Ντίνο, βάλε Ντίνο. Ναι, Ντίνο.
1: Βάλουμε τσιμπουράκια, ρε. Θα σας βάλουμε τσιμπουράκια. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μπάκμαν, την ψυχάρα. Ρε, εσύ, χωρίς τον Μπάκμαν δεν μπορούμε. Τι είπε ο Στυλιανός, ε? Όχι, ο Στυλιανός, ποιος με το. Ο Μάρκο.
0: Χωρίς τον Μπάκμαν δεν γίνεται τίποτα.
1: Ο Μάρκο με το επιτελείο.
0: Ναι, ο Βασίλαρος, ο Κρισκίνης, ο Τζορτζ Κλούνι τη Κερκίδα λέει. Ο κύριος Στυλιανός λέει να κάνει μια συνέντευξη τύπου, ναι, να πει στον κόσμο τι όραμα είχε για την ΑΕΛ, ναι, για να ξέρουμε και ο κόσμος που πηγαίνουμε. Αυτή τη συνέντευξη την οποία προανήγγειλε εδώ και δύο εβδομάδες, που είχε βγει εδώ στην εκπομπή, ναι, είπε, ναι, ότι θα γίνει μεγάλη συνέντευξη τύπου.
1: Παρουσία με τους.
0: Θα είναι ο κύριος Στυλιανός μαζί με τον Κυριάκο και τον Πελευγόνη, ναι, και εκεί θα τα πούνε όλα. Ναι. Αναμένουμε. Περιμένουμε να δούμε,
1: εντάξει,
0: πότε.
1: Περιμένουμε, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Ούρε και σκίνα, ρε.
1: Τώρα τι φαίνεται καθαρά, θα μου πεις ΑΕΛ, είσαι, όλοι συμπολογίζουν, όλοι θέλουν να σε κερδίσουν, δεν πάνε να είσαι φαβορή ή όχι, αυτό είναι το.
0: Ναι, Φορτατίνο, ναι, ναι,
1: στην όλη υπόθεση. Ναι, η ΑΕΛ, ναι, είναι πάντα μεγάλη ομάδα, γιατί έχει τίτλους, έχει ιστορία, θα μένει με αίματα πάντα όλα. Τώρα από εκεί και μετά, να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Είπαμε. Περιμένουμε στο ακουστικό μας. Λοιπόν, δώσαμε και τα.
0: Τα δώσαμε όλα, Φωνσταντίνο. Ντίνο, τι προβλέπει, θα βρέξει ή δεν θα βρέξει?
1: Δεν ξέρω εγώ, ρε φίλε.
0: Πέσε, Ντίνο, και εσύ κάτι.
1: Εσύ ο ειδικό, ρε.
0: Πε και εσύ κάτι, ρε Φωνσταντίνο.
1: Παιδά μου, γιγαντά μου.
0: Πεχταρά μου, κομμάτο μου, φιγουρίνη μου.
1: Ψυχάρα μου. Πιγκουίνο, μου άρεσε αυτό, μου αρέσει τον πιγκουίνο.
0: Φιγουρίνη μου, σου είπα, όχι πιγκουίνη μου, όχι. Δεν σου είπα πιγκουίνο, Ντίνο. Φιγουρίνο, σου είπα.
1: Λίγο καλβά θα σάνω, λέει εδώ. Άλλωστε, τι να σα βάλουμε, ρε, καθίστε χαλάρα. Ας βάλουμε και χαλβά, φαρσάνω, ό,τι θέλετε, ρε, ό,τι θέλετε, ρε.
0: Βάλε, Ντίνο.
1: Άμα κάνε μας δίνω δώρα οι επιχειρήσεις, θα δίνουμε. Εμείς στέλνουμε καλημέρες σε όλο τον κόσμο, παντού, σε όλα. Όποιος μας στέλνει μήνυμα, το στέλνουμε καλημέρα. Έτσι, από την Εξάλκο, στην
0: Πυρκαγιά. Μπράβο, Ντίνο, μπράβο, Ντίνο.
1: Φάρμα Νότα, στα Λατομία Τυρνάβου, στο Βασιλιά του Κρέατος, από το εργοστάσιο μας στέλνουν καλημέρες εδώ τα παλικάρια. Από την Ελλάδα στο Μηχανική Ζώνη, από τα Κοτόπουλα Φίλο στο Σκευαστήριο που τροφοδοτεί ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα. Και στον Κουτοπουλάρχη τον στεναχωρημένο και τον.
0: Αλέκο, στενοχώρη Αλέκο. Από Κλαρίνο σε Κλαρίνο,
1: Αλέκο. Βασιλιά του νερού εδώ στην Τακούδη ΑΕ στη Λεωφόρο Φαρσάλων. Από την επιχείρηση του Κουνέλα, εξοπλισμού καταστημάτων χρόνια ολόκληρα τώρα. Ο βασιλιάς έτσι των εξοπλισμών καταστημάτων για όλα τα καταστήματα. Στο Φούρνο Εύαν, στα Χοιρινά Μπουκλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service, στις Καλωστές Δίας Εξέδρες, κανονικά και με τον νόμο στο εργοστάσιο Σιδηροσπιράλ του Τάσου του Γιώσα, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σιχουρίου, στα Οπτικά Κυριάκος Γουζαηλίας, στις Μπαταρίες Αρσενίου Στενόπολη Τεχνείου 228, στο Υπερσύγχρονο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζα, στο αδερφού Σολάκη Γεια Απλάτ, χαιρετισμούς. Χάθηκε ο Νικόλας, πού είναι, ρε?
0: Πού είσαι, ρε Νικόλα?
1: Νικόλα, πού είσαι, ρε Νικόλα?
0: Πού είσαι, ρε Νικόλα?
1: Στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας, είπαμε, στο Σταμάτη και τον Κυριάκο.
0: Χρόνια πολλά, μεγάλα πατέρα Βυσσαρίωνα, γίγαντα.
1: Νότας, παρακαλώ, κανονικά και με τον νέο στην ψηφία Λάρισας. Την Αλάνα 5x5 στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, 11x11. Στην κατασκευαστική εταιρεία, στην Αχιλλέως 15 του κυρίου Κρίφτη. Στην Avi και Rogue αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, παραδόσεις αυθημερών, πάνω απ' όλα.
0: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, Φορτσαντινό.
1: 24, 11, ναι, ναι, ναι. 74, τα πάντα όλα. Στο πρατήριο Γκρουν Καυσίμων, αδερφή Χριστοδούλου. Καλημέρα στον Δημήτρη και στον Κωνσταντίνο, στο Ζάπιο Λάρισας.
0: Ναι, Φορτσαντινό μου λέει,
1: στο πρώτο χιλιόμετρο, λίγο έξω από το Ζάπιο, όπως καταφεύγουμε για τα Φάρσαλα. Έτσι, στο αριστερό σας χέρι. Μπορείτε να σταματήσετε να κάνετε και τη στάση, να βάλετε και το καλό, το καύσιμο, τα πάντα όλα. Και στη Ρώματ για το πιο καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα δόμησης, καινούριο πλέον, υπερσύγχρονο αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, που κάνει την κατασκευή πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο πρακτική. Έτσι, χτίζεις, ανακαινίζεις τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρεις.
0: Γεια σου, Τόμας Οντίνο. Λοιπόν, Τίνο, χαιρετέισον. Χαιρετέισον.
4: Πολλά φιλιά σε όλους.
0: Πολλά φιλιά από τον Φορτατίνο.
4: Ο Θεός μαζί μας με πίστη και ελπίδα στον Παντοδύναμο.
0: Μπράβο, Τίνο. Μπράβο.
4: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και έχουν την έννοια τα πάντα όλα. Έρχονται σε λίγο Βαγγέλης Πουλάκας, Νίκος Χαϊδάς και λοιπές δυνάμεις του ραδιοφόρου της TNT. Τι είδες πάλι?
0: Μόλις συνδεθήκατε, λέει, μια συσκευή που είναι κοντά στη Μαδρίτη.
4: Στη Μαδρίτη?
0: Στο καλό που
4: κοιτάς. Ας στείλω ένα μήνυμα και από τη Μαδρίτη. Και από τη Μαδρίτη.
0: Από τη Μαγιόρκα, Κωνσταντίνο. Από τη Σεβίλη.
4: Σεβίλη. Τα πάντα όλα, φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, Ντίνο Κομμάτο. Γήπα του Περαμάχαλου.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
6: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
16: Καλώς τον Άκια σάργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Ε, είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
15: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου. Τι λες τώρα. Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα

0: και αθόρυβος. Ήμεργας, φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
0: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
2: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
7: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
8: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
11: τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα
10: τα λέει όλα.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
14: Θέλεις γυμναστική?
15: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
14: Περπάτημα ή ποδήλατο?
15: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
14: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
15: Cougar Sport.
14: Cougar.
16: αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
17: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
18: Cougar, 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
19: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
20: E-shop cougarsport.gr.
21: Cougar, παίζεις και κερδίζεις.
22: Cougar, Cougar.
23: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
24: Καλώς το να και ασάργησε.
25: Παρηγγειλές.
24: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
25: Είσαι φίλος.
24: Όχι εγώ, ο Λίλος.
25: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
24: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
25: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
5: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-330. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
9: τον αξιόπιστο.
10: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα
8: τα λέει όλα.
12: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Ε, είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Yeah. Καβάλω, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλω.gr. Καβάλω, τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
0: Θέλεις γυμναστική?
15: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
0: Περπάτημα ή ποδήλατο?
15: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
0: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
15: Cougar Sport.
16: Cougar.
15: Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
15: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
0: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
15: E-shop cougarsport.gr.
0: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
16: Cougar. Cougar.
17: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 6.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης του Λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε παιδιά μου?
1: Καλά είμαστε.
0: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, μέχρι και τη μία. Εδώ από το ραδιόφωνο της TRT, ο Σωτήρης, η Τούλα, ο Λίο, τελεία.
1: Ο Στου,
0: γιατί ανησυχήσατε για το Στου? Ο Στου δεν συμμετέχει στην εκπομπή. Ο Στου τώρα έστασε εαυτόν για πειράματα για την εξέλιξη της ανθρωπότητας.
1: Θες να μας πεις ποιοι είναι μαζί μας?
0: Η Αλφα Γουντ, κυρίες μου και κύριοι, είναι μαζί μας πάντα, με τα υπέροχα επιπλά της και βεβαίως στα μάρκετς Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: Γκάγκα, κυρίες μου και κύριοι, Σωτήρη. Έμεινε έγκυος, γέννησε και δεν το πήρε χαμπάρι κανείς.
1: Μ' αρέσει και... που πάντα έχεις φρέσκα νέα.
0: Ρε παιδί μου, δεν το είπαμε στην εκπομπή μας.
1: Α, επειδή το είπαμε εμείς, πρώτη φορά το ακούει από εμάς ο κόσμος.
0: Μου έκανε εντύπωση μεγάλη που δεν κατάφερε κανένας να μάθει κάτι.
1: Ωραία.
0: Έλεγες εσύ ότι άμα θέλει κάποιος να το κρύψει, όσο διάσημος και αν είναι μπορεί. Το θυμάμαι, το έχεις πει.
1: Ας πούμε, υπάρχει ένας αστικός μύθος από την κηδεία του Μαζονάκη, ότι τη βραδιά της αγρυπνίας,
0: ναι,
1: πήγε μεταμφιασμένη η Βύση σε τέτοιο βαθμό που δεν την αναγνώρισα. Όχι του τύπου βάζω ένα κασκέτο, ρίχνω τα μαλλιά μπροστά κλπ. Τώρα δεν πήγε και ζήτησε από κάποια φίλια μέσα να πούνε ότι πήγε, πήγε πράγματι έτσι, ήταν αλήθεια. Θα σας πω κάτι, παρότι δεν θέλω, έχουμε πει αυτές τις μέρες, πέρα από την πρώτη μέρα που το είπαμε ότι συνέβη αυτό, αυτή η τραγωδία, ήταν τραγωδία.
0: Βέβαια ήταν.
1: Και φάνηκε από το πώς όλος ο κόσμος, εγώ σου λέω από τον αδιάφορο σε αυτά τα γεγονότα πολιτικό κόσμο, ακόμη και αν ήθελε να το καπηλευτεί, πώς το διαχειρίστηκαν, πώς οι πολιτικοί πήγαν, η συγγνώμη του Άδωνη που πήγε στην κηδεία και είπε δεν σε προστατεύσαμε αρκετά κλπ. Και δεν θέλω να κάνω τώρα πολιτικά σχόλια. Με ενόχλησε απίθανα να βράσω την αγάπη του κόσμου όταν δεν συνοδεύεται από σεβασμό με όρθια τα κινητά. Να τραβήξουν τι ρε παιδιά, ένα φέρετρο.
0: Ναι, όλα τα κινητά.
1: Τι ντροπή ήταν αυτή. Το λέω κοιτώντας εσένα που έχεις αυτή την αντίληψη να καταγράφεις τα πάντα.
0: Ναι, όχι δα. Ούτε μου τι λες. Καμία σχέση.
1: Εσύ μας έδινες τι μαγείρευες. Πλάκα μας κάνεις.
0: Το ίδιο είναι.
1: Είναι ντροπή. Θέλω μόνο αυτό να πω. Πήγαν παρασυρμένοι από καλό συνέστημα για αυτόν τον άνθρωπο. Το ακύρωσε αυτή η ασέβεια. Να φτάνει το φέρετρο και αυτή να τραβάνει το φέρετρο. Να κάνουν ανάρτηση μετά και να λένε ήμουν εκεί. Τι είναι αυτό, πες μου την αρρώστια, θέλω να μου την εξηγήσεις. Δεν μιλάει.
0: Και από την άλλη με συγκλονίζει και αυτό το ζευγάρι με αυτή την ανύπαρκτη γυναίκα, την απίθανη που είχε τον άνθρωπο δύο ώρες εκεί μέσα, υποτιθέμενη γιατρό που είχε δύο ώρες εκεί μέσα.
1: Καλά,
0: τον άνθρωπο.
1: Να σου πω τώρα, δεν θα κάνουμε τέτοια συζήτηση. Αυτά τα έχουμε συζητήσει μια εβδομάδα κοντεύουμε τώρα. Από την προηγούμενη Τετάρτη που έφυγε με αυτόν.
0: Εύχομαι να τιμωρηθεί όπως αξίζει και αυτή και αυτός.

0: Σε έχω επιστολή. Θέλετε να διαλέξετε?
1: Βέβαια μου.
0: Η μαμά μου δεν θέλει να μετακομίσω από το Πατρικό. Μελαγχολώ όταν φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή μου. Μαμά. Ναι, είναι πολύ ελληνικό αυτό. Δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έχω ένα πρόβλημα με τη μαμά μου που δεν ξέρω αν είναι δικό μου ή δικό της. Είμαι 27 και αποφάσισα να φύγω από το Πατρικό και να μείνω μόνη. Από τη στιγμή που της το ανακοίνωσα, κάθε κουβέντα μας καταλήγει στο ίδιο σημείο. Αφού μπορείς να μένεις εδώ, ποιος σου έβαλε αυτές τις ιδέες και τέτοια? Αυτό με διαλύει. Από τη μια σκέφτομαι ότι έχει κάθε δικαίωμα να στεναχωριέται, από την άλλη καταλήγω να νιώθω εγώ ένοχη. Δεν είναι ωραίο κι αυτό? Δηλαδή αυτά τα χειριστικά που κάνουν οι γονείς, που θεωρούν ότι είναι μεγάλη επίδρασή τους στα παιδιά τους και τα καθοδηγούν στα πάντα, θα πρέπει να χαίρεται η μάνα της. Δεν να πει, παιδί μου, να πας, αυτό είναι το φυσιολογικό, να φτιάξεις το σπιτικό σου, θες να έρχεσαι εδώ να τρώμε, να πίνουμε καφέ, να σου πλένω τα ρούχα, ας πούμε, γιατί δεν είχες μάθει αυτή την αυτονομία του, τα κάνω όλα μόνη μόνος. Το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, να τη φορτώνει και με κακό συνέστημα.
1: Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου να σκέφτονται το ίδιο. Δεν θέλανε να φεύγουν. Ούτε εγώ.
0: Καλά, όμως εσύ έφυγες πολύ μικρή.
1: Έφυγα, πόσο είπες, έφυγα πολύ μικρή.
0: Πόσο έφυγες?
1: Όχι, 21, 22.
0: Μικρή, σε σχέση με το 27. Είναι μικρή.
1: Εντάξει, είναι στην νοοτροπία της Ελληνίδας μάνας τώρα αυτό. Μην θέλει τα παιδιά της να βέβουν.
0: Ελληνίδα μάνα, έχουμε το ρεκόρ στην Ευρώπη για το πότε αυτονομείται το παιδί.
1: Στην Ευρώπη ενδεχομένως να συμβαίνει το αντίθετο, ε. Οι μαμάδες να θέλουν τα παιδιά τους να φύγουν.
0: Καλά, στην Γερμανία, 18 και κάτι.
1: Να εξαρτητοποιηθούν νωρίς, ναι.

0: Έχω μια είδηση, σας κουφάνω τώρα. Παιδιά, ακούστε. Πλούσια Κινέζα κατηγορείται ότι χρηματοδότησε μια δραματική σειρά μικρού μήκους μόνο και μόνο γιατί για να ερωτευτεί. Ναι, ναι, είχε ερωτευτεί έναν τον πρωταγωνιστή, παιδιά, αυτό που λέω λίγο. Και ήθελε να κάνει αυτή τη συμπροταγωνίστρια, πλήρωσε τα πάντα για αυτή τη σειρά, παιδιά, για να κάνει αυτή τη συμπροταγωνίστρια για να το απειλήσει πάνω από 60 φορές. Δεν παίχτηκε η σειρά ποτέ.
1: Προέκυψε έρωτας.
0: Το παιδί, ο νεαρός ηθοποιός 23 χρόνων, σημειώνεται, αποφάσισε να σπάσει σιωπή του, διαβάζω, και στα μέσα, στα social, περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα αυτού του σύριαλ, που υποτίθεται
1: ότι θα πληρώθηκαν, ναι, οι πάντες.
0: Λέει, δεχόταν συνεχή παρενόχληση από τη συμπροταγωνίστριά του, η οποία είναι και η χορηγός, η μόνη επενδύτρια αυτής της ιστορίας. Έθεσε δύο απαράβατους όρους για να χρηματοδοτήσει 50 επεισόδια, παρακαλώ, ναι, να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ένα. Να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο και να το φτιάξει όπως γουστάρει αυτή. Η εξουσία αυτή της έδινε πλήρη έλεγχο. Οποιαδήποτε στιγμή έβαλε τα χρήματα, έβαλε τα χρήματα όλα, αλλά οποιαδήποτε στιγμή μπορούσε να αποσύρει τη χρηματοδότηση, και κανένας, βέβαια, αποτέλεσμα είχε να μην τολμάει κανένας να διαφωνήσει.
1: Θα σας
0: με αυτά
1: πω όμως κάτι
0: που έλεγε αυτή.
1: Τώρα παρέδωσε και θα κάνει πρεμιέρα τώρα, νομίζω, τον Νοέμβριο, τέλειο Οκτωβρίου, σε μια ταινία, τη μουσική, η Ευανθία Ρεμπούτσικα έχει γράψει πολλή μουσική για τον τουρκικό κινηματογράφο. Είναι ένας πάμπλουτος, λοιπόν, από το Βαν, το Βαν της Τουρκίας.
0: Πού είναι το Βαν?
1: Καταρχάς είναι από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα τα σεισμολογικά στο Βαν της Τουρκίας, που είναι μια δικιά του ιστορία, ούτε παίζει ούτε, αλλά έγραψε την ιστορία πάνω στην οποία βασίστηκε το σενάριο, οι διάλογοι το ένα το άλλο. Δηλαδή, ως εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα μία που δεν έχει ιδέα από υποκριτική. Δηλαδή, χίλιες φορές.
0: Γίνεται συμπροταγωνίστρια, χρηματοδοτεί τη σειρά, είναι απ' όλα. Είναι παραγωγός.
1: Για να το έλεγε, θέλω να σε αγοράσω. Πουλιέσαι. Πολύ πιο έτοιμο, δεν είναι?
0: Φοβερό.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Σε δύο λεπτά ερχόμαστε, κυρίες μου και κύριοι. Αλφα Γουντ και Μάρκετς Μασούτης είναι η αγαπημένη μας χορηγή.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: 95,1 συνεχίζουμε. Το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε μέχρι και τη μία. Κυρίες μου και κύριοι,
1: και έχω σαν σήμερα.
0: Παρεά και βέβαια θα ακούσουμε σαν σήμερα, λίμωνο.
1: Είναι 1919 όταν κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της ημερήσιας εφημερίδας Καθημερινή. Έτσι.
0: Το 19.
1: Δηλαδή είναι 107 ετών. Το 20 καταργούνται οι φυλακές Παλαμιδίου στο Ναύπλιο. Το 1989 κατατίθεται στη Βουλή το πόρισμα της προανακριτικής για το σκάνδαλο Κοσκοτά και βασικό υπεύθυνο δείχνουν τα μέλη της πλειοψηφίας, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1991 το διαστημικό λεωφορείο Discovery θέτησε τροχιά δορυφόρο που θα συγκεντρώνει πληροφορίες για τις τρύπες του όζοντος της γης. Το 1994 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Γιάννη Παλαιοκρασά και Ανδρέα Ανδριανόπουλο για την πώληση της Αγέτη Ηρακλής. Mm-hmm. Το 2021 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον ανακοινώνουν το σχηματισμό μιας νέας συμμαχίας ασφαλείας για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας. Σαν σήμερα να ευχηθούμε happy birthday στο φίλο σου και φίλο μας τον πρίγκιπα Χάρη.
0: Α, πολύ φίλο.
1: Που είναι από τα πιο συμπαθητικά πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας. Δεν είναι?
0: Ναι, είναι.
1: Και έχει πάρει την
0: πιο αντιπαθητική γυναίκα.
1: Το 84 γεννήθηκε. Mm-hmm. Και πέθανε το 2008 ο Σταύρος Παράβας.
0: Α, το 8.

0: Ένα θησαυρό έκρυβε μια αγορά 67 δολαρίων, παιδιά. Ένα παράξενο ταρχευμένο κεφάλι αλεπούς στη Μεγάλη Βρετανία βρέθηκε. Απίστευτη ιστορία αυτή που θα σας πω. Ξεκίνησε περίεργα. Ένας ανώνυμος αγοραστής απέκτησε αυτό το κεφάλι, έδωσε 67 δολάρια σε μια υπαίθρια αγορά από αυτά τα παζάρια κοινώς. Λοιπόν, ήταν, τον διασκέδασε λέει που το είδε με γουρλωμένα μάτια και με ένα χαμόγελο λέει το ζώο αυτό. Η έκπληξή του ήταν τεράστια όταν έβαλε σε μια δημοπρασία αυτή στην περιοχή του Μπρίστολ αυτή την αλεπού και είδε να πωλείται 1000 φορές πάνω από τα χρήματα που είχε πληρώσει. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν ήταν αλεπού, ήτανε ο τίγρης της Τασμανίας, που είναι ένα μυστηριώδες μαρσιποφόρο και που αυτό το μαρσιποφόρο εξαφανίστηκε το 1936, Σωτήρη. Ο θησαυρός κοστίζει ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό το κεφάλι δηλαδή, 85.000 δολάρια.
1: Εντάξει, δεν είναι και πανάκριβο, δηλαδή
0: το
1: λες...
0: πήρε 67, σου λέω, σε μια υπαίθρια
1: ναι,
0: αγορά.
1: Αυτό σου λέω, ότι ρε παιδί μου, κάποιος συλλέκτης, γιατί την άλλη φορά δεν λέγαμε για κάτι τσάντες, για κάτι έτσι, για κάτι αλλιώς που ήταν συλλεκτικά, πόσοι πίνακες, παιδιά, στις υπαίθριες αγορές, σου λέω, του Παρισίου ή σε άλλα σημεία δεν σου... μπορείς να
0: μπορεί βράσεις. Να βρει, ας πούμε, έναν διάσημο ζωγράφο πίνακα.
1: Όχι ρε παιδί μου, ένα... του Μονέ ή του έτσι, του αλλιώς, αλλά που μπορεί να έχει μια αξία.

0: Δεν ξέρω πώς να την πω αυτή την είδηση.
1: Τι είναι?
0: Συχαμένη.
1: Συχαμένη.
0: Είναι ένας 39χρονος ο οποίος συνελήφθη με αυτοφόρο την ώρα που δρούσε σε εμπορικό κατάστημα της περιοχής του στην Καλιφόρνια. Αυτά. Αυτός ήταν, με ρωτήσεις να το πω στα ελληνικά, butt sniffer.
1: Μύριζε οπίστια?
0: Ναι.
1: Όχι ρε παιδί μου.
0: Ακολουθούσε γυναίκες και έσκυβε από πίσω τους για να μυρίσει τα οπίστια.
1: Παρενόχληση κανονική.
0: Ναι. Αυτός ρε παιδί μου πήγαινε σε ένα κατάστημα με ρούχα, μην πούμε όνομα.
1: Άκου πώς το...
0: Είναι κρεμάστρες το ένα το άλλο.
1: Άκου πώς το...
0: Εκεί έσκυβε στους διαδρόμους. Οπότε μόλις πλησίαζε μια γυναίκα να χαζέψει τι είναι κρεμασμένο, έκανε την επίθεση του.
1: Άκου μπατ σνίφερ, ναι. Όλο τα ακούσαμε.
0: Αυτό όταν τον συνέλαβαν διαπίστωσαν ότι το ίδιο το είχε κάνει και σε ένα άλλο κατάστημα της περιοχής. Από τις κάμερες ασφαλείας τον βλέπουν να ακολουθεί βήμα προς βήμα μια γυναίκα και σε μια περίπτωση έσκυψε κανονικά, όχι κρυμμένος τύπου, και έκανε αυτό. Ήταν ήδη σε καθεστώς αναστολής εκτέλεσης ποινής και καταδικαστεί το 21 δηλαδή.
1: Για τον ίδιο λόγο φαντάζομαι.
0: Ναι, προφανώς είναι σαν τους κλεπτομανείς, αυτούς που έχουν διάφορες μανίες που δεν μπορούν να το...
1: Είναι πιο περίεργη μανία που έχω ακούσει.
0: Δεν καταστράφηκε ρε παιδί μου και η καριέρα, πες εκείνη τη συμπαθητική την ηθοποιό που ήταν κλεπτομανής?
1: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Πολύ γνωστή ρε εσύ και...
1: Αλήθεια?
0: Ναι, τέλος πάντων. Έχω και την περίπτωση ενός 27χρονου που το έκανε δημόσια με μια κυρία.
1: Ναι. Δημόσιο όταν λες το έκανε?
0: Το έκανε.
1: Σε πάρκο?
0: Ήταν.
1: Στο δρόμο?
0: Σε μια περιοχή στο Μπαλί.
1: Ναι.
0: Και το έκανε δημόσια. Από μια κάμερα ασφαλείας προκύπτει ότι το κάναν παρά τις παρατηρήσεις των περαστικών.
1: Α, στο επί δρόμο,
0: 15
1: προφανώς.
0: Λεπτά. Δηλαδή εμφανίζεται ένας κύριος να τους λέει παιδιά ντροπή, ξέρω τι τους είπε.
1: Στο δρόμο.
0: Αυτός πάει να επιστρέψει στην Αυστραλία και τον τσιμπάνε. Αυτός δεν είσαι? Τον κράτησαν για 2 εβδομάδες, τον έστειλαν στην Αυστραλία, αλλά του επέβαλαν 10 ετία απαγόρευση εισόδου στην Ινδονησία. Δεν έχει ταυτοποιηθεί η κυρία, η οποία λέει τον είχε γνωρίσει λίγο πριν. Θέλουν να κόψουν και τον αυθορμητισμό των ανθρώπων.
1: Έλα, σταμάτα τις καζομάρες, Σωτήρη.
0: Ναι, μωρό, όχι δημόσιο. Εντάξει, πήγαινε στην τουαλέτα του μπαρ που γνωρίστηκες.
1: Χειρότερα, βρήκε την λύση.

0: Ένα συνδυασμό στο Μπιχάρ, δεν ξέρω ποια πόλη είναι αυτή. Είναι κάπου σε συνδυασμό.
1: Μπορεί να είναι περιοχή. Να είναι η Θεσσαλία.
0: Μπορεί. Ανέβασε με γερανό το τζιπ του, συνταράστα
1: του. Α, ναι, παιδιά, το είδα και εγώ.
0: Γιατί φοβήθηκε ότι θα του το κλέψουν, οι ζημιές θα του κάνουν, γιατί θα έλειπε στο εξωτερικό. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Ανησυχούσε πολύ, λέει ο ιδιοκτήτης.
1: Κοίτα, πιθανόν εκεί θα έχει πολύ μεγάλη εγκληματικότητα, είπε.
0: Μάλλον.
1: Αλλά γιατί δεν πήγαινε, ρε παιδιά. Θα του στήχησε πάρα πολλά λεφτά αυτό. Αν το πήγαινε σε ένα κλειστό.

0: Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Αύριο στις 12 Τετάρτη μαζί θα είμαστε, πρώτο Θεός. Έχουμε την Αλφα Γουτ και βεβαίως έχουμε και τα μάρκετ Μασούτης με τις υπέροχες προσφορές. Πήγε 16.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nord.

0: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
0: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού, επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
0: Νταβαρούκας και η ΩΜΕ.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Συναγερμός το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν ολοσχερός ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές που ανήκουν σε αντιδήμαρχο της περιοχής. Βίντεο έχει καταγράψει τον δράστη να τοποθετεί στουπί και να βάζει φωτιά. Δύο ένικοι πολυκατοικίας και ένα μωρό στο Γαλάτσι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Πιλωτή.
1: Απορρίπτει ο Τραμπ τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αναρτήσεις του κάνει λόγο για απάτη από τους δημοκρατικούς και ισχυρίζεται ότι ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος.
0: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με την πολωνική Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League.
1: Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την Κηφισιά για το κύπελλο Ελλάδος συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα των Πρασίνων, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανάς Αλαχεντίν.
0: Και στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βορείως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία που έρχεται από την Ιταλία.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για τα δύσκολα σημεία αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο Αττικής. Παναγιώτη.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Πανούρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Τώρα, δεύτερη ημέρα, Παναγιώτη, που θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας και πάλι στο Καλλιμάρμαρο.
3: Για την εξυπηρέτηση του κοινού υπάρχει παράταση λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Τελευταίες σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στο τραμ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Σύνταγμα στις 12:30 προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2 παρά 20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπείο Βούλας.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε εφιάλτη για τους πολίτες έχει μετατραπεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Brent συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ντόμινο ανατιμήσεων καταγράφει και η τιμή του φυσικού αερίου, με τα μηνύματα να είναι δυσίωνα για τον εφετινό χειμώνα. Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων έχει βάλει φωτιά στις τσέπες των Ευρωπαίων καταναλωτών που πληρώνουν βαρύ τίμημα για καύσιμα και ενέργεια. Τα 2,20 ευρώ το λίτρο φτάνει η μέση τιμή της βενζίνης στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Την ανηφόρα τραβά και το πετρέλαιο κίνησης έναν ακριβώς μήνα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει την ίδια ώρα συναγερμός και μαθαίνω Σύση Σταυροπιεράκου ότι έχουν βγει πάνω στο τραπέζι σενάρια στήριξης αν συνεχιστεί το ξέφρενο ράλι ανόδου.
4: Πράγματι, οι Βασίλη καθημερινά στο Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου και κάνουν τους σχεδιασμούς τους, αν και επισημαίνουν ότι είναι ακόμα νωρίς για να λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η γεωπολιτική ένταση κρατά το πετρέλαιο σε πολύ ψηλά επίπεδα και η πίεση έχει μεταφερθεί με ταχύτητα από τις διεθνείς αγορές, στις αντλίες αλλά και στην κυβέρνηση που γνωρίζουν πολύ καλά, όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ότι πρέπει να λάβουν μέτρα ενίσχυσης για τα νοικοκυριά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και αυτό γιατί δημιουργούνται οι συνθήκες για έναν πολύ ακριβό χειμώνα, με το ενεργειακό κόστος να πιέζει ταυτόχρονα και τη θέρμανση και τις μετακινήσεις και τους λογαριασμούς ρεύματος αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλη ανησυχία η μεγάλη είναι αυτός ο κίνδυνος από το ενεργειακό σοκ που ζούμε αυτή τη στιγμή να μετατραπεί σε πληθωριστικό σοκ με ό,τι σημαίνει για την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας.
0: Ένα ενεργειακό σοκ, αν μου επιτρέπει, Σύση Σταυροπιεράκου, που μετακυλείται και σε όλα και τα προϊόντα πέραν των υπηρεσιών.
4: Και γι' αυτό υπάρχει η μεγάλη ανησυχία για το πού μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός. Να πούμε ότι μόνο σήμερα τα δηληστήρια αύξησαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά το λίτρο και της βενζίνης κατά 1 λεπτό, ενώ αντίστοιχες ανατιμήσεις καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται έως και 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ του πετρελαίου κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2 και 14. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, είναι μεταξύ 106 και λίγο πάνω από τα 107 δολάρια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν σήμερα ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θέρμασης, που όπως γνωρίζουμε ξεκινάει κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, η τιμή εκκίνησης θα ήταν 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 πέρυσι. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 60-70%, η οποία απειλεί να κάνει την προμήθεια του πετρελαίου απαγορευτική για το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου έκλεισε χθες κοντά στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα. Σήμερα κινείται από 80 ως 81 ευρώ η μεγαβατόρα. Προαναγγείλει και αυτή ένα πολύ ακριβό χειμώνα για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με αέριο, αλλά μπορεί να επιδράσει, όπως γνωρίζουμε, και τις τιμές του ρεύματος. Σε αυτό το κλίμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιαρακάκης, παραπέμπει στις τελικές αποφάσεις, όπως ανέφερα, στα τέλη του μήνα, όταν θα υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Αυτό που είναι δεδομένο και διαμηνύουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα σταθούν δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτά τα μέτρα που εξετάζονται είναι η συνέχιση της επιδότησης της ελκίνησης. Μπορούμε να πούμε ότι έχει κλειδώσει η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης για τον Οκτώβριο, με να δούμε αν θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, καθώς και η διατήρηση των εκτόσεων που προσφέρουν τα δηληστήρια. Το βασικό ζητούμενο είναι πώς θα διαμορφωθεί το επίδομα θέρμασης. Εδώ γίνονται σχεδιασμοί σε καθημερινή βάση, με στόχο να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Να θυμίσω ότι πέρυσι το επίδομα κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές που είχαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες έφτανε τα 1200 ευρώ. Αυτό που εξετάζεται είναι η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, ενδεχόμενη ενίσχυση της επιδότησης στις πιο κρύες περιοχές της χώρας, αλλά και η αναπροσαρμογή των ποσών αν οι τιμές του πετρελαίου θέρμασης και του φυσικού αερίου παραμείνουν σημαντικά υψηλότερες από πέρυσι. Δεν αποκλείεται παράλληλα να υπάρξει αυξημένη ενίσχυση για όσους κάνουν χρήση του ρεύματος για να ζεσταθούν. Παράλληλα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδοτήσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια. Οι υψηλές πτήσεις των χοντρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού συνεχίζονται. Μπορεί σήμερα η τιμή να είναι σχετικά αποκλιμακωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά οι αυξήσεις το Σεπτέμβριο τρέχουν με μέσο όρο 20% παραπάνω σε σχέση με τον Αύγουστο. Εδώ αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι ως σκέψη είναι να υπάρξει επιστροφή των επιδοτήσεων στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος, αν δεν ανασταθεί η τάση και δεν μειωθεί η ψαλίδα στις τιμές.
0: Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από τη διεθνή συγκυρία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου.
1: Είναι εμφανείς λοιπόν οι συνέπειες από τον περιορισμό του εφοδιασμού καυσίμων από τα στενά του ορμού στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στα καύσιμα κατ' επέκταση. Και τα νέα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να είναι ανησυχητικά, καθώς οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας, ενώ σε απάντηση το Ριάντ και οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των ανταρτών. Πριν από λίγο, η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις στην Τζέντα, τη Μέκα και την Ταΐφ, ενώ σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Όσο πάει, φαίνεται ότι περιπλέκεται όλο και περισσότερο η κατάσταση, Θανάση Τσίτσα.
5: Καλό μεσημέρι. Οι Χούθοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και παράλληλα ενισχύουν τη θέση τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τελευταία μεγάλη επίθεση έγινε με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς με βασικό στόχο δύο αεροπορικές βάσεις. ενώ η σαουδαραβική πλευρά ανακοίνωσε 13 τραυματίες αμάχους. Στο έδαφος οι Χούθοι έχουν προελάσει δυτικές ακτές της Ιεμένης, καταλαμβάνοντας τη Μόκα και τη στρατηγική σημασία νησί Περίμ στο Μπαμ Αλμαντέμπ. Σαουδαραβικές και ιεμενικές δυνάμεις έχουν απαντήσει με επιχειρήσεις εντείνοντας τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν βρίσκεται ήδη στον 7ο μήνα του. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραματικά, με μόλις 4 εμπορικά πλοία μεταφοράς φορτίου να περνούν τη Δευτέρα έναντι περίπου 125 ημερησίους πριν από τον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιμένει ότι ελέγχει το στενό, ενώ η προγραμματισμένη διπλωματική συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν αναβλήθηκε. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, όμως το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι του. Η ενεργειακή κρίση έχει πλέον μεταφερθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Σαουδαραβικός Πετρολογός Ανατολής Δύσης, που παρακάμπτει το Ορμούζ, παραμένει εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση με ντρόνς, αυξάνοντας την πίεση στις διεθνές αγορές πετρελαίου. Το κρίσιμο ερώτημα αφορά πλέον την Ουάσιγκτον. Ο διάδοχος του θρόνου και πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στη Σαουδική Αραβία ζήτησε μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική συνδρομή κατά τον Χούθη, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος αποφεύγει μέχρι στιγμής την άμεση επέμβαση. Ελισάβετ.
1: Θανάση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Σωτήρης Έρμπος, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου.
6: Ήταν η ευκαιρία η Ελλάδα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Ειδικά όταν μετά την αποτυχία του πολέμου άρχισε το παράθυρο της διπλωματίας. Μιλάμε με όλους, με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς, ακόμα και με το Ιράν μπορεί να μιλήσει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Και είναι και ένα ζήτημα που μας καίει, γιατί πέρα από την τσέπη, την καθημερινότητα, βλέπετε τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές, με τα καύσιμα, είναι και ο ρόλος μας, ξέρετε, στη διεθνή ναυτιλία. Αυτό θα το εξαργυρώναμε.
1: Πάμε τώρα, Θανάση, και στο άλλο πολεμικό μέτωπο. Σύμφωνα με τον Τραμπ, Ρωσία και Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία παύση των πλήγματων κατά ενεργειακών στόχων. Ωστόσο, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές έκαναν τα χτυπήματά τους σήμερα.
5: Ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις παρεμβάσεις του στο Ρώσο-Ουκρανικό, επιχειρούντας να πετύχει αποκλιμάκωση με πρώτο βήμα την αμοιβαία παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφινιστεί πλήρως οι όροι, η διάρκεια και ο τρόπος εφαρμογής μιας τέτοιας συμφωνίας. Η κίνηση ακολούθησε την άμεση παρέμβαση Τραμπ προς τον Ζελένσκι, από τον οποίο ζήτησε να σταματήσει τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια και εγκαταστάσεις παραγωγής δίζελ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει την προσφορά καυσίμων, προκαλώντας ευρύτερες επιπτώσεις, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία διαθέτει πολλούς άλλους στόχους που μπορεί να πλήξει. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε έτοιμος να αποδεχτεί μια αμοιβαία ενεργειακή εκεχηρία, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση σαφείς διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ ότι και η Μόσχα θα τηρήσει τη δέσμευσή της. Ελισάβετ.
1: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Συναγερμό σήμανε τα μεσάνυχτα στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Μαχητικό αεροσκάφος της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας κατέριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία. Οι αρχές της χώρας τέθηκαν σε επιφυλακή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί, Βαγγέλη Αρετέο, από πού είχε απογειωθεί το ντρόουν.
7: Βασίλη, όλα δείχνουν προς το παρόν ότι το ντρόουν μπήκε
0: στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.
7: Ωστόσο δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί από πού προέρχεται ακριβώς, δηλαδή αν είναι ρωσικό ή όχι, και έχουμε βέβαια και μια τεράστια πλέον κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο ΝΑΤΟ και στην ανατολική του πτέρυγα βέβαια, αλλά και στα στρατηγικά. Εδώ σου ξέρεις ότι δεν έχουμε μια απλή παραβίαση νέου χώρου, αλλά μια ενεργή κατάρρευση από μαχητικά του ΝΑΤΟ πάνω από έδαφος κράτους μέλους. Και είναι κάτι το οποίο εδώ σου ξέρεις το θεωρούν πολύ αναβαθμισμένη πρόκληση. Και την ίδια ώρα σχεδόν είχαμε στη Βαλτική ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο το οποίο έριξε φωτοβολίδες πολύ κοντά, σχεδόν εναντίο σε δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο, προκαλώντας και εκεί μεγάλη ανησυχία στην Κοπεχάγη. Η κατάρρευση αυτή του ντρόουν Βασίλη έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και φυσικά από την Λιθουανία αλλά και από το ΝΑΤΟ, καθώς πρέπει η συμμαχία να αρχίσει να προστατεύει κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους, όπως είναι και το πολιτικό μήνυμα που θέλει να στείλει το ΝΑΤΟ προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως δηλαδή προς τη Ρωσία. Τα Ταυτόχρονα βλέπουμε και μια αυξημένη κινητικότητα και στην Πολωνία, Βασίλη, γιατί λίγες ώρες μετά το επεισόδιο της Λιθουανίας, η Πολωνία ενεργοποίησε στρατηγικά αεροσκάφη προληπτικά, καθώς ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς βρίσκονταν σε εξέλιξη σε ουκρανικές περιοχές πάρα πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα. Έτσι, έχουμε πλέον μια πολύ σοβαρή
0: κλιμάκωση
7: επιποδίων, ακριβώς, Βασίλη, στην Βαλτική. Και το πιο επικίνδυνο στοιχείο, σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται εδώ, Βασίλη, δεν είναι απαραίτητα ότι η Μόσχα επιδιώκει άμεση σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ, αλλά όσο αυξάνονται τα ντρόν, οι παραβιάσεις, τα ηλεκτρονικά αντίμετρα και επιχειρήσεις λίγα χιλιόμετρα από σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα λάθους υπολογισμού, Βασίλη.
0: Και όλοι λένε για επικίνδυνα παιχνίδια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Αρετέο.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνουν αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τα νέα ψηφιακά ευρήματα καίνε το ζευγάρι, καθώς φαίνεται ότι έχει καταγραφεί με ακρίβεια πότε άρχισε να λειτουργεί το μηχάνημα και πότε υπάρχει πρόβλημα με τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή. Ήταν αλλεπάλληλες οι προειδοποιήσεις που έστελνε το μηχάνημα Θεοδόση Πάνου, ωστόσο όλες αγνοήθηκαν.
8: Βεβαίως, τρεις συνολικά έχει στείλει, με τελευταία να σημειώνεται στις 3:25, 3:23 για την ακρίβεια, όπου εκεί σταματάει η λειτουργία. Και γιατί σταματάει η λειτουργία? Εκεί κατά πάσα πιθανότητα έχει τελειώσει και η ζωή του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, όπου πια το μηχάνημα δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί το μηχάνημα τραβάει αίμα από το ένα χέρι, το καθαρίζει και εν συνεχεία έχουμε επανεισδοχή του καθαρισμένου αίματος από το άλλο χέρι στον οργανισμό. Έχουμε δύο προηγούμενες ειδοποιήσεις, όπου η μία έχει να κάνει με την βλεφική πίεση, μεταφέρω και εγώ τους όρους τους ιατρικούς, όπου εκεί το μηχάνημα αρχίζει και χτυπά γιατί το θεωρεί πρόβλημα. Μάλιστα υπάρχει και μία ένδειξη όσον αφορά θρόμβωση, θρόμβωση που επίσης είχε παράλληλα. Εκεί στο μηχάνημα γίνεται, όπως διαπιστώνεται τουλάχιστον από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, όχι ακριβώς επανεκκίνηση, αλλά συνέχιση της λειτουργίας. Δηλαδή πατήθηκε ένα κουμπί με το οποίο συνέχισε αυτή η λειτουργία της πλάσματος.
1: Αγνοήθηκε το αλέρτα, στο πούμε έτσι, που το έδινε δεύτερο, το μηχάνημα, αγνοή. Και το δεύτερο, και συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του.
8: Και ναι. 15 και 23 ακριβώς, έτσι όπως αποτυπώνεται στην ψηφιακή ανάλυση που έχουν πραγματοποιήσει οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστήριων της ελληνικής αστυνομίας, σταματάει εντελώς το μηχάνημα. Από εκεί και έπειτα, συγγνώμη, 15 και 23 θεωρούν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είναι νεκρός. Έχει σταματήσει πια η καρδιά του να λειτουργεί. Η πρώτη ειδοποίηση στο ΕΚΑΒ είναι 16 και 21. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες.
1: Να.
8: Και είναι καταγεγραμμένες. Άρα έχουμε λοιπόν
1: σχεδόν
8: ένα
1: μία
8: κενό
1: ώρα αργότερα
8: που πλησιάζει την ώρα. Ακριβώς. Σε αυτό το κενό τι γίνεται? Μία πληροφορία που μπορώ να σας την μεταφέρω, γιατί την έχω άριστα διασταυρωμένη, είναι το εξής. Τις προηγούμενες μέρες σας μιλούσα και για τα φίλτρα του συγκεκριμένου μηχανήματος που είναι δυνατόν να δείξουν. Λοιπόν, τα φίλτρα τα είχαν πετάξει, να ξέρετε. Τα βρήκαν πεταμένα οι αστυνομικοί και δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγάλουν από εκεί υλικό, γιατί φαίνεται ότι ίσως είχε γίνει και εκεί προσπάθεια καθαρισμού. Αυτό θα το δούμε και από την επιπλέον ανάλυση που θα έχει επιχειρηθεί.
1: Μέσα σε αυτή την κρίσιμη ώρα, Θεοδόση, σχεδόν τη μία ώρα που μεσολάβησε μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, φαίνεται ότι οι γιατροί και ενδεχομένως και το προσωπικό του ιατρείου κάνουν ενέργειες προκειμένου να κρύψουν κάποια στοιχεία. Είναι η ώρα που βγαίνουν και οι φωτογραφίες και το βίντεο κτλ. Που θα δούμε και πού έχουν σταλεί. Ωστόσο, προσπάθειες ανάνυψης, πραγματικές προσπάθειες ανάνυψης του Γιώργου Μαζονάκη γίνονται?
8: Θα σας το πω, θα το σχηματοποιήσω. Ένας πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής θα έκανε καλύτερες ενέργειες από αυτούς. Και να μείνουμε σε αυτό που είπε ο κύριος, που έχει πει ο κύριος Γιαννακός.
1: Ο οποίος για τις ενέσεις αδρεναλίνης που έγινε.
8: Ακριβώς. Μα είναι σημαντικό αυτό. Χορήγησαν 0,1. Ενώ θα έπρεπε να χορηγήσουν ένα. Ακόμα όμως και αυτό το 0,1 μιλιγκράμμ στην χορήγηση είναι παντελώς λάθος, διότι το έχουν βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και το χορηγούν σταδιακά και σιγά σιγά. Μα ο σκοπός της αδρεναλίνης, γιατί κάθομαι κι εγώ και ψάχνω να καταλάβω τι γίνεται. Ο σκοπός της αδρεναλίνης ποιος είναι? Να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό σοκ
1: στον οργανισμό.
8: Προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί κι εγώ να το καταλάβω προσπαθώ, ώστε να επανέλθει. Α, δεν μπορεί να δημιουργηθεί σοκ όταν το έχεις βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και πάει στάλα. Γίνεται και δεύτερη τέτοια προσπάθεια με αδρεναλίνη, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς λάθος. Υπάρχει απεινιδωτής στο γραφείο.
1: Λειτουργούσε.
8: Σε όλα τα γραφεία άλλωστε θα έπρεπε να υπάρχει. Η πιο σημαντική διαφορά είναι αυτή, ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
8: Είναι δηλαδή, είναι όλα λάθος, όπως λέμε και στην καθομιλουμένη. Και εκεί δημιουργούνται τα ερωτηματικά. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ιατρός διαφήμιζε ότι έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού στην Χαβάη, όπου εκεί διδάχθηκε απόλυτες κβαντικές ιατρικές αλλά και σαμανικές μεθόδους ιατρικής. Λοιπόν, το αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο...
1: Το αποτέλεσμα πάντως είναι αυτό που είδαμε, ναι.
8: Έτσι. Δεν έχει ούτε κβαντικές, ούτε σαμανικές, ούτε ιατρικές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλες ιατρικές. Αντιθέτως όμως, στη Χονολουλού υπάρχει μια ιδιωτική σχολή ενός αμφιλεγόμενου ιατρού, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τις μεθόδους του, οι οποίοι χορηγούν μέσω απομακρυσμένα πτυχία σεμιναρίων κβαντικής και σαμανικής ιατρικής, που δεν είναι αναγνωρισμένες.
1: Μάλιστα.
8: Ούτε στην Τραχανοπλαγιά κάτω ευβίας να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Πουθενά δεν αναγνωρίζει. Κι όμως η συγκεκριμένη ιατρός με η ανεψαγωγικών, η λέξη αυτό το διαφήμιζε στο βιογραφικό της ότι είναι το κορυφαίο της.
1: Το διαφήμιζε και είχε και μεγάλη πελατεία και ήταν και πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού. Ακριβώς, ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού στο ιατρείο. Έπαιρνε και μήνες σε κάποιους να κλείσουν ραντεβού.
8: Πολύ σημαντική η κατάθεση της γραμματέως στο ιατρείο, που λέει το εξής για τα ραντεβού. Πολύ σωστά το ανέφερε στην Ελισάβετ και το ανακοινεί στο θέμα. Πολλά ραντεβού, λέει, εγώ δεν τα ήξερα. Εμφανίζονταν οι άνθρωποι ξαφνικά μπροστά μου και μου έλεγαν έχω ραντεβού με την κυρία, ανέφεραν το όνομά της, την ιατρό. Επικοινωνούσα, λέει, με την ιατρό που ήταν στο ιστορικό του γραφείο και μου έλεγε ναι, το έχω κλείσει εγώ τώρα. Τα περισσότερα ραντεβού, λοιπόν, κλείνονταν απευθείας και δεν φαίνονται και στους υπολογιστές. Γιατί άραγε? Ήταν πολύ βαριά τα ονόματα που πήγαιναν εκεί. Βεβαίως, για να το ξεκαθαρίσουμε, έρευνα επ' αυτού σε αυτό το αντικείμενο τούτη την χρονική στιγμή δεν γίνονται. Στο άμεσο μέλλον ωστόσο είναι δυνατόν να διαταχθεί μια προκαταρτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών και να ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που εδώ οφείλουμε να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή έχει κάνει πολύ συντονισμένες, συγκεκριμένες και στο επίκεντρο έρευνες. Γιατί αν δεν είχαν γίνει αυτά τα πράγματα από την αρχή, σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτή την φάση. Δηλαδή, το ζευγάρι των ιατρών αυτή την ώρα που μιλούμε είναι στον εισαγγελέα και τον ανακριτή με την κατηγορία αναβαθμισμένη στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο
1: δόλο.
8: Ακριβώς. Όπου απολογούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες αρχικά με υπόμνημα και εν συνεχεία θα τους υποβληθούν πολύ συγκεκριμένα, θα τους υποβάλουν σε πολύ συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο η δικαστική λειτουργία.
1: Μένει να δούμε πώς θα τα εξηγήσουν λοιπόν όλα αυτά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Απατεώνες χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Μέγκα και προανήγγειλε εφαρμογή για να φαίνεται η άδεια κάθε ιατρείου.
9: Το συγκεκριμένο γεγονός, ναι, υπάρχει και κρατική ευθύνη. Εγώ δεν αφήσαμε ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως. Υπό την έννοια ότι δεν μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή ενδεχομένως και άλλους. Εγώ ως Υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε όλα αυτά τα εναλλακτικά. Άμα ακούτε κβαντικά και τέτοια να φεύγετε μακριά, θα φτιάξω, παρουσιάσω το επόμενο 24ωρο και ειδικό app όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο να σκανάρεις και να βλέπεις ακριβώς τι άδειε το ιατρείο και να μην σε παίρνουν, να μην σε πιάνουν κορόιδο. Αλλά όταν ακούτε τέτοια παιδιά δεν πάτε.
1: χαρτογράφηση των ιατρείων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, ζήτησε η Θεό Νίκου Φωνικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε πια. Πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή που, ξέρετε, η αναζωογόνηση, η νεότητα, η δεξία, οι ωραίοι προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες ως περίπου ιατρικές υπηρεσίες. Άρα, αυτό το οποίο εμείς θα ζητούσαμε είναι πρώτον χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών, προκειμένου να ξέρουμε ποιος διαφημίζει θαύματα τέτοιου είδους, και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο, με την θεσμική οριοθέτηση.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εκτός φυλακής βρίσκεται από το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολιετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η αποφυλάκηση, σε συνδυασμό με την προαναγγελία του πως επιθυμεί να επιστρέψει στην πολιτική, δημιουργεί ανησυχία. Το εύλογο ερώτημα που απασχολεί τους περισσότερους πολίτες είναι, Γιώργο Λικουρέτζο, εάν μπορεί κάποιος που έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.
11: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου και εδώ αρχίζει σιγά σιγά να απασχολεί το ζήτημα των ανακοινώσεων του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος. Μάλιστα είπε ότι θα έχει δίπλα του και εν ενεργεία βουλευτές. Εκτιμούμε όλοι ότι πρόκειται για κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν εκλεγεί με την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Αυτό που θα πω ωστόσο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Η τελική απόφαση για το αν μπορεί ή δεν μπορεί ο Κασιδιάρης να φτιάξει κόμμα, να κατεβεί με κόμμα σε εκλογές ή να κατέλθει ως απλός υποψήφιος, ανήκει στον Άριο Πάγο. Φαίνεται ωστόσο ότι η τροπολογία η οποία είχε ψηφιστεί το 2023 φτιάχνει ένα πολύ αυστηρό και περιοριστικό πλαίσιο και θα πρέπει να διαβαστεί πολύ προσεκτικά. Στη Real News της περασμένης Κυριακής αναδείξαμε το ζήτημα του περιεχομένου της τροπολογίας, η οποία αν εφαρμοστεί το απόλυτο γράμμα το οποίο ορίζει η διάταξη η οποία έχει ψηφιστεί, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ηλία Κασιδιάρη να κατέβει τις εκλογές για πολλά χρόνια ακόμα. Μάλιστα και σήμερα εδώ από τη Βουλή ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Κασιδιάρης να κατέβει είτε με κόμμα είτε ως υποψήφιος βουλευτής. Αυτό το οποίο φαίνεται να ξεκλειδώνει, να οδηγεί στη λύση της εξίσωσης, είναι μια διάταξη μέσα στην τροπολογία η οποία λέει ότι η ποινή δεν μετριέται από τη μέρα που προφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά από τη μέρα που ανακοινώθηκε η οριστική ποινή, η ποινή της οριστικής καταδίκης. Αυτό έχει γίνει το 2020. Άρα αν πάμε να μετρήσουμε την κάθερξη των 13 ετών και 6 μηνών, το διάστημα δηλαδή για το οποίο ο Κασιδιάρης δεν μπορεί με βάση τον νόμο να είναι υποψήφιος σε κάποιο κόμμα ή κάποιο κόμμα να τον έχει στις τάξεις του.
0: Φτάνουμε ως το 2033.
11: Θα πρέπει να φτάσουμε στο 2034, γιατί ήταν Οκτώβριο το 20 η ποινή η οποία ανακοινώθηκε. Έτσι φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα δεν θα μας αποσχολήσει. Αρχίζουν και συγκλίνουν και οι απόψεις των συνταγματολόγων σε αυτή την άποψη. Ήδη έχουν αρθρογραφήσει ο κύριος Παπασπύρου, ο κύριος Νίκος Αλυβιδάτος, ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, έγκριτοι δηλαδή καθηγητές. Αλλά επιμένω σε αυτό που λέω, ότι την τελική κρίση θα την έχει ο Άριος Πάγος όταν θα διαλυθεί η Βουλή, όταν θα προκυρηθούν οι εκλογές και τα κόμματα θα πάνε στον Άριο Πάγο για να πάρουν από εκεί έγκριση συμμετοχή στις εκλογές.
0: Η ελληνική δικαιοσύνη είναι επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
12: Πιστεύω και θεωρώ ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Με αυτή την έννοια, όποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, αυτό τελικώς κρίνεται με βάση την ελληνική νομοθεσία από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου, ώστε να μην διατρέχει κάποιο κίνδυνο από δυνάμεις που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία ή την πολεμάνε.
0: Έχουν στήσει πανηγύρι έξω από τη φυλακή οπαδοί του, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί με ελληνικές σημαίες.
12: Σε αυτή την κοινωνία και σε όλες τις κοινωνίες, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα πρέπει να αξιολογήσει και ο ελληνικός λαός τι άραγε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να ζητοκραυγάσουν για έναν καταδικασμένο εγκληματία.
1: σε οικονομικές ειδήσεις τώρα. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων όσον αφορά τα ενίκια που κατέβαλαν πέρυσι. Στόχος είναι να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται, η οποία θα κατευληθεί εντός Νοεμβρίου. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
13: Αντίστροφα, Ελισάβετ, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες ενοικιαστές που δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, καθώς η 30 Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί την οριστική προθεσμία για τη διόρθωση τυχών λαθών στις φορολογικές δηλώσεις. Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη Νοεμβρίου του 2026, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 ή στα μισθωτήρια είναι απολύτως ακριβή. Γι' αυτό, καθώς απομένουν 15 μέρες, καλό είναι να επισπεύσουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη, έτσι ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις ή και την απώλεια της ενίσχυσης. Το θετικό για τους φορολογούμενους είναι ότι η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης σε κάποια πλατφόρμα. Ωστόσο, το κλειδί για την έγκριση θα βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΔΕ, οι οποίες φυσικά δεν συγχωρούν λάθη ή παραλήψεις. Για αυτούς που έχουν υποβάλει τη δήλωση, αλλά υποψιάζονται ότι υπάρχουν ασυμφωνίες, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην τροποποιητική δήλωση μέσω της ψηφιακής πύλης MyAdE. Σχολαστική προσοχή χρειάζεται στα παιδιά που αφορούν τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης. Ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτήριου πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα με αυτόν που έχει δηλωθεί στο σύστημα των ιδιοκτητών. Το ποσό του μισθώματος, το συνολικό ποσό που αναγράφεται στα Ε1, πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια τα ενίκια που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2025 και στο αφημί του ιδιοκτήτη, καθώς ένα λάθος ψηφίο στο αφημί του εκμισθωτή αρκεί για να μπλοκάρει την αυτόματη διασταύρωση και να στερήσει την ενίσχυση. Η επιστροφή, η Ελισάβετ, αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε το 2025 με ανώτατο όριο το 800 ευρώ και για τη χορήγησή της εφαρμόζονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας σε περισσότερους πολίτες, να θυμίσουμε, να ταχθούν στο μέτρο. Έχουμε τους άγαμους με το όριο της εισοδήματος, το οποίο αυξήθηκε στις 25.000 ευρώ από τα 20.000 ευρώ, τους έγκαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται έως τις 40.000 ευρώ και αναφέρουμε ότι η διαδικασία του διορθώσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, πάλι να το τονίσουμε αυτό, όταν εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα στο Ε1 και την πλατφόρμα των μισθώσεων, να σπεύσουν να το υποβάλουν, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι απομένουν μόνο 15 ημέρες έως τις 30 Σεπτεμβρίου, που είναι η οριστική ημερομηνία, και ενδέχεται και να μην υπάρχει και παράταση, οπότε να χαθεί τελείως η επιστροφή του Νοεμβρίου.
1: Και να θυμίσουμε στον κόσμο, Μέρη, ότι η υποβολή της τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμου για αυτή τη διαδικασία που αφορά την, που είναι ενημερωτικού χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου βρέφος μόλις 2 εβδομάδων. Φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι αρχές συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα του. Σε βάρος της σχηματίστηκε μάλιστα δικογραφία. Λεπτομέρειες για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση έχει η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV.
14: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια σοκαριστική όσο και πολύ λεπτή υπόθεση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ακριβώς γιατί μιλάμε για ένα βρέφος μόλις 18 ημερών, αλλά και μια μητέρα μόλις 18 ετών έχει κλείσει τα 18 τον περασμένο Μάρτη, που βρίσκεται στην εξαιρετικά επιβαρυντική, όπως όλοι γνωρίζουμε, περίοδο της λοχίας. Το μωρό βρίσκεται, το νεογνό βρίσκεται την μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, εκεί όπου μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από τα Χανιά, με τις ενδείξεις να δείχνουν βαριές, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί το παρακολουθούν στενά μετά την εγκεφαλική αιμορραγία και τις βαριές κακώσεις που είπαμε ότι έχουν διαπιστωθεί. Και την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μωρό τραυματίστηκε τόσο βαριά και πώς ακριβώς έγινε όλη η διαδικασία. Για αυτή την υπόθεση έχει συλληφθεί. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, της ανακρίτριας, με συγχωρείτε, στα Χανιά, η 18χρονη Χανιώτισσα, η οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη πια. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι το μωρό της έπεσε από ύψος την ώρα που προσπαθούσε να το θυλάσει. Παρ' όλα αυτά, οι απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις που έχουν γίνει και η κλινική κατάσταση του μωρού δείχνουν ότι ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Ο σοβαρός τραυματισμός του να προκλήθηκε από άλλο τρόπο, ενδεχομένως και από χτύπημα. Σε κάθε περίπτωση οι αρχές εξετάζουν πολύ προσεκτικά τόσο το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας, όσο βεβαίως και τις ίδιες της, την ίδια την απολογία της, αλλά φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση του μωρού που, όπως είπαμε, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν ολοσχερός ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές που ανήκουν σε αντιδήμαρχο της περιοχής.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
18: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στο να ξεπέραστο

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική από δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν σε πιλωτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι. Άγνωστοι τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και εξαφανίστηκαν στο Γαλάτσι. Κινδύνευσαν μάλιστα τρεις άνθρωποι που διέμεναν στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή του Ζωγράφου Θεοδόση Πάνου, οχήματα και μοτοσυκλέτες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.
2: Και κυρίως το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, ο οποίος διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Μάλιστα υπάρχει ευκρινέστατο βιντεοληπτικό υλικό του άνδρα που βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο με έναν τρόπο που και επαγγελματικό δεν θα τον έλεγε,

0: δρόμος που χρησιμοποιήθηκε στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, τους αστυνομικούς τους ξενείς, γιατί δεν το έχουν συναντήσει ποτέ αυτό. Και παραλλήλως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, συνήθως φοράνε μια χειρουργική μάσκα, ένα καπέλο να κρύβει τα χαρακτηριστικά τους, ένα κάτι. Μάλιστα οι αστυνομικοί είναι αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουν να τεθούν στα ίχνη του εμπριστή αλλά και του συνεργού του που φαίνεται να φυλάει τσίλες και θα καταφέρουν να τους λάβουν για να τους οδηγήσουν στην δικαιοσύνη. Από την φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλα δύο οχήματα τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές και δύο μοτοσυκλέτες. Το δε αυτοκίνητο του δημάρχου φαίνεται να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Τώρα στο Γαλάτι επίσης πιλωτή φωτιά σε μία μοτοσυκλέτα. Ερευνάτε το ενδεχόμενο να πρόκειται και αυτή η περίπτωση σε εμπρισμό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
2: Ανοίγουμε ένα παράθυρο στον κόσμο και αρχίζουμε από τον πολιτικό σεισμό που έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίζουν τα θεμέλια του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζένι Κρυθαρά.
3: Στην κοινή συνέντευξη τύπου Ριστάβετ, οι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στο Κάρντιφ τόνισαν ότι τα έθνη τους θα προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό προς την αυτοδιάθεση. Ο Σκοτσέζος Τζον Σουίνι τίμησε ότι το ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να αντεξαχθεί ακόμη και εντός των προσεχών 5 ετών. Στο κείμενο της συμφωνίας υπογραμμίζεται το πολιτικό σκηνικό σε αυτά τα νησιά αλλάζει. Για πρώτη φορά στην ιστορία σημειώνουν οι λαοί της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν ηγέτες που δεσμεύονται κοινά για την ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια ιστορική εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε πως πιστεύει στεναρά στην ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και πως εστιάζει στην ελάφρυνση των νοικοκυριών από την κρίση του κόστου διαβίωσης αντί για συνταγματικές αναζητήσεις, όπως είπε.
2: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος της απορρίπτει, έκανε συνεχείς αναρτήσεις, τις οποίες μιλά για απάτη.
3: Όπως ανέφερε στην πρώτη αναρτησή του, ο μόνος έλεγχος ή οι δικλείδες ασφαλείας που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης πρόεδρος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, τον διαθέτουν και με το παραπάνω. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Κίνα θα επωφεληθεί από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτουμε ήδη, είπε, τεράστια ποινική και ρυθμιστική εξουσία επί αυτών των εταιριών. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων και η μόνη που χαίρεται γι' αυτό είναι η Κίνα, συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: Τώρα επικρατεί, Τζένι, και να κλείσουμε με αυτό, ανακούφιση έστω και προσωρινά στην Ευρώπη για τα εκλογικά αποτελέσματα στη Σουηδία, καθώς στο τέλος, μετά από ανατροπή, οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι έδωσαν την πλειοψηφία έστω και οριακή στο μπλοκ της κέντρο-αριστεράς. Αρχικά υπήρχε ανησυχία ότι θα επικρατήσουν οι ακροδεξοί.
3: Και μάλιστα σε διαπραγματεύσει τον σχηματισμό κυβέρνησης έρχεται ήδη η χώρα με την ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, τη Μαγδαλένα Άντερσον, να επιχειρεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμμαχίες μετά το οριακό αποτέλεσμα των εκλογών με καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Το κεντροαριστερό κόμμα, ο κεντροαριστερό μπλοκ μάλλον, προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 των κομμάτων της δεξιάς, ενώ τελικά αποτελέσματα αναμένονται αύριο μετά την καταμέτρηση των ψήφων και του εξωτερικού. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της εκλογικής αναμέτρησης ήταν ασφαλώς η υποχώρηση των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών, οι οποίοι χάνουν εκλογική δύναμη για πρώτη φορά από την ίδρυσή τους.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Ρεκόρ επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας είχαμε τον Αύγουστο. Διακινήθηκαν περισσότεροι από 7 εκατομμύρια επιβάτες. Η κίνηση, Εύα Οικονομάκη, καλό μεσημέρι, ήταν αυξημένη κατά 5,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.
4: Ακριβώς, Βασίλη, πάνω από 7 εκατομμύρια λοιπόν επιβάτες μέσα σε ένα μήνα υποδέχτηκαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας που διαχειρίζεται η Fraport Greece, με τον φετινό Αύγουστο να κλείνει με νέο ρόσημο για την αεροπορική κίνηση. Συνολικά λοιπόν διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες, 345.000 περισσότεροι από τον Αύγουστο του 2025, επιβεβαιώνοντας έτσι την ισχυρή ζήτηση στην αιχμή της σεζόν. Κινητήρα ανόδου να πούμε ότι ήταν οι διεθνείς

0: Επίσης, η κίνηση από το εξωτερικό αυξήθηκε κατά 5% στους 6,2 εκατομμύρια επιβάτες, καλύπτοντας έτσι το 86% του συνόλου. Στο κομμάτι του εσωτερικού διακινήθηκαν 968.000 επιβάτες, αριθμός που ήταν επίσης αυξημένος κατά 5,7%. Τη μεγαλύτερη όθηση να πούμε ότι έδωσαν η Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος και τα Χανιά. Ξεχώρισαν ακόμη η Κεφαλονιά με άνοδο 13,8%, η Μύκονος με 8,3% και η Σκιάθος με 14,2%. Να μείνουμε όμως στην Κέρκυρα, η οποία έκαψε ισχυρή επίδοση, καθώς το αεροδρόμιο του νησιού ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μήνα. Και να πούμε ότι ιδιαίτερη ήταν η δυναμική παρουσίαση και η Μέση Ανατολή. Παρά τη σύγκρουση στην περιοχή και την έκρηξη κατάσταση, η κίνηση ενισχύθηκε κατά 20% με 44.000 επιπλέον επιβάτες. Η συνολική εικόνα πάντως, να πούμε ότι έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Η μέση πληρότητα των πτήσεων υποχώρησε από το 88,1% στο 86,9%, καθώς να πούμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες προσέθεσαν περισσότερες θέσεις, μεγαλύτερα αεροσκάφη και νέα δρομολόγια. Έτσι η κίνηση αυξήθηκε μεν, αλλά με βραδύτερη ρυθμό από την προσφερόμενη χωρητικότητα. Τέλος, Βασίλη, να πούμε ότι σε επίπεδο οκταμήνου η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ανήλθε σε 27,7 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,3% με τη διεθνή κίνηση να ενισχύεται κατά 5,2% και την κίνηση εσωτερικού κατά 6%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα. Αθλητικά.
2: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στη τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό σε ποιες πόλεις θα γίνουν οι τελικοί του Champions League για το 2028 και το 2029.
3: Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA που γίνεται στην Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκαν οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων τα επόμενα δύο χρόνια. Το 2028 ο τελικός του Champions League θα γίνει στο Μόναχο, το 2029 στο Camp Nou στη Βαρκελόνη. Για το Europa League το 2028 ο τελικός στο Βουκουρέστι και το 2029 στο Βελιγράδι. Και για το Conference League το 2028 στο Τωρίνο και το 2029 στην Βουδαπέστη. Τώρα με την προπόνηση στις 7 το απόγευμα στην καταστάσεις του Ρέντι ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τη Γιαγκελόνια, την πολωνική ομάδα, στο Γιώργος Καρεσκάκης στις 10 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στις 5 θα μιλήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, και ο ΕΣΕ από πλευρά των προπονητών. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά είναι το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανά Σαλάχ Ένταν. Σε 20 ημέρες εκτός δράσης θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή. Πέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου Εκστρέμ Μπρούμα, που ανήκει στην Μπενφίκα. Στο Βόλο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά, που ήταν στον Ολυμπιακό. Σπουδαία επιτυχία για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Κέρδισε χθες το βράδυ 3-1 σετ την Σλοβενία, που είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση. Πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για πρόκριση στους 16. Στις 5 το απόγευμα παίζει με τη Σουηδία, επίσης ένα κρίσιμο παιχνίδι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Χρυσοφιδέλης για τη χθεσινή μεγάλη νίκη.
4: Τεράστια νίκη, ιστορική νίκη. Ανυπομονούμε να μπούμε στο World Ranking να δούμε πόσους βαθμούς συγκεντρώσαμε μετά από αυτή τη σπουδαία βραδιά. Αλλά όπως είπαμε και στο τέλος του παιχνιδιού, σπουδαία νίκη, την αφήνουμε πίσω μας. Προπονητικά αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε πώς θα διαχειριστούμε τις επόμενες ώρες μέχρι το παιχνίδι με τη Σουηδία. Έχουμε λιγότερο από ένα 20ωρο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι παρά την όποια κούραση μας έδωσε τεράστιο boost, τεράστια ενέργεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το αυριανό παιχνίδι που είναι εξίσου δύσκολο, με καθαρό μυαλό και ενέργεια για να πάρουμε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα.
3: Από την Ισπανία, η επόμενη είδηση: ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αρνήθηκε πρόταση της Βαλένθια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λα Λίγκα. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης από την Ισπανία, δεν επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Τέλος, στο χάντμπολ των ανδρών, το 5ο συνεχόμενο Super Cup κατέκτησε ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας στον τελικό με 35-24 την ΑΕΚ.
1: Ο καιρός. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού στο λεκανοπέδιο Αττικής, Τάσο Αρνιακή, αλλά θέλω να αρχίσουμε με την απάντηση στο ερώτημα πολλών εάν θα μας επηρεάσει τελικά το χαμηλό βαρομετρικό που πλήττει την Ιταλία. Μας ακούει ο Τάσος Αρνιακός.
5: Το βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει την Ιταλία, με ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Ωραία. δεν θα μας επηρεάσει, καθώς φαίνεται ότι μας επηρεάζει ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται νοτιότερα από την Κρήτη. Αυτό είναι που έχει δώσει αυτές τις συννεφιές και τις βροχές, με τις βροχές κυρίως να επιμένουν αύριο στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά
1: τα φαινόμενα, θα είναι έντονα, Τάσο.
5: Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, κυρίως όμως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τη βροχή. Τα έντονα με την έννοια ότι θα έχουμε και βροχές και σποραδικές καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις. Πάντως δεν φαίνεται να έχουμε κάποια πολύ ισχυρά ακραία φαινόμενα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι βροχές που έχουμε ανάγκη, είναι οι βροχές που χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα οι νότιες περιοχές που είχαν και τις περισσότερες ζέστες. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός αύριο, αλλά και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως όμως στα βουνά. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως προς τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, ηπειρωτικά όμως και τα 12, στα τους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα κυρίως στα δυτικά να βρέξει για λίγο τοπικά. Βοριάδες 4 με 5 στα ανοιχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η φθινοπορεινή κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο, ενώ και την Πέμπτη, αλλά από την Πέμπτη και μετά περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κοντά στους 30-31 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των βοριάδων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, σε Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψος τη Καλλιρόης, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο τη Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr Μαζονάκης στον ανακριτή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο οι δύο γιατροί, τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
2: Και στο enikos.gr Bloomberg, η Σαουδική Αραβία ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία κατά τον Χούθη, οι επιλογές του Μπαρνάμ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάκη, ο Παναγιώτης Βολάνιος, στον ήχο ρυθμιζάν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM. Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Θες περισσότερη απόσταση?
2: Μήπως αλλάξει? Ναι, ναι.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μαραθώνια είναι η απολογία των δύο γιατρών που βρίσκονται από τη μία το μεσημέρι στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου οδήγησαν τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς και από την ανάλυση ψηφιακών πιστηρίων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης υπόσχεται η Σαουδική Αραβία λίγες ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε. Την ίδια ώρα αναστέλλονται, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με απόρρια την αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπηρώνουν τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση. Ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση εντοπίζονται και στην εγχώρια αγορά. Ανευθύνη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τη συμπεριφορά της Ρωσίας, αναφερόμενη στην εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο και στην είσοδο ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Την ίδια ώρα Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ για συμφωνία απαύσης πυρών σε ενεργειακές υποδομές. Μεγαλύτερη νομική ασφάλεια σε ευρωπαϊκές πόλεις για τον περιορισμό βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, όταν αυτές επιβαρύνουν τη στεγαστική κρίση, παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσπίζοντας νέους κανόνες που παρουσίασε σήμερα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι προς Λιωσίων, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο Μαρούσι, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και ιδιαιτέρως στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρβιτού, καθώς και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Πεντέλης.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο, ανέφερε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την πολωνική Γιαγκελόνια που αντιμετωπίζει αύριο Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Χρειάζεται να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση, σχολίασε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather.
5: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβει στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι του δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν.

μπάλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι πιο καλέ δουλειέ. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελαθώ, εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπ. Όταν λες θέατρο εννοείς εφερλή και περιμένει.

0: εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά, γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Με τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο, σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Κι όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάς, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
1: Κυρίες και κύριοι, το ναζιστό μουτρό βγήκε σήμερα από τις φυλακές στο Δομοκό και εμφανίστηκε μπροστά σε μια σύναξη φασιστό μουτρών. Εκεί λοιπόν δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει κόμμα, έτσι το είπε. Θα πρόκειται λοιπόν για μια νέα ναζιστο συμμορία με το μανδύα πολιτικού φορέα. Η συνήγορός του είπε σε δηλώσεις της ότι η κάθοδος του ναζιστόμουτρου στις εκλογές είναι σίγουρη και πως μάλιστα βρέθηκε και νομική φόρμουλα. Το ναζιστόμουτρο ενώπιον αυτής της φασιστοσύναξης που τον επεφημούσε, με τι λέτε παρομοίωσε τον εαυτό του, με τον Κολοκοτρώνη. Το ναζιστόμουτρο λοιπόν ισχυρίστηκε ότι είναι η μετεμψύχωση του Κολοκοτρώνη, μπορεί και του Θεμιστοκλή. Ξέρετε, στα ναζιστικά βιβλία του Μεσοπολέμου, οι μεγάλοι άντρες του παρελθόντος, του γερμανικού λαού, παρουσιάζονταν και κυλιδώνονταν σαν φασίστες. Ο Μουσολίνι καμωνόταν τον συνεχιστή του Γκαριμπάλντι. Οι Γάλλοι φασίστες φτιάχνουν σημαίες με την παρθένα της Ορλεάνης και την εμφανίζουν σαν την ηρωίδα τους. Οι Αμερικάνοι φασίστες επικαλούνται τις παραδόσεις των Αμερικάνικων πολέμων της ανεξαρτησίας, τις παραδόσεις του Ουάσιγκτον, του Λίνκολν. Οι Έλληνες φασίστες, οι απόγονοι δηλαδή των Τσολάκογλου, των Λογοθετόπουλων, των Ράλιδων και των Ταγματαλιτών, παριστάνουν, τι λέτε, τους μαχητές της Πίνδου. Μιλάμε για τους δοσύλλογους που μύδισαν και εμφανίζονται κάτι σαν μαχητές της Αλαμίνας. Μιλάμε για τους νενέκους που παριστάλουν τους αρματολούς. Καμία πρωτοτυπία λοιπόν, ναζιστήλα και γελιότητα, ως συνήθως. Ας κρατήσουμε το κύριο. Ένας τελεσίδικα καταδικασμένος χιτλερικός, ηγετικός στέλεχος μιας τελεσίδικα καταδικασμένης ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας, αποφυλακίστηκε λίγες μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τον αποφυλάκησαν αφού πρώτα το σύστημα που τους γεννάει και τους στρέφει, το σύστημα που δημιουργεί και κανακεύει τα ναζιστικά φίδια, του επέτρεπε να πολιτεύεται και μάλιστα μέσα από τη φυλακή. Το χιτλεροειδές είναι σίγουρο ότι θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από μπλουζίτσες, πίσω από κουστούμια, πίσω από γραβάτες, αλλά ξέρετε, η σβάστικα δεν κρύβεται. Όπως δεν κρύβονται και οι μηχανισμοί των υπονόμων. Μιλάμε για αυτούς τους μηχανισμούς σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, που θα επιδιώξουν να ξεχάσουμε, και άλλοι θα επιδιώξουν να μας σερβίρουν τη χολέρα με όρους και πάλι πολιτικού τάχαμου lifestyle. Αυτό το ναζιστόμουτρο είναι που όταν τον ρωτούσαν οι δικαστές στη δίκη για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα αν είναι ναζιστής, εκείνος ο Λεβέντης απαντούσε, μα τι λέτε, εγώ, μα δεν είμαι ναζί. Αυτό το ναζιστόμουτρο είναι που στο δικαστήριο δεν ήταν ναζί, αλλά στις 20 Απρίλη του 2011 στο περιοδικό της ναζιστικής συμμορίας εξυμνούσε με τον τρόπο που θα σας διαβάσω το ανανεωτικό, έτσι έλεγε, και το πνευματικό, έτσι έλεγε, κίνημα του ναζισμού. Το ανανεωτικό και πνευματικό κίνημα των SS και της Γκεστάπο. Έγραφε λοιπόν αυτός, ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν σταματούσε την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. Είναι βέβαιο, έγραφε, ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστο από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός, έγραφε, ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν. Αυτά γράφονταν 20 Απρίλη του 2011 για τον κλασικισμό, για το ρομαντισμό, για το πνευματικό κίνημα του ναζισμού. Γι' αυτόν τον ναζισταρά μιλάμε. Όποιο λοιπόν και αν είναι το μακιγιάζ, όποιο lifting και αν επιχειρήσουν, όποια μπούργα και αν φορέσει αυτό το ναζιστόμουτρο, το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Είναι απολύτως ασφαλές. Η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ και οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν είναι οι ταγματαλίτες, οι δοσύλλογοι και οι γερμανοτσολιάδες. Όλα όσα εκπροσωπεί το ναζιστόμουτρο είναι εδώ.
2: Εταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
3: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
4: Ναζιστές.
5: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
6: Θα γίνει σακούνι.
7: Ο αρχηγός, ζήτω σε αυγή, ζήτω εκείνη.
8: Ο Έλληνας μας. Προσοχή.

0: Βρεθήκαν 25.000 Έλληνες, δύο αυξημένες μάλιστα συνθέσεως με αρχίες.
1: Έτσι βλέπουν εμείς τους κοινωνικούς μας.
0: Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάνε με τα κεφάλια.
2: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
3: Αίμα, φυλή, θρησιακή.
2: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Οι μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
4: Οι αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και να βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
5: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
6: Όχι, βεβαίως.
4: Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
7: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Juden, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Juden, του τέσσερι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Weiss Juden, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για εμάς οι Έλληνες, αν θέλετε, οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευτικό Γερμανικό στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην νοοτροπία.
8: Όχι, μην το κάνεις έτσι.
9: Όχι, κάνεις.
8: Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
7: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στην Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι. Θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη. Αλλά κάποτε, εάν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός και θα ελευθερώσουμε.
10: Πέστε τα και δεν είμαστε ναζιστές.
11: Το
10: έχω πει 100.000 φορές.
8: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
12: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε «Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45».
13: Υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και, εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο, δεν έχω καμία αντίρρηση.

0: πάρουμε την ουσία. Δεν υπάρχει άλλο. Έτσι. Πρέπει να πάρουμε την ουσία με να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ, αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933, θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα χαρούμενο γι' αυτό. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν Εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
1: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
0: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες
4: είμαστε.
0: Μακάρι όλοι μας, μέχρι το τέλος της ζωής μας, να μείνουμε πιστοί στην ιδέα. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής.
1: Ναι, είμαστε ναζιστές, να λέτε, για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα.
5: Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δυνατοί γινόμαστε, τόσο πιο ακραίοι θα είμαστε.
1: Μέσα είναι. Κουντικοί, μέσα. Μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα, και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτε. Να μας πεις Προδότη, Εβραίο, Κομμουνιστή, Αποστή.
0: Τι άλλο κακό δεν χειρότερο θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Όχι βεβαίως. Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε, να πούμε, κρυφτήκανε τον Ατάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι και πήραν αξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος, λέει, του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Όχι βεβαίως.
7: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής.
8: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
9: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και θα ελευθερώσουμε.
0: Κάνε τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Είναι η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης, υπόσχεται η Σαουδική Αραβία, λίγες ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Πάτρα και 22 στη Ξάνθη.
15: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
13: καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στις δύο κατευθύνσεις, στο Κηφισό στη Μεταμόρφωση, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

και τα όσα είπε. Ευτυχώς και για αυτήν και για μας, αυτό που θα μείνει είναι τα τραγούδια που τραγούδησε. Ασχοληθώ όμως με τον κύριο Υπουργό της Υγείας, αυτόν τον που φοράει τα έξυπνα γυαλιά. Αυτός λοιπόν, ανήμανα της κηδείας του Μαζονάκη, πήγε στο νεκροταφείο για να μιλήσει για το σύστημα που δεν μπόρεσε να προστατέψει τον τραγουδιστή. Ο Γεωργιάδης λοιπόν ζήτησε συγγνώμη, όπως είπε, που το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατέψει τον Μαζονάκη από κάτι πάρα πολύ άσχημο και συνέχισε λέγοντας: πρέπει να βρούμε, λέει, τα κενά του συστήματος. Και, στα όνειρά μου. Και εδώ τώρα γεννιούνται κάποιες απορίες. Απορία πρώτη: μέρος του συστήματος που δεν προστάτεψε τον Γιώργο Μαζονάκη και δεν έχει προστατέψει κι άλλους ανώνυμους από κομπογιανίτες και από απατεώνες. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Γεωργιάδης. Είναι ο αρμόδιος υπουργός υγείας? Είναι μέρος του συστήματος? Όχι. Τότε ποιος είναι μέρος του συστήματος? Απορία δεύτερη: ποιο είναι αυτό το αόρατο σύστημα στο οποίο ρίχνει τις ευθύνες η κυβέρνηση? Ποια η κυβέρνηση? Για το σύστημα που διαχειρίζεται και αναπαράγει και το κάνει μάλιστα μέσω του υπουργού της. Και αν είναι μια κυβέρνηση που δεν ελέγχει τάχα μου το σύστημα και αν δεν είναι και η ίδια σύστημα, τότε ποιος είναι σύστημα? Εδώ έχουμε άλλη μία έκφραση της αθλειότητας της πολιτικής αριστείας. Αυτή είναι η αριστεία τους. Και είναι πλέον σίγουρο ότι μπορούμε πια να μιλήσουμε όχι μόνο για την αθλειότητα της αριστείας, αλλά και για εκείνο τον παχυδερμισμό μέσα στον οποίο κολυμπάει η συστημική και συστηματική υποκρισία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Θα λέγαμε βεβαίως ντροπή τους, αλλά πού να τη βρουν την ντροπή.

Όπως το έχετε αντιληφθεί, οι προκλήσεις από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν σταματάνε. Μάλιστα, ορισμένες φορές τα στελέχη της κυβέρνησης εμφανίζουν σαν προσωπικές θέσεις τους, ορισμένα απίθανα απαράδεκτα, για να τα καρποθούν μάλιστα και πολιτικά από ποιους, από εκείνο το εκλογικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Στην περίπτωσή μας όμως, το μόνο κοινό το οποίο θα χαρεί γι' αυτό που είπε ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι οι επιχειρήσεις. Είναι βεβαίως το κεφάλαιο, διότι η πρόταση του κυρίου κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, στρέφεται ευθέως κατά των εργαζόμενων και των ανέργων. Προσέξτε λοιπόν τι μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν πρέπει, λέει, να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας και οι καημένες επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους να προσλάβουν. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης δεν το άφησε εκεί. Τι μας είπε? Μας είπε ανοιχτά πως τα χρήματα, λέει, που θα γλιτώσουμε, που θα πάνε στις επιχειρήσεις για μείωση, όπως πρόσθεσε, των ασφαλιστικών σφαιρών και για να επιδοτηθεί η εργασία. Στην ουσία τι λέει ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ότι τα λεφτά από το επίδομα ανεργίας θα δοθούν ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις για να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές, γλιτώνοντάς τους από περιτά έξοδα. Αυτά ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος τα εμφάνισε σαν προσωπικές του απόψεις. Ξέρετε εσείς κανένα κυβερνητικό εκπρόσωπο όταν μιλάει να μιλάει στο πλαίσιο όχι εκείνου που εκπροσωπεί, δηλαδή το Μητσοτάκη, αλλά κάποιον άλλον, ακόμα και τον εαυτό του? Μετά λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που μας πρότεινε το επίδομα ανεργίας να χορηγείται μόλις για 2 μήνες και να πηγαίνουν τα λεφτά στους επιχειρηματίες, εμφανίστηκαν και οι υπόλοιποι, ανάμεσά τους ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης, αυτός και αν ήταν, πήρε το τσεκούρι και δεν άφησε όρθιο τίποτα. Μίλησε για άγριες περικοπές για το σύνολο πια των επιδομάτων. Το πετσόκομα ακόμα των πενιχρών επιδομάτων ο Βορύδης το σέρβιρε με το έβηχο εξορθολογισμός, έτσι το είπε, να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής των παροχών. Ξέρετε, πίσω από τα περί εξορθολογισμού κρύβεται το οργανωμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, ένα σχέδιο που περιλαμβάνει άγρια περιστολή κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν τα πλέον ασθενέστερα τμήματα της κοινωνίας. Ο Βορύδης λοιπόν μίλησε για εξορθολογισμό επιδομάτων, για το επίδομα ανεργίας, για την επιδότηση ενοικίου, για την απαλλαγή στα φάρμακα, για την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς, για το κοινωνικό φροντιστήριο και, όπως είπε, αν τα μαζέψω, λέει, όλα αυτά τα επιδόματα, μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα. Ο Μάκης λοιπόν, ο Τσεκουράτος, τα σούμαρε όλα και τα έβγαλε και 1.000 ευρώ. Και ως εκ τούτου, καλά, δεν υπάρχει αυτό το ποσό, αυτό το ποσό δεν υπάρχει πουθενά, αλλά για την εξυπηρέτηση της μαύρης αντιλαϊκής προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, αυτά είναι υψηλά γράμματα. Οι κυβερνώντες είναι τόσο πολιτικά χυδαίοι που δεν διστάζουν να εμφανίσουν φτωχούς ανθρώπους σαν να ήταν βολεμένοι με παχυλά εισοδήματα και με μοναδικό στόχο τι να κάνουν? Να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό για να προωθήσουν τα αντικοινωνικά τους σχέδια. Η συγκεκριμένη λοιπόν τοποθέτηση Βορύδη, μετά ήρθε και ο Σταμάτης, με ο Σπανάκης πως τον λένε, μετά ήρθε και ο Οικονόμου, όλοι τα ίδια λένε. Όλοι βεβαίως εκφράζουν τι, προσωπικές απόψεις. Έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί και φανερώνεται ξεκάθαρα ότι μόνο προσωπικές απόψεις δεν είναι αυτά τα οποία λένε. Είναι η στρατηγική τους επιλογή. Η στρατηγική επιλογή μια σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής που επιχειρεί να συντρίψει κάθε κοινωνική παροχή. Και βεβαίως έχουν 2 στόχους. Ο πρώτος τους στόχος είναι η ακόμα μεγαλύτερη μείωση των κρατικών δαπανών,
για να μην υπάρχει καμία στήριξη του εργαζόμενου λαού, προκειμένου να διασφαλιστούν νέα κεφάλαια για να μπουκώσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα, το είπαμε, ο Μαρινάκης το ξεκαθάρισε. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, όπως είπε, θα πάνε στους επιχειρηματίες. Ο δεύτερος στόχος τους είναι η διασφάλιση ακόμα φθηνότερων εργατικών χεριών για τους κεφαλαιοκράτες, αφού οι εργαζόμενοι χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας στην περίπτωση της ανεργίας και χωρίς κοινωνικές παροχές θα αναγκάζονται να πουλάνε την εργατική τους δύναμη σε εξευτελιστική τιμή για να διασφαλίσουν μόνο και μόνο την επιβίωσή τους. Όλα αυτά, πρέπει να ξέρετε, αποτυπώνονται στην αντιδραστική έκθεση του Πισαρίδη, η οποία αποτελεί το Ευαγγέλιο της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Και εκεί είναι που περιλαμβάνονται προτάσεις για την αναδιάρθρωση, όπως λένε, των κοινωνικών επιδομάτων και του επιδόματος ανεργίας. Εκεί είναι, στην έκθεση Πισαρίδη, που διαβάζουμε για την αναδιάρθρωση του επιδόματος ανεργίας, ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο για την ταχύτερη έβρεση εργασίας, για την ενοποίηση των κοινωνικών επιδομάτων σε ένα κεντρικό επίδομα, μπλα μπλα μπλα μπλα. Συμπέρασμα. Όσοι ακόμα πιστεύουν το μύθευμα περί προσωπικών απόψεων, ας το ζυγίσουν καλύτερα, ειδικά μπροστά και στις κάλπες της άνοιξης, διότι εδώ πια έχουμε να ξεχυλίζει ο παχυδρεμισμός, ο πολιτικός παχυδρεμισμός του κοινωνικού δαρβινισμού.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Καινοτομία στο σπίτι της.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Σας έλεγα και πριν ότι το ναζιστό μούτρο το αποφυλάκησαν τρεις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έτσι ώστε ο συμβολισμός να είναι τέλειος. Και ξέρετε, βγαίνοντας από την φυλακή, εκεί που τον περίμενε η φασιστοσύναξη, μίλησε για το σύστημα που τον καταδιώκει τον ναζισταρά. Αυτός ο οποίος μίλησε για το σύστημα που τον καταδιώκει, ο αντισυστημικός, είναι αυτός ο οποίος διαφημίζει το πόσο τον λατρεύει μεγαλοβιομήχανος της χώρας. Αυτό το ναζιστό μούτρο, το οποίο θέλει να παραστήσει, όπως και άλλοι μαζί του θέλουν να τον παραστήσουν σαν τάχαμο αντισυστημικό, είναι αυτό που στην ιστοσελίδα του, γιατί ξέρετε υπάρχουν και εγκληματίες καταδικασμένοι σε αυτή τη χώρα που διατηρούν ιστοσελίδες, τους το επιτρέπει αυτό το σύστημα, διαφημίζει τη συμμαχία του με τον Μάσκ, τον Έλον Μάσκ, και λέει ότι πρέπει να διαδοθεί ότι ο ισχυρότερος επιχειρηματικός και οικονομικός παράγοντας παγκοσμίως στηρίζει τον Κασιδιάρη. Αυτός που διαφημίζει τη συμμαχία του με το άλλο ναζιστό μούτρο πέραν του Ατλαντικού, με τον Μάσκ, είναι ο αντισυστημικός. Τον αποφυλάκησαν λοιπόν τρεις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ξέρετε, το ναζιστό μούτρο, ο Κασιδιάρης, ήταν ο εκπρόσωπος της συμμορίας εκείνες τις μέρες. Ξέρετε τι ανακοινώσεις είχε βγάλει εκείνες τις μέρες, σας διαβάζω. 18/9/2013, ανήμερα της δολοφονίας, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Φίσα. Η Χρυσή Αυγή διαψεύδει κατηγορηματικά τους άθλιους συκοφάντες που την εμπλέκουν καθιονδήποτε τρόπο σε αυτό. Το λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη, στην οποία θα κληθούν να λογοδοτήσουν όλοι οι ψεύτες και οι επαγγελματίες υβριστές μας, αλλά και όσοι κακόβουλα αναπαράγουν τις αθλειότητές τους. Αυτά έλεγε το ναζιστό μούτρο λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την επόμενη μέρα το ίδιο αυτό ναζιστό μούτρο, ως εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, εξέδιδε ανακοίνωση που έλεγε ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα έγινε τάχα στο πλαίσιο μιας συμπλοκής με καθαρά οπαδικά και σίγουρα όχι πολιτικά κίνητρα. Αυτό το ναζιστό μούτρο τα έλεγε αυτά για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 19 του Σεπτέμβρη. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, αυτής της ναζιστικής συμμορίας, που έλεγε σε συνέντευξή του στις 19 Οκτώβρη του 2014 ότι η δολοφονία Φίσα είναι η πιο σκοτεινή δολοφονία της μεταπολεμικής ιστορίας της Ελλάδας και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι στημένη υπόθεση. Αυτά τα έλεγε αυτό το ναζιστό μούτρο. Είναι το ίδιο ναζιστό μούτρο που έλεγε για τους κομμουνιστές συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ που υπέστησαν τη δολοφονική επίθεση στο Πέραμα, ότι όσοι από το ΚΚΕ κάνουν καταγγελίες είναι ψεύτες και συκοφάντες. Αυτή τη στιγμή αθώοι πολίτες, έλεγε, έχουν προσαχθεί σε αστυνομικά τμήματα, αυτοί οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Αυτά τα έλεγε το ναζιστό μούτρο, ο απόγονος του Γκέμπελς, για τη δολοφονική επίθεση την οποία είχαν υποστεί οι κομμουνιστές συνδικαλιστές. Θα το επαναλάβω. Η μοναδική τους πατρίδα, ό,τι μακιγιάζ και να κάνουν, ό,τι lifting και να κάνουν, η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ. Οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν είναι οι ταγματασφαλίτες, οι γερμανοτσολιάδες, είναι οι δοσύλλογοι. Και ό,τι κουστούμάκι, μπλουζάκι και να βάλει, αυτό το οποίο κουβαλάει στο χεράκι του, η σβάστικα δηλαδή, δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι αρχαιοναζιστικό σύμβολο. Αυτόν τον ναζισταρά έβγαλαν έξω σήμερα.

0: Το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο και Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Την απόφασή της να αναστείλει προγραμματισμένες φορτώσεις πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας λόγω των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα το Ριάντ διεμήνυσε ότι θα απαντήσει στεναρά στα πλήγματα των φιλοϊρανών ανταρτών. Το ζήτημα θα τεθεί στο επίκεντρο της απόψινής έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά αυτή την ώρα τα 108 δολάρια το βαρέλι. Μαραθώνια είναι η απολογία των δύο γιατρών που οδηγήθηκαν στη μία το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανεύθυνη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τη στάση της Ρωσίας μετά από την εκτόξευση φωτοβολίδων προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας και την είσοδο ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Μόσχα και Κίεβο την ίδια ώρα συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις τους σε ενεργειακούς στόχους. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται άνδρας 45 ετών που φέρεται να απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε περιοχή της Βιωτίας. Μαζί με έναν συνεργό προσποιήθηκαν τους λογιστές και έπεισαν τη γυναίκα να βγάλει χρήματα και κοσμήματα στην αυλή του σπιτιού της προκειμένου να τα κλέψουν. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε από πυροβολισμού στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ ιδιοκτήτη καταστήματος και πελάτη. Έχει συλληφθεί ένα άτομο.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο, ανέφερε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την Πολωνική Γιαγκελόνια που αντιμετωπίζει αύριο ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Χρειάζεται να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση, σχολίασε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather.
17: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μου, να ξέρει ο Χατζηδάκης πόσο μέσα θα έπεφτε. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα είναι μαζί μας σε μια ζωντανή έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ στο στούντιο εκπομπή, ο Γιώργος Φίλης, ο διδάκτορας γεωπολιτικής, ο καθηγητής γεωστρατηγικής και μέλος της, του Ιδρύματος Επιστημονικής Επιτροπής Βουλής. Ενικό. Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ, Νίκο μου. Μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί
0: σου. Είναι μεγάλη χαρά.
1: Και βέβαια και στον σταθμό. Και να ευχηθώ και καλή σεζόν, έτσι. Και
0: από να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Πού να ξέρω, Χατζηδάκης, λοιπόν.
1: Έλατε.
0: Τι θα γινόταν. Λοιπόν, Ιράν. Πολέμος, μας είπαν ότι θα είναι μια εκδρομή εκεί. Αλλά από ό,τι διάβαζα προχτές στην Wall Street Journal, αυτοί προετοιμάζονται μέχρι και το 29, λέει, να έχουν εκεί στρατεύματα. Και σε κάθε περίπτωση, σίγουρα μέσα στο 27, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Έχουμε μια εξελισσόμενη γενεκτονία στη Γάζα. Έχουμε ένα μακελιό στην Ουκρανία, το οποίο είναι πλέον σε χρόνο μεγαλύτερο από όσο διήρκεσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Σωστά το λες.
0: Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε μια Τουρκία η οποία παίζει το σύνηθες παιχνίδι, αλλά με πιο αναβαθμισμένο τρόπο. Και έχεις και μια Ευρώπη που επελάβνει ο φασισμός και την ίδια ώρα σε κομμάτια της έχουμε και τάσεις αποσχιστικές.
1: Ναι, είναι τρελός ο
0: ένας
1: κόσμος.
0: Ένας καινούριος κόσμος, εντελώς.
1: Καινούριος κόσμος. Αρχικώς, μερικές φορές και το συζητούσα χθες με κάτι φίλο, σκεφτόμουν τον Όσβαλτ Σπένιγκλερ. Έτσι, η παραχμή της Δύσης. Το οποίο το έγραψε 100+ χρόνια πριν. Και βλέπουμε εν πολλής να συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, είναι μια σταδιακή κατάρρευση της Δύσης. Και αυτό είναι, δεν είναι μόνο ειδικά της Ευρώπης, ειδικά του της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών χωρών. Αν είναι να ξεκινήσουμε, βέβαια, να ξεκινήσουμε να συζητάμε το πιο βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή και το άμεσο, έχει να κάνει βέβαια με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο πόλεμος στο Ιράν, όπως έχουμε πει και στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες και πριν το καλοκαίρι, θα συνεχιζόταν, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τελειώσει, διότι δεν υπήρχε το υλικό και από τη μία πλευρά και από την άλλη για να πούνε ότι έχουν νικήσει. Το σίγουρο όμως τώρα είναι ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση, γιατί αυτός ο πόλεμος στο Ιράν βλέπουμε να κλιμακώνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή έχουμε δύο σημεία πνιγμού, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις, choke points, δηλαδή τα στενά του Ορμούς και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι, του Μπαμ ελ-Μαντέπ, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κλειστά και τα δύο στην πραγματικότητα. Το αν περνάνε 2, 3 ή 5 πετρελαιοφόρα από το Ορμούς δεν λέει τίποτα, αν κάποιος αντιληφθεί ότι πριν τον πόλεμο περνάγανε 130 με 150 πετρελαιοφόρα, έτσι. Άρα λοιπόν, εάν κλείσει.
0: Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει αυτό, καταλαβαίνει ότι το Brent χτες φλέφταρε με τα 110 δολάρια και ότι η βενζίνη εδώ απ' έξω στο βενζινάδικο έχει 2,20.
1: Αυτό δυστυχώς προσπαθώ να πω, για να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, γιατί μαζί με αυτό έχουμε και πρόβλημα στον αγωγό Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, το οποίο χτυπήθηκε από τις πολιτοφυλακές του Ιράν, παρακαλώ, και όχι απλώς από τους Χούθη. Που σημαίνει λοιπόν ότι μπαίνει στον πόλεμο και σταδιακά και οι πολιτοφύλακες του Ιράν. Το είχαμε πει σε εκπομπή σου στο παρελθόν ότι θα δούμε επέκταση του πολέμου του Ιράν δυτικότερα των συνόρων του Ιράν, και αυτό είναι οι πολιτοφυλακές του Ιράν. Εξού, υπενθυμίζω, ο Τραμπ έλεγε θα βάλουμε τον Ζολάνι να χτυπήσει τους Σιίτες της Χεσμολάχ, και είχαμε πει δεν θα είναι η Χεσμολάχ, κατά βάση θα χτυπήσουν τους Σιίτες του Ιράν, του Ιράκ. Άρα λοιπόν βλέπουμε να επεκτείνεται και βλέπουμε ξεκάθαρα να οδηγούμαστε σε ενεργειακή κρίση. Και ενεργειακή κρίση, Νίκο μου, γιατί θα συμβεί? Διότι πλέον όλοι επαφιόμεθα στην καλή θέληση των ΗΠΑ αναφορικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ εξάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ειδικά φυσικό αέριο, επειδή όμως ανεβαίνουν τιμές και στις ΗΠΑ, δεν ξέρω πώς, για πόσο καιρό ακόμα θα μπορούν να εξάγουν και σε ποιες τιμές.
0: Και αυτό μετά την αυτοκτονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλά.
0: Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει επιβάλει 20 πακέτα μέτρων στους Ρώσους, ούτε ένα βέβαια στο Ισραήλ για την γενοκτονία στην Γάζα, με ό,τι αυτό σημαίνει για το πενταπλάσιο σε τιμές φυσικό αέριο και την ενέργεια, το LNG, το αμερικάνικο από το ρώσικο.
1: Μα είναι, πριν τον καιρό να αλλάξαμε, από πού εξαρτούμεθα, να σου το πω διαφορετικά. Θα βάλεις επίσης και όλη αυτή η μοιοπική πολιτική της μετάβασης της ενεργειακής, η οποία εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε ότι δεν είναι καλό ή δεν πρέπει να φροντίζουν το περιβάλλον, αλλά αν όλοι πεθάνουμε, θα μείνει μόνο το περιβάλλον και τα πουλάκια. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά. Έπρεπε να γίνει μέχρι το 2050-2060 και να μην προσπαθήσουμε να το κόψουμε μαχαίρι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, διότι τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα.
0: Εδώ έχει μεγάλη σημασία που το λέμε αυτό, που το λέμε σε αυτή τη χώρα, που έχει λιγνίτη αυτή η χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά η κυβέρνηση της χώρας που έχει λιγνίτη, ναι, θέλησε να είναι σημεοφόρος σε ό,τι αφορά αυτό που λένε πράσινη μετάβαση,
1: ναι, ναι,
0: στο πλαίσιο ενός. Τι να κάνουμε, έλεγε ο Μάρξ, το χειρότερο πράγμα είναι να μιλάς για πολιτική οικονομία, αλλά έτσι το λένε το σύστημα αυτό, καπιταλισμό το λένε, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που ήθελε αυτή την υπερσυσσόρευση κεφαλαίου να αντιστρέψει σε μια κατεύθυνση που δεν βγαίνει πλέον.
1: Ναι, είναι μη βιώσιμο αυτό το μοντέλο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρόσεξε, Νίκο μου, όταν σου λέει βγάλε φυσικό αέριο, αλλά δεν θα βγάζει πετρέλαιο, σημαίνει ότι θα έχουν πρόβλημα εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει, η βιομηχανία που βγάζει το σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που σημαίνει λοιπόν ότι θα δυσκολεύει την κατάσταση η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εαυτό της. Άρα λοιπόν, είναι προφανές ότι είμαστε στην τέλεια καταιγίδα. Δηλαδή κλείνουν τα choke points, τα σημεία πνιγμού στα στενά του Ορμούς, στην Ερυθρά θάλασσα. Έχει χτυπηθεί ο αγωγός και μπορεί να ξαναχτυπηθεί και να, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι ζημιές έχει πάθει και πότε θα ξαναγίνει ενεργός. Και ταυτοχρόνως έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αρνείται πεισματικά. Έχει βάλει το αυτογκόλ με τη Ρωσία έτσι όπως έγινε η κατάσταση και ταυτοχρόνως σου λέω ότι θα συνεχίσω μια πολιτική προς την Άβυσσο, διότι είναι ξεκάθαρο ότι μια ενεργειακή πολιτική έτσι όπως έχει δομηθεί τις τελευταίες δεκαετίες οδηγεί πρώτον και κύριο, να το πω, ας το πω με όρους αγοράς. Κανένα ευρωπαϊκό προϊόν δεν θα είναι ανταγωνιστικό. Οι τιμές θα είναι όλες υψηλές, θα οδηγηθούμε σε πληθωρισμό και θα αποσαθρώνεται όλο το κοινωνικό σύστημα της Ευρώπης.
0: Επ' αυτό να ρωτήσω κάτι, είναι μια γνήσια απορία που έχω. Όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μεγάλο βαθμό μιλάμε για τη Γερμανία.
1: Ακριβώς.
0: Οι Γερμανοί. Πώς εξηγείται αυτή η πολιτική που ακολουθούν. Η πολιτική που ακολουθούν σε ό,τι αφορά το ενεργειακό και τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία, ναι, και το γεγονός ότι πρωτοστατούν εν πάση περιπτώσει αυτά τα μέτρα τα οποία λέγαμε. Έχει ένα αποτέλεσμα να κλονίζεται η αυτοκινητοβιομηχανία τους. Μιλάμε για πάνω από 100.000 απολύσεις που έχουν ανακοινωθεί από τη Volkswagen.
1: Ακριβώς.
0: Να κλονίζεται η χημική τους βιομηχανία. Τι σχέση είναι αυτή πια με τους Αμερικάνους, των Γερμανών?
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο των Αμερικανών. Αυτό είναι πρώτον και κύριον το ζήτημα του τευτονισμού εναντίον του σλαβισμού, το ιστορικό, αυτό το οποίο είναι από τις σταυροφορίες του Βοράν, ξέρει ο κόσμος. Δεν είχαμε σταυροφορίες μόνο στον Νότο. Είχαμε τεύτονες οι οποίοι είχαν φτάσει μέχρι τη Βαλτική και προσπαθούσαν να καταλάβουν το πριγκιπάτο. Μιλάμε τώρα για το 13ο αιώνα, έτσι. Το πριγκιπάτο πάνω του Νουβγκορότ και τα λοιπά, που ήταν Αλέξανδρος Νιεύσκι και όποιος γνωρίζει λίγο από την ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει μια συνεχόμενη αντιπαλότητα μεταξύ του τευτονισμού, του γερμανισμού με τον μασλαβισμό τον ρωσικό, όπου συγκρούονται ιστορικώς τους τελευταία 500-600 χρόνια. Αυτό θα συνδυαστεί η πολιτική της Γερμανίας, αλλά αρχικώς υπενθυμίζω ότι η πολιτική της Γερμανίας στην αρχή του 20ου αιώνα ήταν να κάνει πυρηνικά εργοστάσια. Με τη Φουκουσίμα, όλοι θυμόμαστε νομίζω ότι έγινε στη Φουκουσίμα, όντως φοβήθηκαν και είπαν ότι δεν θα πάμε στην πυρηνική ενέργεια. Αλλά το θεώρησαν, εν πάση περιπτώσει, έξυπνο να εξαρτηθούν πλήρως από τη Ρωσία, διότι, εν πάση περιπτώσει, η Ρωσία τους έδινε φτηνό φυσικό αέριο, η απόσταση ήταν κοντινή σχετικά. Άρα λοιπόν βάλαν και το Στρέντερ, έτσι, ο Πούτιν έκανε την κίνηση μάτι, είχε βάλει τον Στρέντερ στην Γκασπρόμ και έτσι λοιπόν δέθηκαν τα συμφέροντα του ενός με το άλλο. Δηλαδή δεν ήταν μόνο των Αμερικανών αυτό το οποίο έγινε. Τώρα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι Γερμανοί ούτως ή αλλιώς ξύπνησαν όλα τους τα ανταβιστικά, ας πούμε, συναισθήματα απέναντι στο τι έχει να κάνει με τη Ρωσία. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Η ενοποιημένη Γερμανία, σημαίνει Drachna Hosten. Δηλαδή, ένας ισχυρός γεωπολιτικός παράγων, ο γερμανικός ιστορικός, όποτε είναι ισχυρός, κοιτάει προς Ανατολάς. Που σημαίνει λοιπόν ότι επεκτηνότανε ή προσπαθούσε να επεκταθεί, όπως είπες πολύ σωστά, δια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως βέβαια, όχι δια των όπλων αυτή τη στιγμή, οικονομικός προσανατολάς. Μόλις έγινε αυτό με την Ουκρανία, διαπιστώθηκε ότι πλέον ο ρωσικός παράγοντας αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος και δια των όπλων με τον επεκτατισμό των Γερμανών. Τώρα, αυτό συνέπειται ως ένα ορισμένο σημείο και με τους Αμερικανούς, έτσι, ειδικά με τις πολιτικές των Δημοκρατικών απέναντι στη Ρωσία. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικανοί δεν είναι ακριβώς ίδια περίπτωση με τους Δημοκρατικούς σε σχέση με τη Ρωσία, διότι πολλοί στο μάγκα, μπας περιπτώσει οι Ρεπουμπλικανοί, θεωρούν ότι ο βασικός αντίπαλος γεωπολιτικός είναι η Κίνα. Και είναι πιο λογική, υπό την έννοια σου λέει, δεν θα βάλω τις δύο υπερδυνάμεις απέναντι, θα αποφασίσω ποιος είναι ο εχθρός και θα προσπαθήσω να πάρω τον άλλον. Δηλαδή με ένα σύστημα, αυτό που ονομάζουμε πλέον στις διεθνείς σχέσεις reverse Kissinger. Δηλαδή τι έκανε ο Kissinger, πήγε τη δεκαετία του 70 και πήρε την Κίνα από τις αγκάλες της Σοβιετικής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, τα είχαν άσχημα ο Μάο.
0: Αυτό είναι ένα καλά μου το θυμίζω.
1: Με τον Χρουτσόφ.
0: Είναι ένα καλό κάθαρμα αυτό, το οποίο ένα μήνα μετά το πραξικόπημα στη Χιλή του δώσανε το Νόμπελ Ειρήνη.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι γνωστό.
0: Άρα έχει πολλές πιθανότητες ο Τραμπ να το πάρει τελικά.
1: Εδώ πήρε ο Ομπάμα Νόμπελ Ειρήνη ότι θα έλυνε το. Ότι θα έλυνε το Παλαιστινιακό. Δηλαδή,
0: αυτό είχε βέβαια και την ειλικρίνεια όταν το ρωτήσανε γιατί σα το δώσανε, λέει δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει. Αυτό βέβαια είναι πρόβλημα των άλλων, αλλά φαίνεται έτσι και
0: τα έχουν ξανακάνει βέβαια οι Αμερικάνοι αυτά. Είχαν διώσει στο Θεοντόρ Ρούσβελτ το 1906, το είχαν δώσει. Είχε μπει βέβαια πρώτα στην Ονδούρα, είχε μπει στον Άγιο Δομήνικο, είχε διαλύσει τον Παναμά. Μάλλον είχε αποσχιστεί ο Παναμά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έβαλε την Αμερική στον παγκόσμια κονίστρα, έτσι. Και βέβαια είχε ξεκινήσει, αυτό είναι ενδιαφέρον, με το να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ρωσίας, Ρωσίας και Ιαπωνία στον πόλεμο του 1904-1905 μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας, όπου η Ιαπωνία για πρώτη φορά νίκησε μια μεγάλη δύναμη της Δύσης.
0: Πριν είχε φάξει την Κούβα,
1: καλά, και το πήρε αυτά. Εννοείται αυτά.
0: Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Ιράν, έχεις μια παγκόσμια υπερδύναμη.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει να σκιάζεται το αφήγημα περί άτρωτου των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, είναι άλλο μια κυρίαρχη δύναμη, να το πούμε έτσι, και μια άλλο ηγεμονική δύναμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια χώρα, ιστορικώς, αν το κοιτάξουν, μια τέτοιου τύπου μεγάλη δύναμη, αλλά έχουν πρόβλημα μετά να τη φτιάξουν τη χώρα όπως θέλουν. Γιατί όντως έχουν τη στρατιωτική ισχύ να σου δημιουργήσουν τεράστιες ζημίες, αλλά δεν έχουν τη θέληση αυτή τη στιγμή, την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις με τον τρόπο που θα έπρεπε για να γίνει μια, να το πω έτσι, σωστή επιχείρηση για τους Αμερικανούς στο Ιράν. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νίκο μου, μάθανε τον κόσμο τη δεκαετία του 90 και μετά ότι θα νικάνε μόνο με την αεροπορία και από εκεί και σαν θα κυνηγάνε τρομοκράτες σε βουνά και λαγκάδια της Κεντρικής Ασίας με ειδικές δυνάμεις. Τώρα όμως, για να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν, πρέπει να βάλουν δυνάμεις επί του εδάφους, άρα λοιπόν να υποστούν απώλειες. Αυτό δεν είναι έτοιμες να το κάνουν και είναι ξεκάθαρο. Άρα, υπό αυτή την έννοια, όταν δεν είσαι έτοιμος να πεθάνεις, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι κάποιος άλλος, ο οποίος είναι έτοιμος για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να φαίνεται ότι αυτός αυτή τη στιγμή είναι από πάνω.
0: Ανακαλύπτουμε προφανώς την Αμερική, αν πούμε για τον αμερικάνικο υπεριαλισμό. Είναι τα πράγματα τόσο πασίδηλα όσο ότι ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα. Αλλά ναι. Βενεζουέλα, απαγωγή Προέδρου. Γρυλανδία, οι πρώτες δηλώσεις ήταν ευθεία αμφισβήτηση ευρωπαϊκού εδάφους από τον Τραμπ.
1: Καναδάς,
0: Μεξικό, γενοκτονία στη Γάζα βέβαια, Ιράν.
1: Παναμάς.
0: Προφανώς καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μιλάγαμε για διεθνές δίκαιο, πάντα είχαμε στο μυαλό μας τον ισχυρό της στιγμής και το συσχετισμό δύναμης.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλλά τούτο εδώ νομίζω είναι πρωτόγνωρο σε ό,τι αφορά το απροσχημάτιστο του πράγματος.
1: Αυτό που κάνει ο Τραμπ, αυτό το οποίο κάνει ο Τραμπ, νομίζω είναι αυτό που λέμε σοκ και δέος στις διεθνείς σχέσεις. Προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, διότι αντιλαμβάνεται ότι η παγκοσμιοποίηση, έτσι όπως δημιουργήθηκε, Νίκο μου, είναι σαν το Φραγκεστάιν. Δηλαδή έφτιαξε ο Δόκτωρ Φραγκεστάιν αυτό, το τέρας, και το τέρας έφυγε από τον έλεγχό του μετά και το κυνηγάει να το σκοτώσει τώρα, γιατί θα τον σκοτώσει το τέρας. Αυτό ακριβώς βιώνει αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ. Δηλαδή φτιάχτηκε ένα σύστημα της παγκοσμιοποίησης με τέτοιο τρόπο ώστε να, είναι, να λειτουργεί από ένα σημείο και ύστερα κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ. Και τώρα για να αλλάξει αυτό, δεν προλαβαίνουν οι ΗΠΑ να το κάνουν σταδιακά, διότι θα τους πάρουν, θα τους φάνε, να το πω λαϊκά, οι Κινέζοι.
0: Για να το πω με στοιχεία, στατιστικά που πολλές φορές λένε την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό που λες, το 75 οι Αμερικάνοι ήλεγχαν το 28% της παγκόσμιας αγοράς.
1: Ακριβώς.
0: Το 2005 αυτό το 28% είχε πέσει στο 23%. Και σήμερα είναι ζήτημα ανελέγχου κάπου το 16%.
1: Κατάλαβες. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή προσπαθεί να αντιστρέψει την παγκοσμιοποίηση. Δεν θέλει να την καταστρέψει, αλλά θέλει να γυρίσει την παγκοσμιοποίηση ξανά υπό όρους αμερικανικούς. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή σου λέει θα πάρω τον Παναμά στην αρχή, γιατί πρέπει να ελέγχω το βόρειο ημισφαίριο και το νότιο ημισφαίριο, την αμερικανική ήπειρο, αλλά και την εμπορική δίωδο των κυρίως των κινέζικων προϊόντων και τη μεταφορά των στόλων από την Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Σου λέει μετά θέλω τη Γροιλανδία και τον Καναδά, γιατί πρέπει να φτιάξω ένα κράτος το οποίο να είναι υπηρετικό διαστάσεων, το οποίο να συγκρίνεται με την Κίνα και με τη Ρωσία και να έχει και τις πρωτοπλουτοπαραγωγικές πηγές και να έχει πρόσβαση στον Αρκτικό, ακριβώς γιατί ο Αρκτικός θα είναι το μεγάλο νέο σύνορο και εκεί θα γίνει αυτό που λέγανε το Scramble for Africa, που λέγανε το 19ο αιώνα θα γίνει πλέον σύγκρουση για τον Αρκτικό. Και από εκεί και ύστερα αυτό που γίνεται στη Βενεζουέλα, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Βενεζουέλα είναι η χώρα, για τις φίλες και τους φίλους που δεν το ξέρουν, με τα περισσότερα αποδεδειγμένα κοιτάσματα πετρελαίου στον πλανήτη. Δεν είναι, τα οποία είναι μη χρησιμοποιούμενα ακόμα. Έτσι, δηλαδή είναι περισσότερο από τη Σαουδική Αραβία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα λοιπόν και το deal, να το πω έτσι, που έκανε τώρα, για ποιο λόγο το κάνει, γιατί βλέπει ότι αν, και εκεί πάει αυτό που είπες με το Ορμούς για το 29, αν συνεχιστεί η κατάσταση με το Ορμούς, πρέπει να έχουν εναλλακτική ειδικά οι Αμερικανοί. Και αυτό που συμβαίνει με το Ορμούς, Νίκο μου, άμα το σκεφτείς υπό αυτή την έννοια, ποιος επηρεάζει περισσότερο, επηρεάζει τους Ευρωπαίους και τους Ασιάτες. Δηλαδή, εγώ δεν θα έλεγα ότι ο Τραμπ αισθάνεται και πολύ άσχημα τα οποία είναι όλα κλειστά εκεί πέρα, διότι αυτοί που χτυπιούνται περισσότερο σε όρους πολιτικής οικονομίας είναι οι γεωπολιτικοί, οι γεωοικονομικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ.
0: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης.
8: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
10: Λαϊκή Εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μαραθώνια η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται άνδρας 45 ετών που φέρεται να απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε περιοχή της Βιωτίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχο Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σκάσουν. Είμαστε μαζί με τον Γιώργο Φίλη, τον διδάκτορα γεωπολιτικής, τον καθηγητή γεωστρατηγικής και μέλος του Ιδρύματος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κουβεντιάζουμε για τον κόσμο μας, για αυτόν τον παράξενο, καινούριο κόσμο. Καινούριο όχι με την έννοια του ωραίου, του, πώς το λέτε, του αχαρτογράφητου.
1: Και καινούριο με ερωτηματικό. Εγώ τα γράφω το νέο ή καινούριο, νέο... γενναίο κόσμο, κατά έτσι Aldous Huxley, βάζω και ερωτηματικό αν είναι νέος ή όχι.
0: Ουκρανία, τι γίνεται εκεί?
1: Ουκρανία, πάμε σε μια κατάσταση στην οποία λογικά, αν συνεχίσει ως έχει, θα έχουμε αποτέλεσμα στην περιοχή του Ντονέτσκ. Το αποτέλεσμα εννοώ, θα έχουμε καθοριστικό αποτέλεσμα. Είναι δύο μεγάλα, να το πούμε έτσι, πόλεις φρούρια που μένουν, το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, για να καταληφθεί πλήρως, θα έλεγα, η επαρχία του Ντονιέτσκ. Έτσι, δηλαδή, είναι τέσσερις βασικές επαρχίες που γίνεται ο πόλεμος: το Ντονιέτσκ, το Λουγκάνσκ, τη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια. Το Λουγκάνσκ έχει πλήρως καταληφθεί από τους Ρώσους 100%. Το Ντονιέτσκ είναι κατά 85% και μένουν αυτά τα δύο φρούρια που ήταν, εν πάση περιπτώσει, τελευταία γραμμή άμυνας. Και η Ζαπορίζια είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα αυτής της επαρχίας, η Ζαπορίζια. Η Χερσόνα μένει, που είναι το σύνορο, έχει γίνει de facto Δνίπερος. Δηλαδή η Χερσόνα, υπενθυμίζω, εκενώθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις την εποχή Σουροβίκιν, όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση των Ουκρανών. Λοιπόν, άρα, αν πέσει το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, θεωρητικά, αυτό το οποίο λένε οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, κατά μεγάλο ποσοστό ως αντικειμενικό σκοπός ολοκληρώνεται. Έτσι, όμως βλέπουμε ότι έχουμε επιχειρήσεις και στην Οδυσσό, έχουμε επιχειρήσεις και γύρω από το Χάρκοβο, ενώ στρατιωτικές επιχειρήσεις, όχι απλά ρίχνω πυράβλους. Άρα θεωρώ επίσης ότι η Ρωσία έχει ξοδέψει τόσο πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό κεφάλαιο γενικά, που μετά από, όπως είπες, σχεδόν 5 χρόνια πολέμου, 4,5 χρόνια πολέμου, με τόσους τέτοιες ζημιές, το να μείνει σε αυτά είναι πολύ δύσκολο, αν θες την άποψή μου. Ειδικά αν οι Ουκρανοί δεν συνεργαστούν, να το πούμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, στο να βρεθεί μια λύση, εν πάση περιπτώσει, η οποία να αποτυπώνεται και στο έδαφος, έτσι, να αποτυπώνει την πραγματικότητα επί του εδάφους, εγώ θεωρώ ότι θα συνεχίσουν οι Ρώσοι, να σου πω την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσουν. Και επίσης ο Πούτιν δεν έχει και πολλές επιλογές. Δηλαδή, οι αντιδράσεις στη Ρωσία γενικά για τον πόλεμο της Ουκρανίας δεν είναι από, να το πω έτσι, μητριοπαθείς που σου λένε τι κάνεις. Είναι από, να το πω έτσι, πιο σκληροπυρηνικός που σου λένε γιατί δεν κάνεις αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η Ρωσία θα συνεχίσει μέχρι να δούμε τους πραγματικούς αντικειμενικούς σκοπούς. Η πραγματική αντικειμενική σκοπή ήταν, όπως και του Τραμπ ήταν την πρώτη μέρα που έκανε το διάγγελμα, και όχι αυτά που λένε τώρα, το ίδιο ήταν και των Ρώσων το Φεβρουάριο του 22. Δηλαδή είναι πολύ πιο εκτεταμένη η περιοχή την οποία θα θέλανε, και θέλουν πλήρη μετά αποστατικοποίηση μιας μεγάλης ζώνης της Ουκρανίας και μια προφανώς κυβέρνηση στο υπόλοιπο της Ουκρανίας, την οποία ελέγχεται από τη Ρωσία. Άρα νομίζω ότι θα κινηθούμε προς τα εκεί, και νομίζω επίσης ότι οι Αμερικάνοι το αφήνουν. Δηλαδή στην Αλάσκα ο Τραμπ με τον Πούτιν το καλοκαίρι πέρσι, εγώ πιστεύω ότι είναι μια προγιάλτα, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν είναι μια γιάλτα, αλλά είναι μια πρώιμη συνάντηση όπου προσπαθήσαν να διαμοιράσουν τον κόσμο και βάλανε μέσα στον deal, προσπάθησαν να βάλουν μέσα στον deal και την Κίνα. Και πρόσεξε, Νίκο μου, κάτι για την Κίνα με τους Αμερικανούς, το οποίο δεν το έχει ξέρει ο κόσμος. Την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα δεν την οργάνωσε ο Ρούμπιο, την οργάνωσε ο Μπέσετ, δηλαδή το οικονομικό επιτελείο. Για ποιο λόγο? Το βασικό ζήτημα της Αμερικής με την Κίνα ήταν να μπουν στην αγορά των καταθετών της Κίνας και να αγοράσουν αμερικανικό χρέος οι Κινέζοι. Πρόσεξε τι λέμε. Οι μεγαλύτεροι καταθέτες, τα μεγαλύτερα ποσά κατάθεσης στον πλανήτη είναι στην Κίνα. Έχουν πρόβλημα με το χρέος τους οι Αμερικανοί, και αυτό προσπάθησε να κάνει ο Τραμπ. Πήγε να τους πει, επιτρέψτε στους Κινέζους να αγοράσουν χρέος της Κίνας, όχι ομόλογα, κρυπτονομίσματα.
0: Της Αμερικής.
1: Και εγώ θα σου δώσω την Ταϊβάν, θα σφίσω να πάει στην Ταϊβάν. Ο Ζή του είπε όχι. Άρα λοιπόν εκεί δεν ήταν απλά, δεν πήγανε να κάνουν κάποια γεωπολιτική συζήτηση για το Ιράν. Αυτά είναι να το πω έτσι, ήταν δευτερεύοντα ζητήματα. Το μεγάλο ζήτημα των Αμερικανών, του Τραμπ με τους Κινέζους, παρόλα αυτά που λέει, θέλει να τους βάλει σε ένα deal και να γίνει ένας τριπολικός κόσμος, ο οποίος θα είναι πολύ πιο ισορροπημένος, βέβαια, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Και μετά σε εξέλιξη είναι τα γεγονότα στο Ιράν. Αυτή η περίφημη το 2020 συμφωνία του Αβραάμ, ναι, που επιχειρούσε να φτιάξει μια νέα πολιτική, κοινωνική, οικονομική γεωμετρία, ναι, στην περιοχή. Θυμίζω, μιλάμε για τη συμφωνία Ισραήλ, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Εμμυράτα. Θα έμπαινε σε λίγο και η Σαουδική Αραβία, αλλά ήρθε η 7η Οκτώβρη του 2023. Αυτό που βρίσκεται σήμερα.
1: Θα σου πω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί είναι εντυπωσιακό ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίθεσης των Χούθη. Οι Σαουδάραβες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι κόβονται και οι επικοινωνίες στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά επίσης έχουν πρόβλημα, όπως είπαμε, και με τον αγωγό, τον Γιαμπού, που βγαίνει στο Γιαμπού. Λοιπόν, ζητήσαν βοήθεια από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ περί άλλα τη βάζουν, ζητήσαν από το Ισραήλ. Οι Ισραηλοί τους είπανε συμφωνία του Αβραάμ για να βοηθήσουμε. Άρα αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, ξαναστέλνει τους Σαουδάραβες προς την πλευρά του Ιράν, γιατί, του Ισραήλ, διότι όπως καταλαβαίνουν όλοι, μετά την 7η Οκτωβρίου προσπαθήσανε όλοι και με πολιτικούς, πολιτισμικούς όρους, θρησκευτικούς, να πάνε ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, στο στρατόπεδο στο οποίο πολιτισμικός ανήκει, να το πούμε έτσι λίγο πολύ. Βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και άρα λοιπόν πάμε προς εκεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε αναθέρμανση των σχέσεων Ισραήλ με Σαουδική Αραβία, ακριβώς λόγω των επιθέσεων των Χούθη και τη δυσκολία στην οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία. Η ρίστο εμπαρόδο, η συμφωνία της Μέρκας. Αυτή η γελοιότητα την οποία την είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι εδώ, παιδιά, τι κάνουν οι Τούρκοι, τι κάνουν οι Πακιστανοί. Δεν είπαν ότι αν επίθεση ενός είναι ένα επίθεση σε όλους. Όπως βλέπουμε, τίποτα. Οι Τούρκοι είπαν θα στείλουν κάποιους συμβουλευτικοί να χαϊδέψουν τους Σαουδάραβες. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι δεν έχει επί της ουσίας ουσία η συμφωνία της Μέκα. Είναι αντιθετικά τα συμφέροντα κατά βάση αυτών των γεωπολιτικών δρόντων, ειδικά των Σαουδαράβων με τους Τούρκους. Έτσι. Άρα λοιπόν πολύ δύσκολα πρόκειται να γίνει κάτι παραπάνω, πέραν από ότι πολύ δύσκολα θα περάσουμε τις φανφάρες των Τούρκων περί ΝΑΤΟ, μουσουλμανικού κτλ. Και θα πάμε άρθρο 5 που σου λέει κτλ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εξελίξεις, και πολιτικές και στρατιωτικές λόγω της επέλασης των Χούθη, όπου αλλάζουν τη γεωπολιτική ισορροπία, την εύθραυστη όπως είπες πριν, αλλά μια ισορροπία η οποία έχει καταλήξει για κάμποσο καιρό, ένα μισό χρόνο τώρα, στην περιοχή της Ιεμένης και στην περιοχή των στενών της Ερυθράς Θάλασσας. Και εκεί θα δούμε λοιπόν αν θα έχουμε πραγματική ξανά προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, που είναι πολύ μεγάλη πλέον πιθανότητα.
2: Real FM. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: να είσαι πρόθυμος και δεδομένος. Όπως έχει δηλώσει ο Μητσοτάκης για τους Αμερικάνους. Τους Αμερικάνους που επί Τραμπ και της Αμερικάνικης διοίκησης συνολικά λατρεύουν τον Ερντογάν. Πού πάμε?
1: Όπως σωστά είπες, το πρόθυμος και δεδομένος δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να είσαι αξιόπιστος προς εχθρούς και φίλους. Το πρόθυμος και δεδομένος ακριβώς σε κάνει κόλακα και σε κάνει υποτακτικό κάποιος μεγάλης περιφερειακής ή παγκόσμιας δύναμης. Εννοείται, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι σε αυτό που λέμε και αναμασεύονται, και η αξιοπιστία έχει και έννοια, την έννοια του δικαίου, έχει και την έννοια της ισχύως. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, Νίκο μου, έχει μια χειροπιαστή απειλή από την Τουρκία. Είναι χειροπιαστή, δεν είναι θεωρητικό το επίπεδο το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία από το από την υπογραφή, την επομένη υπογραφή της Συνθήκης Λοζάνης το 1923 μέχρι τώρα έχει συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική της είναι κατά βάση να καταλάβει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να τα καταλάβει, όχι να τα περικυκλώσει με διάφορα τερτύπια κυριαρχικών δικαιωμάτων ή εθνική, εν πάση περιπτώσει, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδες κτλ. Να δορυφορεοποιήσει την Κύπρο, την οποία το βόρειο κομμάτι θα το έχει επί της ουσίας και στην πραγματικότητα ενοποιήσει, και το άλλο, το νότιο, το ελεύθερο κομμάτι, η Κυπριακή Δημοκρατία, θα είναι μια χώρα υπό αίρεση, και θα έχει κωσοβοποιήσει τη Θράκη. Αυτή είναι η σχεδιασμή της Τουρκίας για την Ελλάδα, και αυτό φαίνεται ιστορικός άμα το δούμε πώς ακριβώς, ας πούμε, διαπραγματεύτηκαν οι Τούρκοι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για να μπουν στον πόλεμο είτε με τη μία πλευρά είτε την άλλη.
0: Σημειώνω εδώ.
1: Ναι.
0: Και επαυξάνω. Έχεις, όπως το λες, μια χειροπιαστή απειλή, μια πραγματική απειλή.
1: Ακριβώς.
0: Και το ερώτημα είναι πώς την αντιμετωπίζεις.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ θέλω να βάλω στοιχεία ιστορικής, άρα και πολιτικής πραγματικότητας. Mm-hmm. Η Τουρκία είναι νατοϊκή σύμμαχος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Εννοείται.
0: Η Ελλάδα επενδύει σε αυτό. Επενδύει δηλαδή σε αυτό το οποίο αποκαλεί στρατηγικές τις συμμαχίες. Όμως η στρατηγική συμμαχία στο ΝΑΤΟ έφερε τα ίμια. Που ακόμα το ΝΑΤΟ δεν ξέρει αν είναι ελληνικά ή τουρκικά. Δεν το ξέρει. Ναι. Δεν μας έχει απαντήσει.
1: Ξέρουνε.
0: Ξέρουνε πολύ καλά.
1: Ξέρουν αυτό πολύ καλά.
0: Τη δεκαετία του 50 οι συμμαχίες της Ελλάδας, που φτάσαμε μέχρι την Κορέα τότε, έφεραν χούντες εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ήρθε μετά. Δεν ήρθε καμιά άνοιξη και ατήλες ήρθαν. Για να πάμε πιο πίσω, το 1919 στο πλαίσιο εκείνων των συμμαχιών τρέχαμε να κυνηγάμε Μπολσεβίκους στην Ουκρανία. Αυτό έφερε μεταξάδες στην Ελλάδα, δεν έφερε καμία δημοκρατική άνοιξη. Το 1999 γίναμε το πέρασμα του ΝΑΤΟ για να βομβαρδίζει τη Γιουγκοσλαβία. Αυτό έφερε συμφωνίες της Μαδρίτης, όπως θυμάσαι. Δεν έφερε καμία υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Συμφωνώ.
0: Τι είδους συμμαχίες είναι αυτές?
1: Οι συμμαχίες είναι ακριβώς αυτό σου λέω, ότι πρέπει να είσαι αξιόπιστος και όχι δεδομένος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε όλα αυτά τα οποία είπες, την αλήθεια λες, την πραγματικότητα λες, απλά εδώ βρίσκουν και τα κάνουν. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν υπήρχε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση πολιτική, δεν θα ήταν το ίδιο. Εγώ θα πάω και ακόμα παραπέρα. Η μειονότητα, η μουσουλμανική στη Θράκη έγινε τουρκική γιατί δεν θέλανε σε συμμαχικό πλαίσιο να έχουν πέρα παρεδώσε με τους Βούλγαρους, με τους Σλάβους, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν.
0: Στο όνομα του κομμουνιστικού κινδύνου παραδώσανε τότε και οι χουντικοί και πριν από τους χουντικούς.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ ακριβώς επειδή είμαι δίκαιος και καταλαβαίνω. Λες. Αυτό όμως το οποίο, ας πούμε, οπωσδήποτε πρέπει να πούμε, επειδή είπες για την Ουκρανία, για το 19, το ότι πήγαμε εκεί, αυτό δεν θα άλλαζε τη στρατηγική επί της ουσίας των Βρετανών, δεν θα άλλαζε τη στρατηγική των Γάλλων, διότι πολύ απλά δεν θέλανε οι Βρετανοί και οι Γάλλοι να πάμε στα πάτρια εδάφη μας, επέτρεψα μου να πω. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάτρια, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι ο Βυζαντινός Ελληνισμός ήταν ελληνική αυτοκρατορία, όσο οι Φράγκοι ήταν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, αλλά τόσο οι Βυζαντινοί είναι Έλληνες. Αν μου πεις ότι οι Φράγκοι δεν ήταν και οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, τότε μπορώ να δεχτώ ότι οι Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό τώρα, αλλά θέλω να πω.
0: Τώρα μιλάμε πια με όρους έθνους κράτους.
1: Τώρα μιλάμε με όρους έθνους κράτους.
0: Περάσαμε το 19.
1: Λοιπόν, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το οποίο δέχομαι εγώ για αυτή τη συμμαχία, είναι ότι μπήκε στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της Ελλάδος. Δεν μπήκαμε στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ούτε για την ασφάλεια της Τουρκίας. Όταν λοιπόν τίθεται ζήτημα ασφάλειας και εθνικού συμφέροντος, θα πρέπει να το θέτουμε όλους πρώτων ευθυνών μας, πρώτων ευθυνών τους, και έχουμε, ξέρεις, τα γεωπολιτικά εργαλεία να τους πιέσουμε. Δηλαδή, αυτό το οποίο

0: γίνεται αυτή τη στιγμή η σημασία της Ελλάδος, η οποία βρίσκεται στο κέντρο δύο πολέμων, εν μέσω δύο πολέμων, έτσι, και είναι πραγματικά, δεν το λέω πολιτικά, το λέω γεωπολιτικά, ο πυλώνας σταθερότητας της περιοχής, είναι το σύνορο μεταξύ του χάους, να το πω έτσι, και εν πάση περιπτώσει μια επίπλαστη, εν πάση περιπτώσει μια σταθερότητας, να το πω.
1: Να το πω αλλιώς. Έλεγαν ότι μπήκαμε τότε στο ΝΑΤΟ και είμαστε για όρους ασφαλείας.
0: Ναι. Μα αυτός και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο, δεν είπαμε.
1: Έτσι είπαν. Είναι μηχανισμός ασφαλείας αυτός ο οποίος έκανε πλάτες στον Ατήλα?
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι μηχανισμός ασφάλειας για τη χώρα αυτός ο οποίος βλέπει την άλλη νατοϊκή χώρα να λέει ότι το Αιγαίο δεν είναι, τα νησιά δεν είναι ελληνικά?
0: Α, αυτό ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Όχι, φυσικά δεν είναι. Αλλά είναι οι δυτικοί τι προσπάθησαν να κάνουν, θα πιέσουν αυτόν ο οποίος πιέζεται περισσότερο.
1: Θυμάσαι καλύτερα από μένα αυτό που έλεγε ο Ράλης. Ο Ράλης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Μακαρίτης, που έλεγε, μα γιατί φωνάζετε? Τα 6 μίλια στον εθνικό εναέριο χώρο είναι νατοϊκή εντολή.
0: Ναι, ναι.
1: Το ΝΑΤΟ είναι που είναι... δεν αναγνωρίζει το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου.
0: Συμφωνώ, αλλά θα το αναγνωρίσει αν τους κάνουμε να το αναγνωρίσουν. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες τι γίνεται. Το πρόβλημά μας δεν είναι το ΝΑΤΟ, το πρόβλημά μας είναι εδώ μέσα.
1: Α, συμφωνώ. Τα ντόπια θεριά που έλεγε ο Βάρναλης.
0: Εδώ είναι το πρόβλημά μας. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Ότι αν δουν ότι μπορούμε να το κάνουμε κούγι εμείς. Θα πάνε να πιέσουν τους Τούρκους.
1: Τι βλέπεις με τις τελευταίες εξελίξεις με τα θαλάσσια πάρκα και
0: νομίζω
1: το
0: ότι είμαστε, είμαστε στην περίπτωση τη χρονική, τη γεωπολιτική, την ιστορική, πες την όπως θες, στην οποία έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες όντως να δούμε πραγματική κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή γίνονται και οι δυνάμεις, γίνονται διάφορες κινήσεις από, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, δεν είναι ανάγκη να τα λέμε δημοσίως, αλλά γίνονται και από την Τουρκία κινήσεις. Έχουμε δει τι γίνεται, δεν είναι ανάγκη να τα λες με δημοσίως. Βλέπουμε ότι πάμε σε, να το πω έτσι, να το πω αγγλοσαξονικά, σε endgame γεωπολιτικό σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω στην Ουκρανία, μπορεί να δημιουργηθεί ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, να γίνει περαιτέρω χαμός στο Ορμούζ, είναι ξεκάθαρο ότι θα σκεφτούν ειδικά οι Τούρκοι, γιατί να μην πιέσουμε κι εμείς εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, τα πάρκα, το καλώδιο το GSI, η συζήτηση περί 12 ναυτικών μιλίων και βέβαια το νομοσχέδιο το οποίο περιμένουμε και αναμένουμε την Τουρκία να δούμε ποια είναι η ουσία, αν και στην πραγματικότητα επί του πεδίου ήδη έχει ανακήρυξει ο Ερντογάν από το καλοκαίρι θαλάσσια πάρκα, άρα είναι ένα ορεκτικό του νομοσχεδίου, είναι και τα τέσσερα μαζί, οποιοδήποτε συνδυασμός αυτών ή από κατά μόνας είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να δούμε μια σοβαρή κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Δεσμεύεσαι ότι θα τα ξαναπούμε?
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Να κλείσουμε, αν νομίζω υπάρχουν τέσσερις λέξεις με βάση αυτά τα τελευταία που είπες, είναι όχι εφησυχασμός, ψυχραιμία, επαγρύπνηση
0: και όχι φόβος. Όχι φόβος, αποφασιστικότητα.
1: Γιώργο, ευχαριστώ θερμά που είσαι μαζί.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά, τιμή μου.
1: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Να σου πω, ενοχλώ.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.